0: Κύριε, φύλαξον ημάς ο Θεός, της
1: ηχαριτής.
0: Κύριε
2: Ιησού, Σοφία. Συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

πάντα τελες χωρίς να σκολόγος του Κύριε και εκτελέψα την κύπα του δαφούς εξυπνήν καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα και της κέρμασης της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς πανάγαθοι των βασιλέτων και τα σπέρματα τα άφραση της διαφόρης καρδίς και δηλώσεις και της εξαρτώντας αναμβάνοντας αγία σου ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγίας του σκήνης μόνος και εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυν αυτών ευσεβήτητης και τελειαμβέρης παράσκονοι αγαπητοί και τρεπέσει τη ασυντάφτα και τη του μήνυου επιτελούσε πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο τη αγαπητή την απόλαυση. Πρεσβείε και παραφορά του δεσπίνη σημαντικό εδώ και επαγγελματία στην κατάθεση του μια ζωή που σκεφτάζουν και πάντα τον αγγλίο. Ότι ζει ο Ευρωπαϊκό και αγιάζει τα σύμπαντα τη θεοδεσμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρινικούς μοναγκούς και έγραψε τους οποίους συνέβαινε και έγινε στους αιώνας των αιώνων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και θα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης.

0: Νοηματή της πλήνης και του ύπνου εξαγύρεσμα, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μόνιξον εις το ημνής Αγιατρίας. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αθρών ο Κρητής επελεύσατε και εκάστο οι πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ο Χριστός Αγιατριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίων, ο κοργίστας αμήτωρο θύμων και αμορτωλών, ο δέσαινο πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσος εν ήθους και προς απόγνωση εν κειμένων γυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου, και είναι φωτισόν με το όματι της διανοίας, άνεξόν με το στόμα του μελετάντα λογιά σου, και συνδιένεται στον τολά σου, και ποιήν το φίλημά σου, και ψάλλην στην εξομολογής της καρδίας, και ενημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Αΐσαός μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθήνεση την εκτορή παρών χιλέων μένησε, όπως κι εγώ κοινωνός γένομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδέρλα βιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με αισθήθη απαντός, σε μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρε εν ανομίες εν αλήθειν και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ήδου γάρε αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ευηλωσάς μη, ρεδίσμα ισόβα και καθαριστήσομαι, πλενίσμα και υπέρχειον ελευκανθήσομαι, ακουτίσμα αγαλίασον και ευφροσύνη, αγαλιάσον το εστέτε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στερηξών με. Διδάξω νόμος σας οδού σου και ασεβήσω τις αίτες στρέψουσε. Ρίστα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγείλει την ανεσύνη σου. Ό,τι ήθελησες εσύ ανεδοκά, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδίαν σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει. Αγάθινον Κύριν τη ευδοκία σου την Ισαιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσεν επί το θυσιάς θεριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μου νοδό η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσιν αυτών, ουγαρή εργαζόμενη την ονομία, εν τες οδείς αυτού υπορεύθησαν, σύνε τελώδες εν του λάσου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς εν οδή μου, το φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε με ισχυνθώ, εντο με επιβλέπειν, υπεπάσασε εν του λάσου. Εξομολογήσω μέσα ανευθύτητη καρδίας, εν το μαθηκαίνω με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. τη δικαιώματά σου φυλάξω. Μη με καταλείπεις ως σφόδρο, εν τίνει κατορθώς ενώτερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσα στις λόγου σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σου, μη αφώσω από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου, από σαν μη αμάρτωση, ευλογητός σου Κύριε διδαξούν με τα δικαιώματά σου, εν τη σκέλεσή μου εξεγγείλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέριχθινός επιπεντή πλούτο, εν τις εντολές σου δελεσχίσου και κατονοήσω τα σωδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου, μου καπηλήσω με το λόγο σου, ανταπόδεσαι ο δούλος σου ζήσουν και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου, πάρικος εγώ ημιήν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολάς σου, επιπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επιτίμησα σε περηφάνειες, επικατάρρεται εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελεπα μόνιδος και εξοδένωσε, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλλον, ότι δούλες σου δουλέσχαν τη δικαιώμασή σου, και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μισθή, και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου, τα σωδούς μου εξέκελα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδελεσχίσον τη θαυμασή σου. Εν είσαι ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικαίως απόστασον επ' μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερθισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμι. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με κατασκήνεις. Όταν αντολάσω έδρομον όταν επλάτηνε στην καρδία μου, νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω την διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλονεξίων. Απόστρεψον στους οφθαλμούς μου το ημίδιν με το ότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με, στήσουν το δούλο σου το λογιό σου στον φόβο σου. Περίλη των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τη εντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με, και έλθει επ' εμέ το λόγο σου Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσουμε τη ανειδίζουση με λόγων, ότι έλειπες επί τη λόγη σου. Και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου, λόγων ελευθείως ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και παρευόμουν εμπλατισμό, ότι τα σοντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και πεσχυνόμη. Και μελέτουν τις εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχήρες μου προς τα σοντολά σου ας ηγάπησα. Και δολέσχονε τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, να επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ό, το λογιό σου ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενη ως φόδρα, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου, απεώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκατελειμπανότων των νόμων σου. Σαρταΐσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσεν εν νυχτή του ονοματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξεις τον νόμο σου. Εδεήθεν το προσώπου σου εν όλη η καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λογιό σου, δίλευσά με τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην πιο καταράχθη, το φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και τα του νόμου σου καπελαθόμην, μεσανύχθεν εξεγερώμην και εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα το φοβουμένο σε και τον φυλασσόντων τα σαντολά σου. Το λέω σου Κύριε πλήρης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου Κύριε κατά του λόγου σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τότε το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων. Εγώ ετερόδεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετερόδες γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσά μου, απασορμά αυτά δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του σώματός σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχειρήσω επί ίσον με και πλασόν με, συνήθισόν με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται, ότι εις λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και λευθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το λαό σου, το παρακαλέσω με, κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέ το σαν με, εκτερμίσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του εν υπερήφανη, ότι αδίκω ενόμασαν εις αμέ. Εγώ δε δελεσχίσω εν τις εντολές σου, επεσερψά το σαν με φοβόμενη είσαι και γινώσχονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμος εν τις δικαιώμασή σου, από σαν με εσχυνθώ. Εκλείπεις εις το σωτηριό σου, η ψυχή μου, εις ο λόγος επίλυψα, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λογιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ό,τι γεννήθεν ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθούμην, πόσα είσαι είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιακόντων με κρίση. Δίγησαν το μου παράνομο εδολεσχίας, αλλιώχος ο νόμος σου Κύριε, πάσαν το λες αλήθεια, δίκως καταδιαξάν με, βοήθησούν με, παραβραχήσαν εντελεσάν με τη γη, εγώ δεν πεπατέλειπον τη σαντουλά σου, κάτω λέω σου ζήσουν με, και φυλάξω το μαρτύριο του στόματός σου. Εις τον αιώνα κυριολόγου σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, η θεμελία σου στην γη και διαμένει, τη διατάξω σου διαμένει μέρο, τη τα σύμπατα δουλεσά. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώ μου την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε εσάς με. Σώση με εγώ σώσον με, ότι δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση εν τελεία σε τον πέρας, πλατεία εν τολή σου σφόδρα. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μου λέτε μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου, σοφισάς μου την εντολή σου. Ότι εις τον αιώνα εμή εστίν, υπέρ πάντας σου δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ επρεσερτέρω συνήκα, ότι τα σαντουλά σου εξεζήτησαν, εκ πάσης οδό πονηράς, εκόλλησα τους πόδες μου, από σαν να φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με, ως γλυκέ το λορική μου, τα λογιά σου, υπερμέλη του σωματή μου, από των εντολών σου συνήκα, διέ το τεμίσα στα πάσαν οδόν αδικίας, λίχωνε σπωσή μου νόμος και φως της τρίβης μου, όμασα και έστησα του φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινόφθηνα ως φόδρα κηρύζει σου με κατά το λόγο σου, τέκωσε το στόματός μου ευδόξησον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξούν με, η ψυχή μου τα σχέση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην, έθεν το μαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην, εκπληρωνόμεσα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι εγαλήμα της καρδίας μου εισήν, έκλαιν την καρδία μου, του ποιήστε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιξην, παρανόμως εμίσθησα το νόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, εις τους λόγους επίλπισα, εκκλίνεται επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τις εντολές του Θεού μου. Αντιλαβώμα κατά το λογιό σου και ζήσον με και είμαι κατασχήνης μου από τις προσδοκίες μου, βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσον τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένα σα πάντα σου προστατούντε από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ευθύμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμι, πάντα σου αμαρτωλού σα γη, διότι τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσε εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρτο κρυμάτων σε φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμα τη αδικούσιμα. Έκδεξε το δούλο σα αγαθών, μη σε καμπατισά του σαν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου ξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλωσε με εγώ σαν ετησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη αγάπησα τη σαντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσεων. Δια τούτο προσπάσα στα σαντολά σου κοτορθούμε. Πάσα να τον άδικο να μίσησαν. Τα μαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνετείνει ποιος. Το στόμα μου είναι ξακύλιξα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επί με και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιό σου και μη κατά κυρίες άτομα πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδησε δάτων κατέδυσε νεοφθαλμή μου, επί ο καφύλαξε τον νόμον σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθέη κρίση σου, εν ατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτεξε μου ζήλο σου, ότι απολάθωσε το λόγο σου εχθρή μου, πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλο σου αγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκευρος αν με εντολές ομολέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξετήσω, εκέκραξαν σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ορία και εκέκραξαν, εις λόγους σου απήλπισαν. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθωνα το μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι κατά δύο κοντές μου αναμία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσισε, Κύριε, και πάσα δύο αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ το μαρτυρία σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι το νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι δικαιώματά σου και του ούκα ξεζήτησαν. Υχτερμίσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, πολλοί εκδιακοντές μου και πνευματές μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνε ενετούντας και εξαιρετικόμη, ό,τι λογιά σου και φυλάξα το. Είδε ότι τα σαντουλά σου εγάπησα, Κύριε, το λέει σου ζήσουν με, αρχή το λόγο σου αλήθεια. Και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντας κατά δίεξα όνομα δωρεάν, και από το λόγο σου ευηλίωσαν η καρδία μου, αγαλιάζομαι εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ενεμίσωσε και βελξάμιν, το δενόμα σου αγάπησα, επτάκη στις ημέρες ενεσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμον σου, και ο κάτι στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον τα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου. Ότι πάσα βήμων αδείο σου, Κύριε, εγκυσά των διαισθήσμων οποιών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου σαν αίτησόν με. Εισέλευτε ο αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσαμε. Εξερέξα του τα χείλη μου ύμνου, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξα τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές ο δικαιοσύνη. Και ναι, στο χείρι σου τη σώσουμε, ότι τη εντολά σου αρετησάμε. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαισε, και τα κρίματά σου βοηθήσαμε. Επλανήθηνα σπρόβατον ο πολελός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τα εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις το ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, και εις το ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο, ποιηθέντο, όμως εν το πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσους ανθρώπους και δίτην ημετέρων σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπηρημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σχραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενο και συνδοξεζόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίωμεν σου φιλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Ιδού αν ο Θείος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξους δε πάλι εν ευρύσει ρεθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, γιατί Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβερά ανενούσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα στον ελαίο φεδρίνουσα, ο γαρίδας πότε προσέπε ελεύθε τη φωνή λέγουσε εδώ νυμφίου σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισθάξει και μην εισέξωθεν, κρούσε σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον απαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελαιοποιούν και δόησε τον εμφόνο το Θείο τη δόξα αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρτερο τείχο, στο τσωτηρία σου χείρωμα, τέτο και παρθένε κοιτεύομαι. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη χαράν μετάβαλε. Τη πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί σου μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερ ειρήνη του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μα εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, σε αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρατάβδη της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, σλογισμούς διόρθωσον, τες ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παραμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτης του δόξης, ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτησον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως το τόπον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών ο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός ενδυνάμειον και πάης αργός, εν υψηλής καρδικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίες και νευρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς ευιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ετροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των εκτιρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεσε μήνα πλημελήματα ημών, τα ενέργου και λόγω και διανύα εκγνώσεις και αγνωσίας πλημεληθέντε ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ναός ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε ημίν εν αγρύπνω καρδία και νυφούσε διανύα πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς δελθήν αποκτεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν η μεταδόξη πηγής κριτήσεων απάντων ελεύσετε, εκάστο που δούνε κατά τα έργα αυτού, είναι μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εγρηγορούντες και τεγεγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθούμε, και έτοιμοι στη χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθα να τορταζώ τον ήχος ακατάπαυστος, και ανέκφρασε στη δονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητο. Σίγαρε το αληθινό φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμενη ψηθέ και Κύριε του ελέους, το ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξεχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές να αριθμός να παρασχόντα ημίν, τον ύπνος ανάπαυστα στανίας ημών και άνεση το κόπος πολυμόχθος αρκός. Ευχαριστούμε σύρουσεν από όλες τις ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς τα απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου, διό δισοπούμε την ανεκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους διανύες οφθαλμούς και τον νόν ημών του κρουβαραίους ύπνου στρατημίας ανάθεσον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αντινηθόμενα περισπάσους άδυντα και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ, τον πάση και υποπάντω το εξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί σου, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρετσο θαλμός μου εις τα όρυθεν έξι βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσερος των ουρανών και τη γη. Μη δω εις άλλον το πόδα σου, μη δεν εις τάξω φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξω δε υπνώσει φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψεσαι, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε ψυχή σου Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάρε στη δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου να βλέσει οίκο Θεό ημών. Εντεσνεξίνε πάρε δρασχέρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. τον άρτον ημών των επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίωμεν σε φιλέτες ημών και εμείς δεν έγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσει μας από το πονηρού. Μνήθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως ανεβείο ήμαρτον συγχώρησον οδίσκαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσε δούνε την ενάπαυση. Ο βάθος σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τους ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τους ψυχάς των δούλων σου, εν θα οκρίθει πόνος σου λείπου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθεια το εκεί παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάρις μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρες βασιλείας σε συγκεσίες κρατήνονται. Δύο ανεμνώδες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν. Κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν, κυρελίσουν. Μνήσθητη Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτρων ευσεβία και πίστε τελειωθέντων και συγχώρησιν αυτής παν πλημέλημα ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω γέριου καραδιάνη επλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσιν αυτούς εν τρόπης φωτεινής, εν τρόπης χλωρής, εν τρόπης αναψύξεως ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και συναγμός όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντες ο ποιόνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέτρηξη των εφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση του εκεκοιμημένο δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξη επάρθουν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά σου μόν. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, τριάς Αγία δόξα σε. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών μου από τη σκέπη σου.

Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.

0: Λήψιος, υπερασπίσουσε το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλει στη βοή και νεκταγίου, και θεών αντιλάβει τόσο, μνηστή πάση τη θεία σου και το λοκαύτωμά σου πιανάτο, δώσε κύριες κατά την καρδία σου και υπάρεσε από τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα ψωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου θα ημών μεγαλεθισόμεθα, πληρώσε κύριες πάντα τα αιτήματά σου, μην έχουν και έσω κύριες ο Χριστόν αυτού. Επακούσε τα αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναχθεί η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση κι ούτε εν ύπη, εμείς εν ονόματι Κυρίου θα ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίσαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και αναπόθημεν. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάχωσον ημών, εν η άνη μέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε την δυνάμει σου φρανθήκε το βασιλέα και ψωτηρίω σου αγαλιάζε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση φιλέων αυτό και στέρισες αυτό. Ότι προέδρες αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έθιτας το κεφαλήν αυτού Στέφανο Κλειδοκημίου. Ζήνει της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εισαιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτόν σωτηρίου σου δόξαν και μεγαλοπρέπειν επιθύες από αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογίαν εισαιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπο σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντως μισούντασε. Ότι θείς αυτούς ως κλέβανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τους γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκανε σε κακά διαλογίσαν το βουλάς, εσού μη δίνονται στήνε. Ότι δεις αυτούς νότανς περιλείπεις ότι μας το πρόσωπον αυτόν, υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει σου, όσο με και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάθευς αμαρτίες ημών. Δόσπατε συγχώρησον της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήλιαζε της ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιωθείτε το όνομά σου, ερχόμενη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσε μη σήμερο, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σ' οφειλήμα της οφειλέτης ημών, και μη σ' ενέγγιση μας της πειρασμός, αλλά ρίξε μας από το πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεία σου κατά βαρβάρο ονδορούμενο και δεσόν φυλάντα για του αυγού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο εξωτήσεων τη Αβραία Κοσίω και πονίμω στη κενή πολιτεία, στου εκτρεμού του δόρυφου Χριστέ ο Θεό, έφερανε τη δυνάμει του Χριστού βασιλείου Σιμών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, η συμμαχία ανέχεται εσύ, όπλων ειρήνης αεκκοινοτρόπιον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδες αγαθήτας οικεσίες ημών πανήμτα Θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσεις εκέλευσης βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθη την νίκην, διότι έρχεται στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύνθησαν κρυβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Μου κρέσει σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου ή δόξα μου και ψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμηθήν και ύπνωσα, εξηγέθηνε ότι ο Κύριος αντιλήψε.

Θεέ μου, μου φοβηθείς μου από μιλιάδο λόγου των κύκλων στην επιτιθεμένων με ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Σε επάδειξες πάντα σου εχθεροντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου σωτηρία και πτωλών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψε Θεέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ούτε

Ότι ανομία μου υπερήνει την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε έως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκαίσθηνίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμπει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και η επιθυσία μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μελά.

ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισες, είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μου πότε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αληθήν επόδες με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάς

Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη από στις επέμου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη από στις επέμου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, δείξεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσου ρώτας χείρας μου. Ως εξτέρτους και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεις εν έστω στόμα μου. Ή εμιμονευόνους επ' της τρομής μου, της όρθης σε μελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινη ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειρές ρομφές, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων εν αυτό. Ότι εν εφράγει στόμα λελούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι γίνηθες βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

δόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυν εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογήσει με τον καταβενών των συλλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, είναι νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύονται σε εντάφων, που εμείς εισέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με λάχοντα των σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επί με επιστρέφει το θυμό σου και πάντως με θεωρισμού σου επίγεγες επί με. Εμάκρυνες του γνωστού μου απέ μου, έθεν το μηδέν λίγμα ευτής. Παραδόθηκε ο ξεπορευόμενο, θερμή μου εισθένης από φτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέκτησα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησετε έτσι εν το τάφο του ελαιού σου και την αλήθειά του εν τη απώλεια. Μη γνωστήσετε το σκότια θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απέ μου. Το χώρος είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέ με δίλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου και θα ταραξάν με. Εκεί κλωσάν μου σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο

πείσουν. Ποιον λίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε το σώδος αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κύρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου κατά σαν ομοίες ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέγουσαν αντολέα αποδεισμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς το τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η μέρα αυτούς, οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει.

Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου, ότου δικαιωθήσε των οποίων σου πάζουν. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασέ με το πνεύμα μου. Εν εμία τράφη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε πας της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτεσε προσέτας χειρές μου ψυχή μου ως για ενηδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και με οθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου, τε επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε Οδόνη, πορεύσου με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, ενταξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθύνη και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξε, κρύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξεροτρέψει στους οθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σκύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίνει και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δώσε, Κύριε, να την ψυχή μου, ο Θεός μου, της υπέπειθαν μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα. Μη δε καταγελαντσά το σάμι εχθροί μου και γαρπάντες υπομένοντες σε ου μη κατεσχυνθώσει. Εσχυνθήτως εν ερμούντες εκενείς. Τα σωρού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου διδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και διδαξόν με ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμεναν όλη την ημέρα. Μνήσε τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγανίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήσε τη μουσή. Ένα και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εκδητούσι της διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και το ονόματό σου, Κύριε, και ελάσσετε αμαρτία μου. Πολύ γαριστή, τι είσαι στην άνθρωπος αποκούμενος σου, Κύριο. Νομοθετήσει αυτού εν οδό ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθείς αυληθίσεται, το σπέρμα αυτού που κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθελήψεις της καρδίας με πλήθησαν εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσης της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επιδύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίστε με, μη κατεσχυνθήν ότι έλπισε έπισε. Άδικη και ευθύς ο κολόντων μη ότι υπέμεινά σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνω με Κύριε ότι εγώ ένα κακή απορρεύθην και επί το Κύριο ελπίζω ου μη ασθενή, μη ασθενήσω. Δοκίμασον με Κύριε και πείρασόν με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και επηρέασε την τελειθεία σου. Ούτε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν το ουμή σε έλθω. Εμείς εις εκκλησίαν ποντρευωμένων και με τα σεβών ουμή καθίσω. Ήψω με να θώει στα σχήρα μου τη γλώσσα του το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσιό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, γάπησε πρέπει ανήκου σου και τόπου κοινώματος δόξη σου. Μη εσύ να πολέσεις με μετασεβών τη ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Ον ευχεσί η ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθη, λύτρωσέ με Κύριε και λέει σών με. Ο πούς μου έστεινε φτύτη τη εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εντοικίζει επ' εμέ κακούντας του φαγίντα σάρκας μου, οι θλίβοντες μου και εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε καρδία μου, εάν επαρεστεί επ' εμέ πόλεμος, εντάφτε εγώ ελπίζω. Μη αν της άνου παρακυρίου ταύτε ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρεί με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Κενήν ειδού ύψωσε κεφαλίου με πεκθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσιος και λαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησον μου και εισάκουσον μου. Σύ είπε η καρδία μου, Κύριος, ζητήσω, εξεδίδησε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μία προστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μην κρίνεις ενοργία από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μην αποσκορακίσεις με και μην καταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου κατέ λοιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με Κύριε εν διωδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία, ένα και των εχθρών μου. Μη παραδώσ' με εις ψυχά θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι, υψεύσετε η αδικία αυτή. Πιστεύω ότι δίν τα αγαθά Κύριου εν γιζόντων, υπόμενον τον Κύριον ανδρίσου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμενον τον Κύριο. δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δώσε, Κύριε, και κράξου με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη είπατε παρασιωπήσεις απ' εμού, και ομοιηθήσου μες καταβαίνουν στις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δαήσεώς μου, εν το δε θέμε προσέ, εν το έρημη χείρας μου προς ναόν Αγιός σου. Μη συνεκκλήσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με. Το λαλούν των ειρήνων μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τις καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσον το απόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού καθελείς αυτούς και ομοί υποδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι σήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Και ανέφερα μη σάρξ μου και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα το λαό αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και ποίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέκατε το Κύριο Υιής Κριών. Ενέκατε το Κύριο δόξα και τιμήν, ενέκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε. Κύριος επί υδάτων βολών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριου συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος τα κέντρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτά στους μόσχων των Λίβανων και αγαπημένος ως Υιός μου νοκερότων. Φωνή Κύριου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κύριου συσσίοντος έρημον και συσσίζει Κύριος στην έρημο Κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάφος και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, καθίεται Κύριος βασιλεύσης στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο ότι υπέλαβες με και έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσου με. Κύριε ανήκαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλλεθο, Κύριο, Υιός Υιή αυτού και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βληστήσετε κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη φθηνία μου, ουμή σταλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθη ταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξω και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. Μη εξομολογήσετε εσύ οικούς, ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Οίκουσε Κύριος και λέει σε με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με ευφροσύνη. Όπως αν ψάλλεις η δόξα μου και ομή κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
0: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι, Κύριε, έλπισα, μη κατασκευθύνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω μπρος με το ούσου τάχυνον το εξελέσθε με, γεννούμις Θεών υπερασπιστήν και εις τίκο καταφυγή σου σώσε με, ότι κρατέω μάχου καταφυγή μου εσύ, και ένε και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης έκρυψάν μη, ότι εσύ υπερασπιστής μου, Κύριε, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσουμε, Κύριο Θεός της αληθείας. Εμείς ήσας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήκτισα, καλιάσομαι και φρανθήσομαι επί το ελέησου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ως συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έσυσες εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριο, τη θλίβω με, ταράκτην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. εισθένει την επτωχία ισχύ μου και τα οστά μου ταράχτησαν. Παραπάντα στου εχθρού μου γεννήθην όνειδο, και τη γείτονσή μου σφόδρα και φόβο τη γνωστή μου. Οι θεωρούντε με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνο ή νεκρό από καρδία. Εγεννήθηνο συσκεύω από λολό, ότι οίκουσαν ψόγων πολλών παρικούντο κυκλώθε. Εν το επισυναχθήνει αυτού άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου εβουλεύσατο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα εσύ ο Θεός μου, εν τε σχερσή σου η πλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίπανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εντολέι σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάνησε, εσχυνθήσα να σε εμείς και ταραχθήσαν εις άδου. Αλλά άλλα γεννηθεί το τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίου ανομία, εν υπερηφανία και εξουδένουση. Ως πολύ το πλήθος της χρυσότητός σου, Κύριε, είσαι έκρυψα στις φοβουμένησε, εξεργάσω τις ελπίζους είναι επί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάζεις αυτούς εσκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φώνες της δεήσεώς μου εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες ιός αυτού, ότι αληθείας εκδίδει Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούς είναι υπερηφανία. Ανδρίζεσαι και κρατεούσε καρδία ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριον. Μακάριον αφέθησαν η ανομία και όν επεκαλύφθησαν η αμαρτία. Μακάριος ανήλ ομοί λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εσύ είναι το στόματι αυτού δόλος, ότι εισήγησα επαλαιώθη τα οστά μου, από το κράζι με όλη την ημέρα, ότι ημέρα και νυχτό ευαλήνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφηνε στα λεπορία εν τον παγίνε μια ακανθά. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα εξαγορέα σου κατ' εμού την ανομία μου, το Κύριο και εσύ αφήκα στην ασέβεια τη καρδία μου. Υπερτάφτη προσέφησε ρε προσέ πα όσιο εν καιρού ευθέτω. Πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προ αυτόν ούκε εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από το κυκλωσάντον με. Συνετιώσε και συγκριβώσε εν οδό ταύτη, ή πορεύσει επιστηριό επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος ίσου και εσύν σύνεσης, εν κοιμώ και καλλινώτας εν γόνας αυτών άξες, το μη εγγυζόντο προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράθητε επί Κύριον και γαλιάσε δίκαιη και καυχάσε πάντες ευθύς η καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι κοινήν και αήξους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσε όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Άγιον ημών εύσαντες εφ' τους κερίνους και πάσαν η ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' όν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαλιάστε δίκαιε εν Κυρίω της ευθέσει πρέπει ένεση, εξομολογήσε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλλεται αυτό. Άσετε αυτό άσμα κενό, καλό ψάλλεται αυτόν ελαλαγμού, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη, αγαπά ελεημοσύνη και κρίσεν ο Κύριος, το ελέος Κύριου πλήρης γη. Το λόγο Κυρίου ουρανία στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσε η δύναμη σε αυτόν. Συνάγων οσύ ασκονείτε τα θελάσσι, στηθήσεν τις αυρείς αυγήσους, φοηθείτε τον Κύριο πάσα η γη, από αυτού δε σε λεφίδωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλετο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου στον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός εν εξελέξοντος κληρονομίαν εαυτού. Εξ ουρανού επέβλεψαν ο Κύριος, είδε πάντα στους υιούς σαν ανθρώπο, εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψαν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνείδης πάντα τα έργα αυτών. Ού σώσετε βασιλεύς δια πολλήν δύναμην και γίγα σου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσεστε εκ θανάτου ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμόν. Η ψυχή μόνη που μενεί το Κυρίο, του βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Όταν αυτό εφροντίσετε η καρδία ημών και εν το όνομα του Αγίου αυτού ελπίσαμε, γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς, τα φάφρα ελπίσαμε επισέ. Ευλογήσω τον Κύριο απαντή καιρό, διαπαντός ένεσης αυτού εν το σωματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσετε η ψυχή μου, όπως άντωσαν πραείς και εφρανθήθεσαν. Μεγαλύνετε τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεδίδησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασώντας θλίψεών μου δισατώ με. Προσέλεχτε προς αυτόν και φωτίσετε για τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτυχώσε και έκραξε και ο Κύριος εσηκούσεν αυτού. Εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλή ο Άγγελος Κυρίου κύκλων φωμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσετε Κύριε το ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει από αυτόν. Φοβήθηκε τον Κύριο πάντες οι Άγγιοι αυτού, ότι ο πέστην η στέρημα της φωμένης αυτών. Πλούσιοι επτώθησαν και πείνασαν, ιδέ εξελίπτε στον Κύριο, ο καλατοστήσετε παντός αγαθού. Δεύτε τέχνη ακούσατε μου, φω, Κύριε, διδάξω ημάς. Τι σε στήν άνθρωπος, ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ή την αγαθά, σπάσον τη γλώσσα από κακού και χείλους του μη λαδί σε δόλουν, έκλειναν από κακού και πείσαν αγαθών, ζήτησαν ειρήν και δίωξαν αυτήν, ο φθαλμή Κύριε επί δικαίους, ότο αυτού εις δέ εις αυτόν, πρόσωπον δε Κύριο που ιούδες κακά και εξολοθρεύσε εγγύης των ημώσινων αυτών. Κι έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος σήκουσεν αυτόν και εκπασών των θλίψεων αυτών ρίσετο αυτούς. Εγγύης Κύριος συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της όση. Πόλε θλίψεων δικαίων και εκπασών αυτών ρίσετε αυτός ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ουσε τριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούνται στον δίκαιο πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δουλών αυτού και μη πλημελήσει πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και φυρεού και θανάσιτη στην βοήθειά μου. Έχει οροφρέα και σύγκληση των εξαναντίωσων κατδιωκόντων με. Είπον τη ψυχή μου σωτηρίω σου είμαι εγώ. Εσχυδίτωσαν και τραπήθωσαν οι ζωτέ στην ψυχή μου. Αποστραφήθησαν στο πίσω και κατεσχυδίτωσαν οι βουλόγοι μη κακά. Εγχύθωσαν ω συχνού κατά πρόσωπο ανέμου και άγγελο κυρίω εκλείβων αυτού. Γεννηθεί το ιωδό αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ό,τι δωρεάν έκρυψα άμυ, διαφθοράν παγίδος αυτών, μάθαινο νητήσαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγί, σύνον γινός και η θύρα είναι έκρυψε, συλλαβέ το αυτόν, και εν την παγί διπεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντοτε ως τα ομερούσι, Κύριε, Κύριε, δις ομοιώσι, διόμουνος των χών εκ χειρός θεραιωτέρων αυτού, και ευδοχών και πένιτα από το δερβαζόδον αυτών. Αναστάντες ημάτρες άδικοι, αόκ εκείνος κόν του πληρώτων με, ανταβοήδος αν πονηρά μου διαγαθώ, και ατεχνία τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς εν παρενοχλήν με να διόμισάκον, και τα πίνουν εις θείαν την ψυχή μου, και η προσευχή μου εις κόρπον πως στραφίσεται. Ως πλησίωνος αδελφό η μετέρω τους ευρέστον, ως πελθόν και σχεδραπάζον τους πατεινούμι. Και κατεμού οι φράχτησαν και συνήθισαν, συνήθισαν επ' εμέ μάθηκε στο πέλνον. Διεσχίστησαν και ου κατενήγησαν, επίρασαν με, εξομικτήρισαν με θερισμού, έβριξαν επ' εμέ τους οδούντας αυτών. Κύριε, πότε υπόψη, αποκατάσου την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολαγόντων τη μονογενή μου. Να εξομολογήσω μέσα στην εκκλησία πολύ, εν λαό ευρυβαρή ενέσωσε. Μη επιχωρήσαν με αφαιρώντες με αδίκως, οι μισούτες με δωρεάν και διανέβοντες ψαλμής, ότι εμή μένε ειρηνικά ελάνων, χωργήν δόλους διελογίζοντων. Και πλάτων επ' εμέ το σωτόμα αυτών, είπων έβγε έβγε είδων οι οφθαλμοί ημών. Είδες Κύριε μου παρασιωπήσεις, Κύριε μη ακούσεις επ' εμού. Εξεγέρθη Κύριε και πρόσθετη κρίση μου, ο Θεός μου και Κύριός μου, στην δίκη μου. Κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρήσαμε. Μη ύψαν οι καρδίες αυτών, έβγε έβγε τη ψυχή μου, μη δε είπε καταποιούμεν αυτόν. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άγμα επί χέρω της κακής μου, ενδυσάστον εσύν και ντροπήν, με γλωρομονούντες επ' εμέ. Αγαλιάσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου, και υπάρξαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μελετήσει δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος θα μαρτάνει με αυτό, ο καίστη φόβος Θεού, απέναν των θαλμών αυτού. Ότι εδόλου στην ενώπιον αυτού, το ευρύν την ανομία αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και κόρπος, εδόλου σκουβουλήθη συνέρε του αγαθήνε. Αν μη εδελογίζονται από τη σκήτης αυτού, παρέστη πάση οδό αγαθή, κακή αδέου προσώπησε. Κύριε, εν το ουρανό το ελαιό σου και αληθιά σου ως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρεματά σου άδωσε ως πολύ, ανθρώπους εκτινείς όσες Κύριε. Ως επλήθυνος το ελαιό σου ο Θεός, η δεή των ανθρώπων εσχέρου θερίου σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται προς τους ποιότητους οίκους σου και των χυμάρων της τρυφής υποτιμής αυτούς, ότι παραστεί πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, ράμπλωνε το ελαιό σου δυνασκούς είσαι και την δικαιοσύνη σου εις ευθές την καρδία. Μη έλθε το μυπούς υπερηφανίας. Και χείρα μαρτωλούν σε λεύση με, εκεί έπεσαν πάντες εραζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήτου εν πονηρευμένης, μη δε ζήτου τους ποιούντας την ανομία. Ότι ως οι χόρτος τα γη αποξηρανθίσονται και ως οι λάχανα χλώοι στα γη αποπεσούνται. Έλπιζαν επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασχύνουν την γη και επιμαρτύσαν το πλούτο αυτής. Κατατρίφησαν το Κύριο και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποχάλιωσαν προσήρων την οδόν σου και έλπιζαν επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξής ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Βοτάγησε το Κύριο και επικέτρισαν αυτόν. Μη παραζήλου εν κοτοβουδωμένο εν το οδό αυτού, εν ανθρώπι βούν την παρανομία. Πάψε πόργης και εγκατέλειπε θυμών, μη παραζήλου ως πονηρέθεστε, ότι πονηρευόμενοι ξελοφρευτήσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, παυτοί κληρονομήσου η γη. Και έτσι ο λίγων που μη υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει των τόπων αυτού και μη έβρει, οι δε πραείς κληρονομήσου η γη, και κατατρεχήσουσιν επιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσε το αμαρτωλό των δίκαιων και βρίξε από αυτόν τους οδόντες αυτού. Ο δε Κύριος εγγυλάσσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέα εσπάστονται οι αμαρτωλοί εν έτοιμα τόξων αυτού, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους σπάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει της καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβήνει. Κρίσεν ο λίγον του δικαίου που υπού υπερπλού των αμαρτωλών πολλών, ότι βραχίων εις αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Που κατεσχυνθίσονται εν καιρό κονηρό και εν ημέρας λιμόχορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται στους ικαπνώς εξέ λοιπόν. Δανείσεται ο αμαρτωλός και κοποτήσει, ο δίκαιος εκτήρει και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτό κληρονομήσου η γη, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολαθρευτήσονται, παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού τη λύση φόδρα. Όταν πέσει ο καταρακτήσεται, ότι κλείδωσε τη στηρίζει χείρα αυτού, νεότερο σε γενόμενο και γαριχείρα σε ακιού κλείδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ούτε το σφαίρμα αυτού ζητούν άρτου. Όιν την ημέρα, λέει, και δανείζει ο δίκαιο, και το σφαίρμα αυτού ισέρω ευλογία ανέστε. Έκλειναν που κακού και πίσω να βαθών και κατασχήμησε ο νέο ότι Κύριος αγαπά κρίση και ούτε καταλείπει του οσίου αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Ανομία δε εγκριοχθήσεται, άνομοι δε εγκριοχθήσονται και σπέρμα σεβούν εξολοφρεχθήσεται. Δίκαιη κληρονομήσου η γη και κατασχηνώσιν εις αιώνα αιώνας από αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει η σοφία και η γλώσσα αυτού λαδείς κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχε πως και ληθήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατονοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί τους ανατώσει αυτών. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις ασχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτόν. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξο την οδόν αυτού και υψώθησε, του κατακληρονομήσει γη, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδαν τον ασεβή περιψούμενον και πυρώμενον ως ασχέδρος του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδούκην και ζήτησα αυτόν που ευρέθη τόπος αυτού, φύλασε αυτή η ότι εις είναι κατάλημα ανθρώπου ειρηνικών. Δε παράνω εξολοθρευτήσεται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και η υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως, και βοηθήσε αυτής Κύριος, κηρύσσεται αυτούς, και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών, και σώσει αυτούς ότι λείπησαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί Κύριο, και Υιώ Πνεύμα, και κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη, Κύριε Δεϊσμόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ο Λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε Λέησον.
2: Της Παναγίας Σεχράντου υπεροπήτη να ξεδόξονες πυροσύμων Θεότου και Παρθένα Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συγκύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτήσει και σησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στάδιδα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλουσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφρουσίνη να αγαλιάσω Θεούς θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αδανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση εν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα.

0: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρισης.
1: Διελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπέρ του κειμένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοδόν και Παρθένα Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ημών έψανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τριάδος ημών την δόξα να εμφανίσαντες, γενναίοι Χριστού οπλήτε θείοι μάρτυρες, συν ταράχω πρόβοστε και Ανδρώνικος, ήλεγξαν άπασαν των τυράννων αθεότητα, τη πίστη γενναίους εναθλήσαντες. Του Ιησού τα πάθη γενναίως μιμισάμενοι, άμα συνταράχω το σοφό πρόβοστε και Ανδρώνικος, χαίροντες ήχθησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθείαν. Όθεν ημείς οι εκπόθου τιμώντες την μνήμην αυτών, εν ύμνης ανεφημούμεν και πιστός τους αγώνας χειρίτωμεν, εθαυμάστος εγαρο Κύριος ως φωστήρας εν κόσμο τη πίστη γενναίως εναθλήσαμεν.

πάσχοντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσχαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σίγαρη βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το

του Πανάγιον Πνεύμα του πρώην του αλλοίς και αχραμάτου σοφίσαν και ρήτορας και θεολόγους αυτούς αναδείξαν, τούτου και εν της υστέρης καιρής τη καθαρά σου ψυχή ενικήσαν, Σημεών αξιάγαστε, ρήτορα ρητόρων και θεολόγων σε πάνσοφων, τον αμαθή και άσοφων απειργάσατο, καλλιγραφούντα και θαυμαστός εκτιθέμενον, τα δόγματα της υπερφυούς θεολογίας και τα μυστήρια του Θείου Φωτός και τα σεν τη ψυχή μυστικός γινωμένας διαφόρους ενεργίας της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όν και εμείς της αναγνώσεως απολάβοντες σε μακαρίσουμεν αξιομακάριστε Πάτερ, ως υπερφυά και ουράνιον άνθρωπον και την Αγία Νεορτή.

Κράτη του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, ξύφη Τάραχος, Ανδρόνικος και πρόβος, Ήρα τον Νίκην, γης προβάντες Ταράχου, θμήθη δωδεκάτη πρόβος, Ανδρόνικος, Ταραχώστε. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας και καλλινίκου μάρτυρος, Δομνήνης, μέλη δομνήνα και περεξαρθρουμένη, ουκίνα λυθή πίστην εξαρνουμένη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Αναστασίας, η γη το λαιμού την το μήνα σπασίαν, η καλλίνικος μάρτης Αναστασία, οι Άγιοι εβδομήκοντα μάρτυρες ξύφοι τελειούνται, τέθνη και εν ανδρών εβδομήκοντας ξύφοι, θνήσκην ετοίμη, ίδεοι και πολλάκης. Ο Άγιος Θεόδωτος, Επίσκοπος Εφέσου, εν ειρήνη τελείουται. Ο Θεόδωτος, γήινων λοιπόν θρόνων, των λαμπρών έβρε της άνω δόξης θρόνων. Οι Άγιοι Μάρτυρες, Μαλευθά, Ανθία, Ιουβεντίνος, Μάξιμος, Ανδρόμαχος και Διόδωρος, ξύφοι και πυροί τελειούνται. Ου μανθακόν τι μαλφεθά βλέπειν έχει, τόξον κατ' αυτής ευτών ως τεταμένων. Εις βούν απανθείς έμπειρον βεβλημένη, εν ουρανό δε λαμπρόν ανθείς ανθεία. Ιουβεντίνος Μαξίμου τμηθείς άμα, χωρό συνήθη μαρτύρων συν Μαξίμου. Μάχου προς εχθρούς ανδρόμαχε Κυρίου, καν του πυρός σύνθνης και το Διοδόρον. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου, πρώην με νύχες γλώταν αντί της βίβλου, γλώτης δε αντί συν έχεις ήδη βίβλων. Ο Άγιος Ιάσον, Επίσκοπος Δαμασκού, εν ειρήνη τελειούται, παθών Ιάσον τας βάρης καταστρέφει, πύργους εγύρας αρετών πρώτου τέλους. Μνήμη του εισταυρωθέντος το Χριστό, ευγνώμονος ληστού. Ληστής και εν σταυρό ληστής παραμένει, ληστεύων παράδεισον το μνηστητή μου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοσεβίου, του Αρσινοήτου και της Οσίας Συμβίας αυτού, των εν Κύπρο ασκησάντων. Σέβας υπάρχει εις Οσίων Αρσινόης, Θεοσέβιε συνθεία σου συμβία. Μνήμη του Οσίου Επικτήτου, του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Θείαν κτισάμενος επίκτητος χάριν, πιστούς προς ουράνιον προτρέπει κτίσιν. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Οσίων, Αμφιλοχίου, Ταρασίου και Μακαρίου της Γλουσίτσα. Τρισοσιακή Αγίων Συνοδεία, εν γλουσίτσα έλαμψεν Αγίης Έργης. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιουβεναλίου, Αρχιεπισκόπου Ριαζάν. Ο Ιουβενάλιε ως Μόσχος Θείος, τέθησε δια Χριστών, ου θήτης ίστα. Τες των σών Αγίων

0: τη ειρήνη του σήματο κόσμου, σταθεία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και του Πάντων Ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Γελέησου.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστευτο σε βλαβία και φόβου Θεού, ισιόντερον αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Γελέησου.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ιμανιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου του Σεν Χριστό, διακονία πανό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη καθηγουμένη σειρά μονή ταύτη Νικοδήμη Μοναχή και τη εν Χριστώ συνοδεία αυτή του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη Αγία μονή ταύτη Πάση μονή Πόλο χώρα και των δυστυχούντων εναυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ φτασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλέον των δικορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστίνε μα από πάση θλίψεως.

0: ανέψατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το

0: αγνίαν ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν ζωήν ημών της φώτο Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Εν εις φαίνεσθε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες, εις κάποιοι μα εμείς ημέραν Χριστού. Αδελφοί, ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδε, ον ευλογητός εις τους αιώνας ότι ου ψεύδομεν.

Το καιρό εκείνο η ρώτα της των Φαρισαίων τον ίσουν ή να φάγει με ταυτού και σελθώνει στην οικία του Φαρισαίου ανεκλήθη και ειδού γινεί εν τη πόλη ή της είναι αμαρτωλός επιγνούσα ότι ανάκητε εν τη οικία του Φαρισαίου κομίσασα αλάβαστρον μύρου και στάσα παρά τους πόδας αυτού πίσω κλαίουσα. Ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση και τε στρίξη της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλι τους πόδας αυτού

ούτως ειν προφήτης εγίνος κεν άκτης και ποταπή υγιεινή ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί. Και αποκριθεί σου Ιησούς.

διό χρειοφυλαίτε εις αν δανειστεί τινή, ορ εις όφιλε δινάρια πεντακόσια, ουδέτερος πεντήκοντα, μη εχόντων

και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμωνι έφη. Βλέπεις τ' αυτήν τη γυναίκα, εις ήλθον σου εις την οικία, είδωρ επί τους πόδας μου και έδωκας. Αυτή δε της δάκρυς συνεύρεξέ μου τους πόδας και τες τρίξει.

αφείς εις ήλθον, που διέλειπε κατά φιλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφαλήν μου ουκήλυψας,

Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της είναι εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήρθε προς τον Ιησού νυκτός και είπεν αυτό, «Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος, ουδείς γαρτάφτω

εις την Κυρία της Μητρός αυτού, δεύτερον εισελθεί και γεννηθήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξίδα του και πνεύματος, ου δύναται εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Μη θαυμάσεις ότι είπαν τσι, δι ημάς γεννηθεί είναι άνωθε. Το πνεύμα όπου θέλει πνί, και την φωνήν αυτού

είπεν αυτόν, πώς δύναται ταύτα γενέστε. Απεκριθεί ο Ιησούς, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτόν, «Συ διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις, αμήν αμήν λέγω συ, ότι ο είδαμε λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και τη μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνεται, ή τα επίγεια ύπων ημίν και ου πιστεύεται, πως

0: ότι δεόμεθα υπέρπερχε επισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπές καθηγουμένης σειράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και έτσι Χριστός συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ειδεκών και μοναχών και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψει χωρίσεως και αφέσεων αμαρτιών του δούλου του Θεού πάντων σεβών και ορθοδόξων χριστιανών των διακονών.

0: Υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών σε Αγίας Μονής Ταύτης Άντων Ιερέως του κοινόκτητορας αυτής και πάντρος αμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάντες ευωσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείρα παύσεως των κειμένων δούλων του Θεού Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σωκράτους Δημητρίου Ιωάννου, Μαλάμου Βασιλείου Στυλιανού, Κωνσταντίνου Σιλιανής, Αλεξάνδρου Ζωής Θεών, εις Μάνθου Δεσπίνης, υπέρ αυτών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καηρυγούντων, εν τη Αγία και πανσεπτομονή ταύτη, κοπιόντων ψαλόντων, και υπέρ του περισσότερου λαού του αποδεχομένου του παρασωμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ πρόσεξε παρά τους οδούλων και ελέησον ημάς κατ' οπίδες του ελέους σου. Και τους εκτιμούς σου κατάψουσε εφ' ημάς και υπάντων ως το παρεχόμενο του παρασώ πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έπρεσκε τυχούμενη το Κύριο.

αποκαλύψει αυτή του Ευαγγέλιου τη δικαιοσύνη. Ενώσει αυτού την Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία. Φως που να λέει στον Δελαβού και διαφυλάξουν αυτού του Θεού τη Ιχάρητη. Κατοικούν και φαλάσιμον, κύριο κλείνατε. Κύριο Θεός ημών, ο εν υψηλής καθηκών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων, εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους τους υποκυκλικότασι των αυτών αφιένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό εφέτο του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή στην μητοξάδωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη τους το κατηχούμενον. Όσοι πιστεύετε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησου και δε φυλάξουν εμάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσαντι μας παραστήνε και νυν το Αγίου στη Συαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σύ δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ους έθου εις τη διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών, ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της σεις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα το δόξα και μην και προσκύνει στο Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και έχει ως αιώνας των αιώνων. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ η σήμην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου στη Συαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης σήμην προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι ανενόχος και κατακρίτως. Μετέχει των Αγίων σε μυστηρίων και της επουράνιους βασιλείας αξιοθύνε.

και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών Χριστώ του Θεού παραχθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος και εσύ ανενέσιος παρά τον επικαλωμένο στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου στις αισθηρίων. Και κάνω στον ημάς προς εγκίνηση βάρτε και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των δουλεύων ημάτων. Και καταξιούσον ημάς ευνη χάρη ενώπιόν σου γενέστε εσύ, ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάνω το λαό σου. Διά των εκκριμών του μονογένου σου Υιού μεθ' ευλογητώσει, στον Παναγίου και βαθμό και ζωτώ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε νύν. Σι ευχαριστήν σε προσκυνήν παντιτόπο της ποτείας σου. Σι γαρι ο Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊόν, ως άφτωσον. Σι και ο μονεγυνήσιος και το πνεύμα σου του Άγιον. Σι του μειόντου σου την εμάς παρήγες και παραπεσόντας ανέσας πάλιν. Και ο καπέσης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανήκαγες και τη βασιλεία σου χαρίσου την έλουσαν. Υπέρ του τον απάντα ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφάνων ευρυκεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών. Δέξαστε κατοίξιος σας και της επαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και βριάδες αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετά άρση επτερωτά.

λοιπόν

εις άφηση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, βασιλείας του ουρανού πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις χρήμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφέρω μέσα στη λογική τάφη λατρείαν, υπέρ των επίστανα παυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκατευτών και παντός πνεύματος δικαίων, πίστε τελειωμένων.

0: Ελώσιμη εν ιστώματι και μία καρδιά δοξάζει και ανοιγνύει το πάντημα και μεγαλοπρεπές στο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστετε, λέει, του μεγάλου Θεού και σωτήρας.

0: Άνθρωπος Θεός ημών προσταξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νερόν αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη θεία χάρη και του δρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδαν. Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εικητεύουμεν. Καταξίωσον εμάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τάχτης της ιεράς σου και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, η συγχώρηση πλημμυρημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας Ενόκλου Νομίας Παρισίαν την προσέμιες κρίμες κατάκρινο. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα περίσσια σα κατακρίτως, το μάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Ευχαριστούμε σε βασιλεύω όρατε, ότι αμετρήτου στη δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους σου εξού όντων εις το είναι τα πάντα παραλογών. Αυτός δέσποτο ρανόθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότητας ήτας αυτών κεφαλάς, ουγαρέ κλαν σαρκή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου διάν χρίων, της πλέωσης ύμπλεψον της οδηπορού συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ρηχών και των σωμάτων ημών. Χάρτη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου ίου μεθοπλοκητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ήθε σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και προφάνω δόξα βασιλεία σου και ελθέ του Αγιάν, σημά σφάνω του πατρί συγκαθήμενο και ο δεημήν αοράτο συνών. Και κατά αξίω του κατάσου και μεταδόν ημίν το χάνο του σώματό και του αιώματο και δήμων του παντή πολλό, ο Θεός η λάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός η λάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα.

0: Πρώτα θύλων του λόγου σου παρέστηκε και των εινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ενδικαιώσας και Χανανία ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον με τα σφαλάχ της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτωμένον σου ως την πόρνη και την εμόρου ήμεν γαρ του κρασφέδου σου ψεμέν ευχερός την ία συνέλαβεν. Είδε τους σους αχράντους πόδας κρατήσασαν τη λύση των αμαρτημάτων εκουμίσατον. Έγοντε ο ελεήνος όλων το σώμα των νουν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φωτισόνιτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγονιτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ευθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτου αυτό εστί το άχρον το σώμα σου και τούτου αυτό εστί το τίμιον έλε σου. Δεόμεον σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιώσουν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, αμήν. Ήλου βαδίζου προς θείαν κοινωνίαν, λαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πυρ χάρη υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Ιε Θεό, κοινωνών σου παράλαβε, ου μη χαρτής εχθρής σου του μυστήριον ύπων. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργούν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρέστητος αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον επειδή άειλο της αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρίφης καταξίωσον, είναι τα σδίος κυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν καρτολμήσος είναι σε ευθύνη στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ό,τι ουκέστη του γάμου, και δέσμης εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κλίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια των ανάξιων είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμού ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, έμειτε τε προσκάλαστε το Θείο αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστίκου σήμερον Ιε Θεό κοινώνω με παράλαβε, ου μη χαρτησείς εχθρής του μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Σιμών, Σιμεών του νέου θεολόγου, ένας από τους πιο μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι αναμφίβολα ο Άγιος Σιμεών, που χαρακτηρίστηκε δικαιότατα ως νέος θεολόγος. Την εποχή που ζούσε ο Άγιος τον κόσμο αυτό, συνάντησε, όπως ακριβώς και όλοι οι άλλοι, πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από τους κοσμικόφρονες ανθρώπους της κοινωνίας, αλλά και από μοναχούς και επισκόπους, που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν και να παραδεχθούν τον τρόπο της σκέψης και της Αγίας κατά πάντα ζωής του. Μέσα στις αντιδράσεις αυτές όμως, χαλκεύθηκε, θα έλεγε κανένας, η υπομονή του Αγίου, ώστε να αναδειχθεί με τη χάρη του Θεού όχι μονάχα ένας επίγειος άγγελος, αλλά και κατά χάριν ή κατά μετουσίαν Θεός, ζώντας μέσα στο φως των ακτίστων ενεργειών της τριαδικής θεότητος. Για το λόγο αυτό η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου, στον οποίο οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος η όθηση που δόθηκε στο εξής, στη μυστική και εμπειρική θεολογία, πρέπει να μελετηθούν ιδιαίτερα και στις μέρες μας, που κυριαρχούνται ασφικτικά από την οησιαρχή θεολογία, τη διαζευμένη από τη Θεία Χάρη. Πρέπει να κατανοηθεί από όλους ότι η θεολογία είναι ένα από τα ακρότατα χαρίσματα του Θεού που δεν δίνεται σε εκείνους που μελετούν σχολαστικά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά βιωματικά και εμπειρικά, καθιστώντας αυτούς ομοτρόπους του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Το ομότροπο όμως αυτό, που γίνεται αιτία του Θείου Φωτισμού και της ένθεης σοφίας, δεν αποκτάται με άλλο τρόπο παρά μονάχα με αγώνες αιματηρούς που στοχεύουν στην κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη με την εφαρμογή όλων των εντολών του Χριστού και προπάντων με την ακατάπαυστη προσευχή και την άσκηση. Σε αυτές τις κορυφές όποιος φτάσει, κι αν ακόμα είναι αγράμματος ή ιδιώτης στο λόγο, γίνεται με τη χάρη του Θεού όχι μονάχα θεολόγος, αλλά και ομολογητής Χριστού, ταυτόχρονα και μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας, όπως ακριβώς αναδείχθηκε και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Από την παιδική ηλικία του Άγιος μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αναμφίβολα πιστός στο γράμμα αλλά και στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, την οποία κατάπαυστα μελετούσε εκβαθέων. Για το λόγο αυτό πίστεψε στο Χριστό με τόσο μεγάλη δύναμη ώστε να καταστεί, όπως προείπαμε, ο πιο χριστοκεντρικός θεολόγος της Εκκλησίας μας. Η πίστη του αυτή τον καθιστούσε ασυναγώνιστο ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, την οποία δεν γνώριζε απ' έξω, αλλά από μέσα, δηλαδή από την οδό της εμπειρίας και της θέωσης. Παράλληλα με την Αγία Γραφή, ο Άγιος Σιμεών μελετούσε ακατάπαυστα τους βίους και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, τους λόγους των οποίων θεωρούσε ως λόγους Θεού και όχι των ανθρώπων. Από τη μελέτη αυτή που τον συνέπαιρνε ολόκληρο, προχωρούσε σιγά σιγά στη μίμηση της ζωής των Αγίων, ίσως τότερα του ίδιου του Κυρίου, εφόσον οι Άγιοι γι' αυτόν δεν ήταν παραμιμητές του Χριστού και μέτοχοι της Θείας ζωής του. Ένα τρίτο γνώρισμα του Αγίου ήταν η θεοπτία, η άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή τη θέωση, που συνετέλεσαν ώστε να χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος μυστικιστής της ελληνικής ορθοδοξίας. Καρπός της θεοπτίας και της θέωσης, τελικά ήταν για τον Άγιο η θεολογία του φωτός, η ανάφλεξη της ψυχής του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είχε σαν αποτέλεσμα τη θεολογική μοίηση και ακτινοβολία του Αγίου, ώστε να αναδειχθεί με τον τρόπο αυτό ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όρθιοι μεταλαμβάνοντα το θύρα για να χάνουν αθανάτων ουρανίων και ζωπιών χρητών του Χριστού μυστήριο να αξίω σε ευχαριστήσουμε εν το Κύριο.
1: Κύριε
0: Λέησον. Άγγλα, όπω την ελέησον και διαφύλαξον ημά του Θεό τη Ιχάρητη.
1: Κύριε
0: Λέησον. Ημέρα πάσα τελεία να γίνει εκεί και να μάρτυρε τη άμυνα αυτού και αλλήλου και πάσα την ζωή τη μόνη Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσου τα φιλάνθρωπα ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμά των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξε ημά το φόβο στου πάντα, φρούρισε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εκκλησίε τη ενδόξου Θεοτό και Παρθένο Μαρία και πάντων Αγίων στου Αγιασμό ημών και στην δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Αγίο και το Αγίο.

Ο ευλογών σου λόγω σε κύριε και αγιά σου, που σε πειθώ το σώσου, το λαό σου και πλώση σου οικονομία, το πείρωμα τη εκκλήση σου φύλαξον. Αγία σου, σε αγαπώντα την επρέπεια του οίκου σου. Σε αυτό σε τη δόξη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα του λυπήτα σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρη σε εκκλησίε σου, τη ιερεύση άρχο συνημών, το στρατό και μπέτει το λαό σου, ότι πα εδώ ει αγαθή και πάνω δόρη ματέρων αν οφενεστεί καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και στη δόξη φαρισίν και προσκύνησε να πέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

ο πάντα τελεσχωρήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς, εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους τρεις Πέδας και Δανιήλ, των εμβαβυλώνια αυροδιέτων, να προτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εκρατών μεταλαμβάνοντας αγίωσον, ότι εις δόξαν σύν και εις θυμνήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου του Θεολόγου, ταύτα προτέθησα παρά των Σουδούνων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίση τηλιοθέντων, παράσχο δεγαθέ της τεευτρεπίση ταύτα και της ημίμνη επιτελούση, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των ίδιων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου, ού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σοι ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και συνδόξαν αναπέμπουμεν, σοι το άναλογο σου Πατρί και το Πανάκι αγαθό και ζωοποιώ σου.

0: ημάς και αυτούς για χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός, το Σιμών, τες πρεσβείς, Παναχράμιου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Αξιερχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων Πουρανίων, Θείων Αήλων, δυνάμενων σωμάτων, και κι εσείς του μιαν δόξου προφήτου προδρόμου και αυτού του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Νίκων Μαρτυρών των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών Ιωσήφ και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Κιμκιάνης, των Αγίων και Δόξων Μαρτύρων, Πρόβου Ταράχου Ανδρονίκου και ο Τόση και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σήμερα.
1: Επάντη τύχης της καλής με τους Υιός των Ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστης ομέγα και τα άλλα θερμός αυξικής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου το καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά και τον όνομα γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίω σας. Ευχαριστώ σε τη με τον ανάξιον μεταλαβήν, των αχαράντων σου και πορωνίων δωρεών κατεξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήριο, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εις θείας εν ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακαταίσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος και εσείς χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μη καίτε με αυτό ζώο, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε βιώ πάρα σε φελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αηδία κατατίσον άπαυσιν, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθαρόντων των σου προσώπου το κάρλος άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφρουσε σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσχο μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, εδέ μόνο σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά.

0: ο δωτήρ των αγαθών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας εν εκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσες νεφρούσες καρδίων. Φλέξον δεκάνθεως των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασον τας φρένας, τας υγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστήσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητε και φύλατε με εκπατός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάφερε και ρυθμίσε με, κάλαινε συνέτεσε και φωτίζε με, δείξον με σών σκήνομα πνεύμα τους μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σον οίκον εσόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας αγιασμένος, τας αξιαρχίας και των ασωμάτων των πρόδρομών σου των σοφούς αποστόλους. Προστίστε δε στην άχαρη των αγνήν μητέρα, όντας τη τάσα εις πλαχνεδέξα Χριστέ μου, και φωτοσπέδετο στον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών εγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντας ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέβομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μίσο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσαν αμαρτιών, γεννητό δέμι ευχαριστή αυτή εις χαράν αγίαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείς της Παναχράτους ο Μητρός και πάντως ο των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε τη χθίωσά με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε το αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινό φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας χύσασα, ζωοποίησόν με το τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η το ελεήμονος Θεού φιλές πνευμασμήτηρ, ελέησόν με, και δώσ' κατάνοιξεν και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλεισεν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίωσεν ψυχήστε και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζεν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν.
1: Νην απολύσου, δρούσου δέσποτα, κατορίμασον ειρήνη, ότι είδον η εθολήμη των σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ενέκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατέρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενδεθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόμα τόσο καθά περπερισσώσε κλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησεν. Αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούσε αναπέθετο. Το ύψος ημίτης ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. αλλά σε λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετες ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών ευέξω την Θείαν Χάριν και ιδιαίτερα των σών χιλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχει χάρη καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της στην ειρήνη δώσ' ημίν, και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναχράνους Μητρός και Πάντων των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ως

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινά και για το νέο εκκλησιαστικό έτος η εβδομαδιαία μεικτή πνευματική σύναξη στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου με υπεύθυνο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως μας Επιφάνιο Οικονόμου. Η πνευματική αυτή σύναξη, που αποτελεί συνέχεια της πολυχρόνιας και καρποφόρου ανάλογης προσπάθειας του μακαριστού γεροντός μας πατρός Αντωνίου Ζούπη, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Κατά τη φετινή χρονιά, ο πατήρ Επιφάνιος θα αναλύσει το θέμα «Διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος».

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης, των Αγίων Μαρτύρων Ιουβεντίνου και Μαξίμου, της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου, του Οσίου Θεοδότη Επισκόπου Εφέσου, της Αγίας Μάρτυρος Μαλφέθας, της Αγίας Μάρτυρος Ανθίας, του Ευγνώμονος Ληστού, του Οσίου Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρομάχου και Διοδόρου, του Οσίου Επικτήτου του Θαυματουργού του Εν Κύπρο Ασκήσαντος, του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοσεβίου του Αρσινοήτου του Εν Κύπρο Ασκήσαντος, των Οσίων Αμφιλοχίου Ταρασίου και Μακαρίου της Λουσίτσα Ρωσίας και του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ριαζάν Ρωσίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα άστρα που λάμπουν στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας, τρία μονάχα κρίθηκαν άξια να λάβουν τον τίτλο του θεολόγου. Ανάμεσά τους και Όσιος Σιμεών, ο οποίος ονομάστηκε νέος θεολόγος. Αφού βυθίστηκε στο φως του Αγίου Πνεύματος, έπειτα εστάλει από τον Θεό ως άλλος προφήτης στη Βυζαντινή κοινωνία, που παραδιδόταν σε ένα συμβατικό και τυπολατρικό χριστιανισμό, για να μεταδώσει την μαρτυρία ότι κάθε χριστιανός έχει κληθεί να φωτιστεί και να καταστεί Υιός Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Όσιος Σιμεών γεννήθηκε στην Γαλάτη της Παφλαγωνίας και νεότατος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη να σπουδάσει. Εκεί βρήκε τον πνευματικό πατέρα που αναζητούσε, στο πρόσωπο ενός μοναχού που ζούσε έγκλειστο στη Μονή Στουδίου και ονομαζόταν Σιμεών Ευλαβής. Με τη βοήθεια αυτού του εναρέτου μοναχού μοιήθηκε στην αδιάλειπτη προσευχή. Ο Θεός που έβλεπε τους αγώνες του, του παραχώρησε τόση σοφία ώστε να το θαυμάζουν όλοι. Από τους συμμοναστές του όμως διώχθηκε, γιατί τιμούσε ως Άγιο τον γέροντά του. Εκείνος με υπομονή δέχθηκε τη δοκιμασία, χωρίς όμως να πάψει να τιμά το γέροντά του ως Άγιο. Μία νύχτα μεταφέρθηκε μέσα στο άκτιστο φως που εισέδιασε όλα του τα μέλη και τον κατέστησε όλον πύρ και φως. Τότε άκουσε φωνή από ψηλά να του αναγγέλει ότι αυτή η δόξα είναι η ίδια δόξα με εκείνη την οποία λαμβάνουν οι εκλεκτοί κατά την τελική Ανάσταση. Σε αυτή την κατάσταση, κατεχόμενος υπό του Αγίου Πνεύματος και γενόμενος Θεός κατά χάριν, συνέθετε τις θεολογικές και μυστηριακές πραγματείες του μέχρι την τελευταία του πνοή. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας όχι απλώς αξιόλογος άνθρωπος του Αγίων Όρους. Ήταν μια ιδιάσουσα και ιδιαίτερη πνευματική προσωπικότητα που είναι από αυτούς οι οποίοι εκλέησαν το Άγιον Όρος και μάλιστα το είχε σαν παράπονο ο Μακαρίστος Γέροντας και μας έλεγε και εμένα και σε άλλους πιστεύω ότι με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Ήταν ο πατήρ Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο Άγιος Παΐσιος ήταν οι δύο μοναχοί αγιορείτες, ένας απλός μοναχός ο πατήρ Παΐσιος και ένας ιερομόναχος στα Κατωνάκια ο πατήρ Εφραίμ, οι οποίοι είχαν την περισσότερη φήμη στο Άγιον Όρος. Να μου πείτε, μα πώς είχαν αυτή τη φήμη? Ασφαλώς δεν επεδίωξαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γι' αυτό μας έλεγε αυτή τη ρίση και μάλιστα την έλεγε με τα αγανακτήσεως ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος έλεγε με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απόκτησα φήμη. Και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, μου είπε, παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου. Και βλέπετε το ίδιο φρόνημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήταν άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύως, όπως λέγει η πρώτη εντολή, και πραγματικά είχαν το ίδιο φρόνημα. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε μια βαρύτητα πνευματική. Και όπως σας είπα και την άλλη φορά, πήγα να τον δω. Μείναμε στη λειτουργία, μας φιλοξένησε. Και μάλιστα φιλοξενήθηκα μία εβδομάδα και ήταν αυτός ο οποίος μου είπε, ξέρεις, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία. Εγώ δεν το είχα υπόψη μου. Αυτός έβλεπε βέβαια ότι εγώ πορεύομαι προς το μοναχισμό, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Και μου είπε, παιδί μου, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία και το έκανα υπακοή. Και σταμάτησα από λαϊκός τότε, σταμάτησα να τρώω κρέας και οφειλόταν στη δική του εντολή, αλλά σου έδινε την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος όταν σου μιλούσε έβλεπε μακριά. Και αυτό το η πλευρά την οποία δεν έχω μιλήσει εγώ, αλλά βέβαια άλλοι αδελφοί έχουν μιλήσει, είδα. Αλλά ο καθένας, όπως είπες και εσύ, έχει να πει κάτι το ξεχωριστό, διότι ο γέροντας ήταν μερικές στιγμές που άνοιγε την καρδιά του σε διάφορα πρόσωπα και έλεγε κάτι το ξεχωριστό. Και το θέμα της λειτουργικότητος του Παπα Εφραίμ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι επειδή πάντοτε όταν ο γέροντας κάθε υπακούη μας έβαλε μέσα στο θυσιαστήριο, κατά ανάγκη ασχοληθήκαμε και με την βαθιά λειτουργική ζωή, δηλαδή με τα έσω του παραπετάσματος, όπως είναι το Άγιο Θυσιαστήριο. Και όταν πήγαινα εκεί να τον δω, που με έστειλε ο γέροντας για διαφόρους λόγους, ή να του μεταφέρω κάτι, ή να του πάρω κάτι, ή να πάρουμε κάτι από εκεί εμείς, διότι πρέπει να πω ότι στη Νέα Σκήτη που είμαστε, επειδή ήταν και κοντά, κοντά δηλαδή 2,5 ώρες με τα πόδια. Αλλά όμως ήταν εύκολο να πάει κανείς εκεί. Δεν χρειαζόταν να πάρει ούτε καραβάκι, ούτε αυτοκίνητα, ούτε έτσι. Δεν είχε δυσκολία η δίωδος αυτή. Και έτσι πηγαίναμε, μπορώ να πω, τακτικά και είχαμε μια συνεργασία λόγω της στενής πνευματικής σχέσης που είχαν οι δύο γέροντες, ο γέροντάς μας και ο Παπα Εφραίμ. Γι' αυτό και όταν πηγαίναμε εκεί με πολύ χαρά, έτσι μας εδεχόταν. Και μπορώ να πω ότι είχα την ευλογία, να θέλετε, παρόλο που αισθάνθηκα πολύ αμήχανα. Όταν το συνάντησα τη μία φορά, μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Του λέω, σε μένα? Μου λέει, ξέρεις, υπάρχει νόμος στη μοναχική ζωή που λέει ότι δεν πρέπει ο γέροντας να εξομολογηθεί στη συνοδεία του. Εσύ βέβαια είσαι δικός μου, αλλά δεν είσαι της συνοδείας μου, άρα εξομολογούμενος σε σένα δεν παραβαίνω αυτόν τον κανόνα. Παρόλο που μου λέει, δεν έχω και λόγο να μην εξομολογηθώ στη συνοδεία μου, αλλά όμως επειδή υπάρχει αυτός ο κανόνας, θέλω και εγώ να τον τηρήσω. Και δύο φορές, μια που ήρθε να δώσει το βατοπέδι και μια εκεί στα Καντουνάκια, τον είχα εξομολογήσει και πρέπει να σας πω ότι έχω τόσο ωφεληθεί από την εξομολόγηση του γέροντος Εφραίμ και είδα πως αυτοί οι άνθρωποι με πάσα ακρίβεια, με πάσα σχολαστικότητα εποπτεύουν τον εαυτό τους και θέλουν κάθε τι το οποίο έτσι σαν άνθρωποι είπαν ή έκαναν, ξέρω εγώ, πρέπει αυτό να φύγει απολύτως από την καρδιά τους δια το μυστηρίο της εξομολογήσεως. Και πραγματικά με διδάχτηκα πάρα πολύ και από τον τρόπο με εξομολογήτων, με τέτοια μετάνοια, για πράγματα βέβαια ανάξια λόγου αν τα πάρει κανείς έτσι, και τα συγκρίνει με τα δικά μας. Αλλά όμως είδα, ας πούμε, αυτή τη μετάνοια, τη συντριβή, την ταπείνωση που εξομολογόταν και είχε κανείς την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος εβίωνε αυτό το μυστήριο και αυτή τη στιγμή που εξομολογείται, δεν εξομολογείται σε άνθρωπο, αλλά ήταν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος για μένα ο Εφραίμ είναι Άγιος, βέβαια και για πολλούς άλλους, αλλά και εμένα προσωπικά δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από το τάγμα των οσίων των γέροντα Εφραίμ. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε πολλά βιώματα και μάλιστα στην λειτουργική του ζωή, εγώ τον ρωτούσα έτσι πολλές φορές και μάλλον καμιά φορά τον επίεζα και μου έλεγε, επειδή έχεις καλή περιέργεια σου απαντώ και σου λέω αυτά τα οποία θέλεις. Και μάλιστα τον ρώτησα, γέροντα, είναι δυνατόν, του λέω, εσείς να μην είδετε αγγέλους στη λειτουργία σας τόσα χρόνια που λειτουργείτε? Έμεινε σε λίγη ώρα σκεφτικός, μου λέει, θα σου πω, έτυχε που είδα και εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου τα εξαπτέρυγα. Και πραγματικά είδα από αυτήν την απάντησή του ότι ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας δεύτερος Άγιος Σπυρίδων. Διότι όταν ο Άγιος Σπυρίδων, γιατί λέμε στο απολυτικό του αγγέλους έσχες λειτουργούντας εσύ. Άρα λοιπόν και ο Παπα Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος λειτουργούσε με αγγέλους. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η θέση του στην καρδιά πολλών ανθρώπων που, όπως είπες και εσύ, πολύ έτσι τον είχα σε εκτίμηση, σε ευλάβεια, σε σεβασμό. Και παρόλο που πέρασαν 20 χρόνια από την κοιμησή του, για μας ο Παπα Εφραίμ είναι μαζί μας, είναι με θυμόν. Ακούμε τις ομιλίες του. Ο μακαριστός γεροντάς μας, ως γνωστόν, έγραψε και το βιβλίο του για τη ζωή του. Και μάλιστα είσαστε παρόντες στην παρουσίαση της νέας εκδόσης του βιβλίου, που ήταν νέα έκδοση για το βίο του Παπα Εφραίμ και επιψημένη με νέα στοιχεία τα οποία είχαμε. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Παπα Εφραίμ βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ως περιλυπή μοναχή του Αγίου Όρους, αλλά ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εγεύθυνε τον Θεό, εχόρτασε από Θεία Χάρη, ο οποίος είδε τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν θα λησμονήσω ποτέ αυτό το οποίο έτσι ο μακαριστός ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο οποίος με προσευχή είδε ότι η κανονικότητα της Εκκλησίας είναι στο φανάρι και μάλιστα επί Πατριάρχου Αθηναγόρου. Και τότε με αυτόν την όραμα που είδε και με αυτήν την πληροφορία που είχε στην καρδιά του, έφυγε από τους ζηλωτές, διότι για αρκετό διάστημα ήταν με τους ζηλωτές ο παππούς μας ο Ιωσήφ. Αλλά μετά, μόλις είδε αυτό, δεν αψήφισε όλα τα σκόμματα τα οποία μετά εντός εισαγωγικών απείλευσαν από τους ζηλωτές, ότι ήταν προδότης, ότι ήταν λιποτάχτης, ότι ήταν επλανεμένος κλπ. Και έφυγε από τους ζηλωτές και πήγε με δεσμονές. Και μάλιστα αυτό ο Παπα Εφραίμ, ο οποίος ήταν εκ των πρώτων μαθητών του παππού μας του Ιωσήφ, διότι ο πατήρ Νικηφόρος ήταν ο τυπικός γεροντάς του, αλλά ο κατ' ουσίαν διδάσκαλός του και καθοδηγητής του ήταν ο παππούς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Γι' αυτό και όπως μας έλεγε ο Παπα Εφραίμ, φώναζε τον παππού μας δάσκαλον, ο δάσκαλος. Και όπως ξέρετε στην Κύπρο τώρα υπάρχει αυτή η προσωνυμία στους ιερείς. Η απλός λαός τον φωνάζει μέχρι τώρα τον παπά δάσκαλε. Ευλογείται δάσκαλε. Ναι, και ο Παπα Εφραίμ, παρόλο που ήξερε την πληροφορία του παππού, του γέροντός του, εν τούτης του είπε ο γέροντας, ο παππούς ο Ιωσήφ, του λέει, παιδί μου, επόσο ο Νικηφόρος, ο γέροντας, είναι ζηλωτής, μην τον λυπήσεις. Μέχρι να πεθάνει ο παππούς ο Νικηφόρος, εσύ δεν θα μνημονεύεις. Για να μην λυπηθεί ο γέροντας. Βλέπετε πόση θέση και αξία έδιναν στη θέση του γέροντος. Και δεν θα λησμονήσω, Νίκο μου, όταν μου έλεγε ο Παπα Εφραίμ, λειτουργούσα και δεν μνημόνευα και έβλεπα πάντοτε την χάρη που μετέβαλαν τα τίμια δώρα, πάντοτε. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο Παπα Εφραίμ έβλεπε τη χάρη που μετέβαλαν όχι μόνο τα τίμια δώρα, αλλά μέχρι και στο μικρό αγιασμό. Έβλεπε τη χάρη που ερχόταν και μου λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ερχόταν η χάρις και μετέβαλε τα τιμία δώρα, αλλά όμως υπήρχε κάποιον εμπόδιο. Ερχόταν δηλαδή με εμποδίων. Μόλις εκοιμήθη ο γύρω Νικηφόρος, μου λέει, και άρχισα να μνημονεύω κανονικά τον Πατριάρχη, τότε αυτό το εμπόδιο έφυγε στο να έρχεται η χάρις και να μεταβάλλει τα τιμία δώρα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ σημαντικό και είναι, και μπορώ να πω, μια βιωματική εκκλησιολογική θέση. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό πραγματικά έτσι μας συγκλώνησαν αυτή η θέση και η ρίση του γέροντος Εφραίμ, και μάλιστα πολλές φορές ο Παπα Εφραίμ έβλεπε τη χάρη, όπως σας είπα, της μεταβολής σε κάθε λειτουργία, και μάλιστα πολλές φορές η χάρη του έδειχνε μέσα στο δισκάριο μετά τη μεταβολή, έβλεπε άρτον. Σε λίγον έβλεπε το Χριστό όπως είναι στον επιτάφιο. Λοιπόν, σε λίγον πάλι έβλεπε άρτον. Μετά πάλι έβλεπε τον Χριστό. Και αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ δυσβάσταχτο ήταν όταν έκανε την κλάση του Αγίου Άρτου, και ήταν μερικές στιγμές που τον έβλεπε και έκοβε τα πόδια του σιγά σιγά, τα χέρια κλπ. Και τότε ήταν τα δάκρυα μου ήταν τόσο πολλά, μου λέει, που το αντιμίσιον ήταν μέσα στα δάκρυα και φαινόταν σαν να το έριξες σε έναν κουβά και το έβγαλες. Τόσο πολύ ήταν τα δάκρυα του, τόσο πολλά στη Θεία Λειτουργία, και πραγματικά, ας πούμε, φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος της εμπειρίας της λειτουργικής, άνθρωπος της εν Θεώ αισθήσεως, άνθρωπος που είχε μεγάλη γεύση της χάριτος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό έτσι ο Παπα Εφραίμ νομίζω ότι είναι ο προστάτης των λειτουργών, ο προστάτης των ιερέων, ο προστάτης των ιερομονάχων. Για 50 χρόνια δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να λειτουργεί. Και θυμούμαι που μου έλεγε, και αυτό να το ακούσουν ιδιαίτερα οι ιερείς, ότι λειτουργούσα, μου λέει, ήμουν πεπληρωμένος χάριτος. Επήγαινα στη διακονία μου, ο νους μου ήταν στην επόμενη λειτουργία. Και συνεχώς με αναστεναγμούς, έτσι με προσευχήν εκβαθέων, έλεγα στον Χριστό να με αξιώσει και να με φωτίσει να έχω αίσθηση και στην αυριανή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο νους του ήταν στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Μπορεί, βέβαια, διαβάζουμε στους ησυχαστές ότι, ξέρεις, ο ησυχασμός επικεντρώνεται στην εσωτερική προσευχή. Βέβαια αυτό πάντοτε το είχε, αλλά το επιστέγασμα της όλης της πνευματικής ζωής είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Μάλλον η ησυχαστική ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία.
0: Η ησυχαστική ζωή, όπως είπες, τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπα Εφραίμ ήταν, για μένα είναι προστάτης των λειτουργών, προστάτης των ιερέων, και πραγματικά είναι πρότυπο για μας που λειτουργούμε. Και εγώ δεν θα ξεχάσω τον ίδιο λειτουργούντα, ο οποίος έτσι έβγαινε να πήρε η πάση, και μάλιστα έτσι ήταν μέσα στο φως, ήταν ολόφωτος, και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πολλές φορές ντρεπόμουν από το ειρήνη πάση, λέω, ποιος είμαι εγώ να ειρηνεύω τον κόσμο? Και τότε του απάντησε η χάρις ότι δεν είσαι εσύ που ειρηνεύεις, εγώ είμαι η χάρις της ιεροσύνης. Και τότε μου λέει, εξεθάρεψα και ευλογούσα άνετα και ειρήνευα τον κόσμο ως λειτουργός Θεού του Υψίστου.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, είναι ένας πειρασμός τώρα στη ερώτηση για εμένα και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν ιερατική κλίση, και εμείς σε μια εκκλησιαστική ακαδημία που είμαστε, αυτό το πράγμα προσπαθούμε να διακονίσουμε. Ο ιερέας συνήθως προβάλλεται ως προϊστάμενος της συνάξεως ή ως ένας λειτουργός του Υψίστου, ο οποίος μεταδίδει τα τιμία δώρα και την χάρη, τη χάρη των μυστηρίων. Εγώ θέλω να αντιστρέψω τώρα την ερώτηση και να ρωτήσω, ο ίδιος ο ιερέας τι εισπράττει από την ιεροσύνη πνευματικά και τι θα πρέπει να περιμένει να εισπράξει από την ιεροσύνη πνευματικά, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει?
0: Ακούστε, ο ιερέας πρέπει οπωσδήποτε πρώτον να εισπράττει τη χάρη που έρχεται εκεί στο μυστήριο, και πρώτος πρέπει να γεύεται. Και δι' αυτού, γι' αυτό λέει και διημών παντή το λαό. Βλέπετε τι λέει ο λειτουργός. Παίρνουμε εμείς το τίμιο σώμα και αίμα και διημών παντή το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που έρχεται στο λαό, αυτό που εισπράττει ο λαός, πρέπει πρώτα να το εισπράττει ο σωστός λειτουργός. Διότι ο λειτουργός κάνει δύο διακονήματα, και λειτουργεί και κοινωνεί. Άρα λοιπόν πρέπει και η προετοιμασία του λειτουργού να είναι σωστή, Γι' αυτό και ο Παπ' έφερνε αυτό που είχε, ήταν η ακρίβεια συνειδήσεως. Είχε μεγάλη και υπερβολική ακρίβεια. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μας έλεγε ο γεροντάς μας. Επήγαινε στα καντουνάκια και του λέει, εφόσον φεύγεις τώρα και θα πας και θα πήγαινε έξω τις επόμενες μέρες, σου δώσω μερικές επιστολές να τις πάρεις, να τις ρίξεις στο ταχυδρομείο. Και δεν είχε έτσι στυλό και τότε ο γέροντας στο στυλό του. Του λέει, πάρ' το αυτό και το πήρε. Πολύ ωραία γράφει ο Ιωσήφ, του λέει, πάρα πολύ ωραία γράφει. Του λέει, πάρ' το. Το πήρε. Ήταν αυτά τις επίκ, τις στυλότα πίκ, τα γνωστά. Λοιπόν, το πήρε και έφυγε απλά στυλό. Αλλά του άρεσε πολύ που έγραφαν έτσι ωραία, έτσι λεπτά. Λοιπόν, το βράδυ κατά τις 12 η ώρα παρά, μας είπε ο γέροντας, χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι, χτυπάει η πόρτα, δεν ανοίγαν. Διότι αυτοί μετά το μεσημέρι που είχαν τράπεζα κατά την εντολή του παππού στη Νέα Σκήτη, δεν ανοίγαν την πόρτα. Ήταν κλειστά. Χτυπάει η πόρτα, χτυπάει δυνατά. Ποιος ήταν ο παπά Εφραίμ, ήρθε από τα καντουνάκια. Τι θέλεις, του λέει ο παπά Εφραίμ. Του λέει, ήθελα να σου βρω το στυλό, γιατί δεν είχα ευλογία από το γέροντα. Ήταν μια δικαιολογία. Και μετά που μίλησαν, που τον βρήκαν και μίλησαν εκτενώς για αυτό το θέμα, του λέει, σου το έφερα γιατί είχα εμπόδιο να λειτουργήσω, διότι αισθάνθηκα ειδονή για το στυλό αυτό και δεν ήθελα αυτό. Και προτού να λειτουργήσει, ήρθε να το φέρει πίσω και μετά να πάει να λειτουργήσει με καθαρά συνείδηση. Είναι σημαντικό, διότι πρέπει να ξέρουμε και είναι γνωστό στην διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ανάλογα με το κουμάντο που κάνουμε στη συνείδησή μας, ανάλογα με την πνευματική εποπτεία που έχουμε, τότε έχουμε και την άλογη αίσθηση στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πρέπει να έχει ακρίβεια συνειδήσεως σε όλα για να μπορέσει με τα παρησίας να έρθει στο θυσιαστήριο, να κοίται μεταξύ ουρανού και γης και πραγματικά να είναι ο αληθινός μεσίτης, διότι ο λειτουργός είναι μεσίτης, ώστε πραγματικά να είναι το μέσον και η γέφυρα που θα μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο εκκλησίασμα. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι για να αισθανθεί κανείς τη χάρη του Θεού μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, συμβάλλει κατά ένα μεγάλο μέρος και ο λειτουργός. Εξαρτάται, είναι ευλαβής ο λειτουργός? Έχει αίσθηση Θεού ο λειτουργός? Γεύεται τη χάρη λειτουργών ο λειτουργός? Αν αυτό γίνεται, τότε οπωσδήποτε αυτό μεταφέρεται. Διότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου έχει αυτήν τη διέστηση που αμέσως μετανκίζεται αυτή η ευλάβεια, αυτή η πνευματική κατάσταση, αν θέλετε. Γι' αυτόν δεν μπορούσε να είσαι στη λειτουργία του παπά Εφραίμ και να μην κλαις. Ήταν αδύνατο. Διότι ακριβώς είχε τέτοια αίσθηση. Υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα εκεί που πραγματικά ήταν η γη ουρανός. Και αυτό οφείλεται κατά έναν μεγάλο, ας πούμε, λόγο στην παρουσία του ευλαβεστάτου και εμπείρου λειτουργού, όπως ήταν ο παπά Εφραίμ Κατωνακιώτης.
1: Τη Δευτέρα το πρωί μας καλούν τώρα στη Μητρόπολη Σερών για να κάνουμε κάποια σεμινάρια σε ιερείς, σε κληρικούς. Έτσι από την πλευρά την θεολογική ο καθένας. Αυτό το οποίο περιγράψατε εσείς είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τα μέτρα τα ανθρώπινα είναι η κατάσταση ίσως τελειότητος αυτό το πράγμα.
0: Και είναι η κατάσταση τελειότητος.
1: Είναι η κατάσταση τελειότητος, δεν είναι μια υπερβολή.
0: Αλλά δεν πρέπει να τα κρύψουμε αυτά τα οποία ακούσαμε.
1: Έτσι. Μπορεί να μπει σε αυτά τα μέτρα ένας έγραμος ιερέας, ένας λαϊκός, ένας κωδικός.
0: Ακούστε, μπορεί να μπει σε αυτό το φρόνημα. Ένας ιερέας, διαβάζοντας τη λειτουργική ζωή του παπά Εφραίμ, δεν θα έρθει σε απελπισία γιατί δεν είδε τον Χριστό μέσα στο δισκάριο, αλλά θα διαρωτηθεί και θα πει, προετοιμάζομαι, προσέχω τη συνείδησή μου, είμαι ειρηνικός όταν πάω να λειτουργήσω ή έχω μέσα μου πνευματική ησυχία. Προσπαθώ να έτσι να έχω τον νου μου στη λειτουργία της επομένης μέρας, ώστε πραγματικά να παρακαλώ συνεχώς τον Θεό με αλαλή του στεναγμούς, ώστε να έχω αυτήν τον πόνο των καρδιακών, να έχω αυτήν την προσευχή η οποία να προσφέρεται με πόθο Θεού, ώστε πραγματικά να απολαύσω τα μεγαλεία της αισθήσεως της χάρητος μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, Νίκο μου, προσφέρει ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό, όπως έλεγε ο Μακαριστός ο γέροντας ο Ιωσήφ, είναι το μεγάλο δώρο της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Όπου είμαστε στην Εκκλησία, γευόμεθα την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, παιδί μου, νομίζουν μερικοί ότι μέσα στην Εκκλησία είναι όπως ένας γιατρός, στον οποίο πηγαίνουμε να καταθέσουμε την ασθενειά μας και μας δίνει μερικά φάρμακα Και μας λέει ο γιατρός, πάρτε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή μου λέει ότι ξέρεις, λέμε του κόσμου, ξέρεις κάνετε αυτά και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Ενώ αυτό είναι μεγάλο λάθος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τη χάρη της αιωνιότητος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τον παράδεισο. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να συναπροβληματιστούν βλέποντας την πραγματικά ασκητική και μπορώ να πω ας πούμε άπια στη ζωή του Παπα Εφραίμ, ότι πρέπει να προσπαθούμε μέσα στο μέτρο των δυναμιών μας με την ανάλογη προσπάθειά μας να γευόμεθα τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Διότι αυτόν το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και δυστυχώς σήμερα δεν λέγεται και ο Παπα Εφραίμ κατανοεί ότι είναι μάρτυρας μεγάλος, εμπειρικός μάρτυρας, είναι ότι η ενθεοαίσθηση. Αυτό ο γέροντάς μας πολύ μας το τόνιζε στις κατηχήσεις που μας έκανε στις συνάξεις μας, ότι πρέπει να προσέχουμε να έχουμε την ενθεοαίσθηση, διότι αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι ψυχολογικό, κάτι φανταστικό, κάτι που τον ηρευόμεθα στο μέλλον. Η πνευματική ζωή είναι αυτή τη μέρα, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, σήμερον ο Χριστός γεννάται. Γιατί το λέει η Εκκλησία? Διότι βιώνουμε τη χάρη της Σταυρώσεως τώρα, βιώνουμε τη χάρη της γεννήσεως τώρα, βιώνουμε τη χάρη της βαπτίσεως του Χριστού τώρα και γι' αυτό και οι γιορτές που γίνονται δεν γίνονται για τραλαλά. Οι γιορτές που γίνονται δεν είναι για να έχουμε πανηγύρις και να έχουμε δεξιώσεις. Είναι για να γευθούμε την ιδιαίτερα χάρη που δίνει η Εκκλησία στις μεγάλες γιορτές δεσποντικές ή θεομητορικές ή μεγάλες γιορτές των Μεγάλων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τονιστεί ότι ο Παπα Εφραίμ είναι ο άγγελος της πνευματικής εμπειρίας. Είναι ο άγγελος του βιώματος, ο άγγελος της γεύσεως της χάρης, όπως έλεγε ο προφητάνας Δαβίδ. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Άρα λοιπόν η βία των Αγίων, η βία των συγχρόνων ιδιαίτερα οσίων που είναι πιο κοντά μας, τι μας διαγγέλουν, τι μας μηνύουν, τι μας διδάσκουν και μας καθοδηγούν, ότι και σήμερα ο Χριστός είναι εφικτός και χθες και σήμερα ο Χριστός είναι ο ίδιος και μπορούμε να το γευθούμε, μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, μπορούμε να το βιώσουμε, γιατί ο Χριστός είναι αιών, ο ίν και ο ερχόμενος.
1: Μπαίνουμε σε μια ατμόσφαιρα θείας λειτουργίας όπου ο λειτουργός, ο ευλαβής λειτουργός, μας εισάγει πραγματικά στη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το εκκλησίασμα και ο ψάλτης και ο χορός και όλοι ζούμε την ιεροπρέπεια της στιγμής και την κατάληξη. Έξω όμως ο κόσμος καταστρέφεται. Μάχες, πόλεμοι, έρηδες, αμαρτία πάρα πολύ, μιζέρια, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα, χίλια δυο πράγματα. Τελικά η λειτουργία με όλα αυτά μπορεί να έχει σχέση ή είναι μια ξεκομμένη θρησκευτική?
0: Η λειτουργία πράξη, είναι το κέντρο της ζωής του χριστιανού. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το κέντρο της ζωής της μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι και η ακολουθία, είναι το μεσονυχτικό, είναι η όρθρος, είναι οι ώρες, είναι οι παρακλήσεις, είναι ο εσπερινός, είναι το απόδειπνο. Το κέντρο είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπα Εφραίμ μου έλεγε, παιδί μου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς Θεία Λειτουργία. Εγώ μου λέει, παπάς, δεν μπορώ να με λειτουργήσω. Και μάλιστα όταν ήταν γεροντάκι και πηγαίναμε, το λέει τώρα, μου λέει έναν από τις δοκιμασίες μου, δεν είναι μόνο η ασθένεια, ότι είναι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Διότι αυτός, όπως ανεφέρθηκε, αγάπησε πολύ τη λειτουργία, βρήκε πολύ χάρη στη λειτουργία, είχε αίσθηση Θεού στη λειτουργία, είδε πολλές αποκαλύψεις στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και ήταν το παν για αυτόν η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγε κλαίγοντας, παιδί μου και τώρα για τις αμαρτίες μου είμαι άρρωστος και δεν μπορούτε να λειτουργώ, αλλά δόξα τω Θεώ που ο Θεός μέχρι ένα διάστημα τον πήγαινε και εκκλησιαζόταν και έτσι απελάβανε, ας πούμε, όσο μπορούσε τη Θεία Λειτουργία, διότι και ο εκκλησιαζόμενος πολλές φορές παίρνει περισσότερη χάρη από το λειτουργό όταν έχει πνευματική κατάσταση. Πολλές φορές εδώ στο μοναστήρι κάποιοι μοναχοί έχουν περισσότερη χάρη από αυτόν τον παπά που λειτουργεί. Τότε εξαρτάται τι βαθμό καθαρότητος καρδίας έχει ο καθένας. Γι' αυτό και το κέντρο, επαναλαμβάνω, της πνευματικότητας, της ορθοδόξης πνευματικότητας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ο κόσμος, όπως αναφέρεται, έχει κατάτρεψη, γιατί δεν έχει δώσει τη δέουσα σημασία στο μέγα και βαθύτατο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και δεν προσέρχεται όπως πρέπει και δεν δίνει την δέουσα βαρύτητα, ότι είναι πολύ αναγκαίο η παρουσία του χριστιανού στη Θεία Λειτουργία ώστε να παίρνει αυτήν την δύναμη την εξύψωση.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM, το οποίο μας φιλοξενεί και φιλοξενεί την εκπομπή μας «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Κοντά μας βρίσκεται και η Αποστολία Φονταρά, η οποία επιμελείται το τεχνικό κομμάτι της εκπομπής μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση και καθαρότητα, και επιμελείται και τον μουσικό χαρακτήρα, την μουσική ταυτότητα της εκπομπής μας, επιλέγοντας για μας και για σας τα υπέροχα αυτά μουσικά διαλύματα. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε πάνω σε πολύ σπουδαία πράγματα. Η εκπομπή μας ασχολείται με την μεθοδολογία της Ορθοδόξου ασκητικής, με τον τρόπο που ο άνθρωπος θεραπεύεται από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσεως. Είπαμε πώς ο άνθρωπος δημιουργήθηκε και με ποια προοπτική, με τι προσανατολισμό. Είπαμε πώς ο παππούς μας ο Αδάμ και η γιαγιά μας η Εύα τα μου σκέψαν στον παράδεισο και καταφέρανε να βγούμε έξω από τον παράδεισο, και ανοιχνεύουμε τώρα με μεγάλη προσοχή και με πολλή ανάλυση όσο μπορούμε τις συνέπειες της πτώσεως, τις συνέπειες της εξόδου μας από τον παράδεισο, τις συνέπειες του λανθασμένου προσανατολισμού που επέλεξε ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και βλέπουμε ότι μια βασική συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η άγνοια. Ο άνθρωπος έχει όργανα γνώσης με τα οποία γνωρίζει τον κόσμο και τον Θεό. Ένα όργανο γνώσης είναι η διάνοια του ανθρώπου, η οποία διάνοια του τροποντινά ασχολείται με τα κτίσματα και έχει την ικανότητα να κατανοήσει και να γνωρίσει τη δημιουργία του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο όργανο γνώσης, η καρδιά, η οποία καρδιά έχει την ικανότητα και την δυνατότητα να γνωρίσει και να ενωθεί με τον δημιουργό, όχι με τα δημιουργήματα. Και είπαμε ότι εξαιτίας της πτώσης η διάνοια του ανθρώπου αυτονομήθηκε από την καρδιά του ανθρώπου, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να εγκλωβιστεί σε μία μέθοδο γνώσης, σε μία μεθοδολογία γνωστική. Τι σημαίνει μέθοδο γνώσης? Ότι όταν θέλω κάτι να γνωρίσω, ακολουθώ μία μεθοδολογία, έναν τρόπο γνώσης, ο οποίος αυτός τρόπος γνώσης χαρακτηρίζεται από τις αισθήσεις, από τις πληροφορίες που παίρνει ο άνθρωπος για τον κόσμο γύρω του μέσα από τις αισθήσεις του και από τις εμπαθείς καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο, από τα πάθη του ανθρώπου, από τις επιθυμίες του ανθρώπου. Επομένως ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να βλέπει στον κόσμο γύρω του τον Θεό και να βλέπει εν το Θεό, δηλαδή να βλέπει την παρουσία του Θεού, να αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού στον κόσμο και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο στην παρουσία του Θεού. Η γνώση λοιπόν που έχει ο άνθρωπος είναι γνώση κομματιασμένη, κατακερματισμένη. Δεν έχει ενότητα, γιατί εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει την παρουσία του Θεού στα όντα, στον εαυτό του δηλαδή και στον κόσμο και στη δημιουργία, έπαψε να αντιλαμβάνεται την κοινή αρχή των όντων που είναι ο Θεός και τον κοινό και τελικό σκοπό της δημιουργίας που είναι πάλι ο Θεός. Επομένως, έχασε την αίσθηση της ενότητας και στον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους και με τη δημιουργία και με τον Θεό. Και κατακομματιάστηκε η αίσθηση του ανθρώπου, η γνώση του ανθρώπου. Γι' αυτό μιλάμε για πτώση, διότι ο άνθρωπος ήταν ψηλά και έπεσε και οι συνέπειες ήταν, ποιες ήταν, είναι αυτές οι οποίες παθαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο από ψηλά πέφτει κάτω. Γίνεται χίλια κομμάτια.

Χαίρετε και πάλι, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα που προσέφερε απλόχερα σε εμάς η Αποστολία Φονταρά. Επιστρέψαμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, της εκπομπής Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος γνωρίζει τον κόσμο γύρω του χωρίς να τον βλέπει μέσα στο Θεό και εν το Θεό και δια του Θεού. Επομένως χάνει την αίσθηση της ενότητας που υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα όντα, γιατί εφόσον όλα τα όντα έχουν κοινή πηγή ύπαρξης, είναι ο Θεός η πηγή ύπαρξής τους και κοινό προορισμό, προορίζονται όλα για τη Βασιλεία του Θεού, κατά συνέπεια υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα. Ο άνθρωπος όμως δεν αντιλαμβάνεται αυτή την ενότητα, γιατί έχασε την σωστή γνώση και θεωρία των όντων. Και μέσα στα όντα βέβαια είναι και ο εαυτός μας. Επομένως ο άνθρωπος βλέπει κομματιασμένα και τον εαυτό του. Νιώθει απομονωμένος, νιώθει αποξενωμένος από τον Θεό, από τον συνάνθρωπό του, από τον κόσμο γύρω του, από τον εαυτό του, τρομάζει με τον εαυτό του ο άνθρωπος. Και αυτά όλα είναι συνέπειες αυτής της άγνοιας, της αρρώστιας δηλαδή της καρδιάς, των γνωστικών δυνάμεων του ανθρώπου. Κάνει προσπάθεια ο άνθρωπος να ενοποιήσει όλη αυτή τη γνώση την οποία έχει, άρα η προσπάθειά του είναι αυθαίρετη, είναι αυτόνομη και τελικά εχμαλωτίζει τον άνθρωπο σε λογισμούς, διότι η προσπάθεια κατανόησης του κόσμου, αντίληψης των πραγμάτων, κατανόησης του εαυτού του, όταν γίνεται αυτόνομα χωρίς τον Θεό, θεωρείται εγωιστικά βέβαια ως αδιαφυσβήτητη και πολύ δυνατή και ικανή προσπάθεια. Ο νους του ανθρώπου αγαπά τους λογισμούς που παράγει, όπως η μητέρα αγαπά τα παιδιά της. Ο άνθρωπος λοιπόν εχμαλωτίζεται μέσα σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτούς τους λογισμούς, και η αιχμαλωσία αυτή των λογισμών είναι πολύ δυνατή, με αποτέλεσμα να οδηγείται πολλές φορές και στην κατάσταση την οποία η σύγχρονη επιστήμη αναφέρει ως αιμονές, ως αιμονική κατάσταση. Η προσπάθεια του ανθρώπου στηρίζεται στη σύνδεση που κάνει του νου του με την αίσθηση. Ο άνθρωπος λοιπόν, προσλαμβάνοντας από τις αισθήσεις και τα ερεθίσματα των αισθήσεων πληροφορίες για τον κόσμο γύρω του, προσπαθεί να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες, να τις κατανοήσει, θαυμάζει τον κόσμο γύρω του, θαυμάζει τον εαυτό του και τις ικανότητές του, με αποτέλεσμα να προσκολάται σε αυτόν τον τρόπο γνώσης των πραγμάτων, να μην αναζητά με την προσευχή και δια του Θεού την γνώση των όντων και των πραγμάτων και του εαυτού του, να μην βλέπει εν το Θεό την ιστορία, τον κόσμο, την δημιουργία, τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του κλπ, αλλά να συνδέει την διάνοιά του με τις αισθήσεις και κατά συνέπεια να χωρίζει το νου από την καρδιά, την διάνοια από την πνευματική γνώση. Και αυτό συνιστά μία πνευματική σχιζοφρένεια για τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν μία κατάσταση, αυτή είναι η κατάσταση της αρρώστιας για τον άνθρωπο, και η θεραπεία βέβαια αυτής της κατάστασης είναι ο άνθρωπος να καταφέρει να επαναφέρει το νου στην καρδιά, να μαζέψει το νου του που έχει διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, να επαναφέρει το νου στην καρδιά και να μπορέσει να ενώσει το νου με την καρδιά και να προσφέρει όλα αυτά στο Θεό, και τότε θα γίνει ικανός να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, να ζήσει τον κόσμο και τον εαυτό του και την ύπαρξή του ολόκληρη παραδεισένια, όμορφα, μέσα στην ενότητα του Θεού, μέσα στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.

Χαίρετε και πάλι, η εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία, Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή σας κρατά συντροφιά με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, δηλαδή στο τεχνικό κομμάτι, στην φροντίδα για να υπάρχει άρτια τεχνική υποστήριξη τέτοια ώστε να μας ικανώνει, να μας κάνει ικανούς να επικοινωνούμε μεταξύ μας, βρίσκεται η Αποστολία Φονταρά, και η οποία έχει και την μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, επιλέγει δηλαδή τα υπέροχα αυτά μουσικά ακούσματα που δίνουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκπομπή μας. Λέγαμε λοιπόν πριν το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο άνθρωπος έχασε την ενότητα την οποία υπάρχει, την ενότητα, την αίσθηση της ενότητας που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και στον Θεό, σε αυτόν και στον κόσμο, σε αυτόν και στον εαυτό του, σε αυτόν και στον πλησίον του. Αυτή είναι και η ουσία του θανάτου. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση γεύθηκε τον θάνατο, αφού ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι χωρισμός της ψυχής από το σώμα, άρα κάθε χωρισμός είναι γεύση θανάτου, όζη θανατήλας, κάθε διαδικασία χωρισμού. Επομένως η θεραπεία, η ανάσταση είναι να μην χωρίσει ο άνθρωπος από την ψυχή και, η ψυχή και το σώμα, να ξαναενωθεί η ψυχή και το σώμα. Επομένως η θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως είναι η επαναφορά στην ενότητα. Και είπαμε ότι ξεκινάει όλη η ασκητική προσπάθεια από την ένωση του νου και της καρδιάς. Ο νους του ανθρώπου είναι ακίνητος, κινείται αδιάκοπα. Ο τρόπος κίνησης του νου είναι τριπλός. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο νους του ανθρώπου να κινείται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να κινείται σε ευθεία γραμμή, δηλαδή ο άνθρωπος να προσιλώνεται και να ασχολείται και να αντιλαμβάνεται μόνον τον κόσμο γύρω του, χρησιμοποιώντας την κατανόηση των πληροφοριών που αντλεί από τις αισθήσεις. Αυτή η ευθεία κίνηση του νου συνιστά αμαρτωλή κατάσταση για τον άνθρωπο. Μία άλλη κίνηση του νου είναι η ελικοειδής κίνηση του νου. Ο άνθρωπος δηλαδή αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, τον κατανοεί και δοξάζει τον Θεό, ανάγεται δια του κόσμου, δια των αισθήσεων στον Θεό. Αυτή η κίνηση του νου που είχε ο άνθρωπος την είχε μέσα στον Παράδεισο, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι αυτή η κίνηση του νου είναι επιδεκτική πλάνης. Μπορεί ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί έτσι το νου του να πλανηθεί. Γι' αυτό και μπλέξαμε σε αυτήν την κατάσταση που μπλέξαμε. Η τρίτη κίνηση του νου, την οποία εφήρμοσε πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία η Παναγία μας, η Θεοτόκος, μέσα στα Άγια των Αγίων στα οποία βρισκόταν, είναι η κυκλική κίνηση του νου. Να ενωθεί ο νους με την καρδιά και να προσφερθεί στο Θεό. Μια αυτοπροσφορά ευχαριστιακή, δοξολογική, λειτουργική όλης της υπάρξεως του νου και της καρδιάς στο Θεό. Αυτή η κυκλική κίνηση του νου από τον Θεό στην καρδιά και από την καρδιά στο Θεό κλπ. Αυτή και η κίνηση δεν επιδέχεται πλάνη. Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτή την ασκητική μέθοδο, ασχολείται με αυτή την προσπάθεια να ενώσει το νου με την καρδιά του και να προσφερθεί ευχαριστιακά στο Θεό, λέμε ότι ζει ησυχαστικά. Ησυχάζει πραγματικά ο άνθρωπος από όλη αυτή την ταλαιπωρία, διότι ο νους του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου ησυχάζουν, η ύπαρξη του ανθρώπου ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό της, ηρεμεί, γαληνεύει, βρίσκει την αρμονία της μόνο σε αυτή την μέθοδο, σε αυτή την κίνηση. Αυτή τώρα η μέθοδος και η κίνηση δεν θα αναλυθεί στις εκπομπές μας αυτές, ίσως αργότερα όταν περάσει ο καιρός και φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε, γιατί έχει πολλή ανάλυση που θα μας ξεστρατήσει από τον δρόμο μας.

Και περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, της εκπομπής «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος πλέον μετά την πτώση αρρώστησε βαριά και η αρρώστια του συνίσταται στην άγνοια του Θεού. Αρρώστησαν τα όργανα γνώσης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ζει σε μια πνευματική σχιζοφρένεια, κυριαρχείται από αιμονές, από αιχμαλωσία λογισμών. Αρρώστησε λοιπόν ο άνθρωπος γιατί δεν βλέπει πλέον την παρουσία του Θεού στον κόσμο και στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται την ενότητα στην οποία κλήθηκε να ζήσει, αλλά να αισθάνεται και να ζει χωρισμένος. Γιατί η αιτία όλων των όντων, όλων των πραγμάτων που έχουν δημιουργηθεί είναι ο Θεός, και ο σκοπός, το τέλος, ο προορισμός όλες τις δημιουργίες πάλι είναι ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται, δεν αισθάνεται, δεν βιώνει την παρουσία του Θεού στον κόσμο γύρω του, χάνει την αίσθηση της ενότητας του κόσμου. Επομένως ο άνθρωπος ζει χωρισμένος από τον εαυτό του, από τον Θεό, από τον πλησίο του και από τον κόσμο. Και αυτή είναι η συνέπεια της άγνοιας, η συνέπεια της πτώσης. Ζει σε μετεωρισμό, δηλαδή αμφιρέπει και ταλαντεύεται συνέχεια, έχει μια διαρκή περιπλάνηση ο νους του, μια διαρκή ταραχή, διαχέεται σε πολλούς λογισμούς, αποκτά μια πολλαπλότητα ο νους του ανθρώπου και κατά συνέπεια και ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή άλλα θέλει, άλλα λέει, άλλα εννοεί, άλλα κάνει, άλλα επιθυμεί κλπ. Χωρίζεται ο νους από την καρδιά του, οδηγείται σε διαίρεση όλη η ψυχή του, ζει σε μια πνευματική σχιζοφρένεια, ο νους διαχέεται στον κόσμο γύρω, συλλέγει πληροφορίες, σχηματίζεται με τον κόσμο, μετασχηματίζεται, συσχηματίζεται με τον κόσμο γύρω και πλέον ο άνθρωπος γίνεται ένα διαιρημένο «ον» σε όλα τα επίπεδα. Κλείνοντας την ενότητα αυτή των εκπομπών, να κάνουμε μια συγκεφαλαίωση, να συγκεφαλαιώσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε με τα λόγια του Αγίου Νικήτα του Στιθάτου, μαθητού του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος λέει ότι «δεινών η άγνοια και πέρα δεινών αυτόχρημα σκότος ούσα ψηλαφυτών». Η άγνοια, λέει, είναι το μεγαλύτερο κακό, γιατί είναι ψηλαφυτό σκοτάδι, σκοτίζει τον άνθρωπο, σκοτίζει την ψυχή του ανθρώπου, σκοτίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. «Και τας ψυχάς ενέσαν εγγένεται ζωφεράς αποτελούσα, εις πολλάτε το λογιζόμενον διαιρούσα». Στις ψυχές τις οποίες κυριαρχεί η άγνοια, σε όλους μας δηλαδή, τι συνέπεια έχει? Μας χωρίζει σε πολλούς λογισμούς και μας εχμαλωτίζει σε πολλούς λογισμούς. «Και από τις προς Θεών ενώσεως την ψυχήν αποτέμνουσα». Και τελικά καταφέρνει να μας χωρίσει από το Θεό. Η αιτία που είμαστε χωρισμένοι και μακριά από το Θεό είναι η άγνοια. «Ταύτη στο συναγόμενον άπαν, αλογία εστίν». Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο μένει είναι η αλογία, η μη λογική, σε σχέση με τη λογική του Ευαγγελίου. Γι' αυτό μιλάμε για την μετάνοια, που είναι μεταβολή του τρόπου σκέψης, μεταβολή του νου. Μετάνοια σημαίνει να μάθω να σκέφτομαι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον τρόπο που σκεφτόταν ο Χριστός, να έχω το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης του Χριστού. Και λέει παρακάτω, «άλογον γάρ και ανέσθητον το όλον απεργάζεται τον άνθρωπο». Παραμορφώνει τον άνθρωπο σε ανέσθητο πλάσμα. «Η άγνοια εις πάχας επιχυθήσα πολύς βυθός, άδου γίνεται τη υποτάφτης καμπτωμένη ψυχή, ενώ πάσα τιμωρία και οδύνη, λύπη και στεναγμός υπάρχει». Η άγνοια, λέει, παχύνει την ψυχή και την ελκύει σε έναν βυθό, στο βυθό του Άδη, και εκεί η άγνοια είναι η αιτία κάθε στεναχώριας, κάθε λύπης, κάθε τιμωρίας και κάθε οδύνης στην ψυχή του ανθρώπου. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, την ίδια ημέρα και ώρα, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το τι είναι κακό και τι είναι αμαρτία, διότι
Εξαιτίας της άγνοιας ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και στο κακό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως και δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αμαρτία και τι είναι κακό στον άνθρωπο. Υπό το φως των γνώσεων που αποκτήσαμε μέσα από αυτές τις εκπομπές, θα προσεγγίσουμε και αυτή την ενότητα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός όλους να σας έχει καλά. Ευχαριστούμε όσους συνέδραμαν ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Η Παναγία μαζί σας, χαίρετε.

0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου, τον κύριο Γεώργιο, για να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά και τη Μητρόπολη και τον ίδιο, αλλά και εμάς τους πιστούς. Ο σπόρος του Ευαγγελίου στα απομακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας.

0: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευλογείτε.
1: Να είστε καλά, ο Κύριος.
0: Είστε καλά.
1: Σε όλους τους ακροατές, να είστε καλά.
0: Είστε καλά, σεβασμιότατε.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσο δύσκολο είναι τώρα για τα χρόνια αυτά της ποιμαντορίας σας πάνω στην Βρετανία, στην Μητρόπολη Καρπενησίου, ο σπόρος του Ευαγγελίου να φτάνει σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Βρετανίας, σεβασμιότατε?
1: Κοιτάξτε, είναι όντως δύσκολο από πρακτικής πλευράς, γιατί είναι μια ορεινή περιοχή. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε ακόμα οδικό δίκτυο που είναι με χώμα. Αυτό δυσκολεύει πολύ την προσπάθειά μας. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε όσο γίνεται να βρισκόμαστε κοντά στους λιγοστούς πια ανθρώπους, γιατί το γεγονός της παρουσίας μας τους δίνει χαρά. Πρώτα να το δούμε από αυτής της πλευράς, την καθαρά ανθρώπινη, είναι μια ικανοποίηση το ότι δεν μας ξεχνούν, κάποιοι είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Και βέβαια προσπαθούμε να δώσουμε και ένα άλλο πνεύμα, ένα άλλο μήνυμα ζωής, να δώσουμε μια ελπίδα στους ανθρώπους αυτούς, την ελπίδα του Ευαγγελίου, την ελπίδα της αγάπης, της υπομονής, της μακροθυμίας, γενικότερα εκείνων των στοιχείων και αρετών που απαιτείται να έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να πορευτεί στη σημερινή κοινωνία με όλα τα δύσκολα και τα άσχημα και τα πονηρά και τα αρνητικά που τη διακατέχει.
0: Είναι μια δύσκολη η Μητρόπολη Καρπενησίου, σεβασμιότατα, αλλά εσείς ακούραστος οργώνετε όλα τα χωριά, ανεβαίνετε, τους δίνετε κουράγιο, δύναμη, την ευλογία σας και το σπόρο του Ευαγγελίου. Τι σας λέει ο κόσμος, τι σας λένε οι πιστοί, και πείτε μας έτσι, για ποια χωριά μιλάμε και με πόσους κατοίκους?
1: Κοιτάξτε, τώρα το χειμώνα έχουμε πολλά χωριά με μονοψήφιο αριθμό. Μην σας φαίνεται παράξενο. Είμαστε ο πιο γυρασμένος νομός της Ελλάδος. Τα χωριά, ελάχιστα δημοτικά σχολεία και αυτά μονοθέσια. Λιγοστεύουν τα παιδιά μας συνεχώς και μέσα στο Καρπενήσι. Άρα ο πληθυσμός της Μητροπόλεως είναι γυρασμένος. Οπότε συναντάμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι όμως χαίρονται να λειτουργήσουμε και στη συνέχεια να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ στο μικρό και παλιό καφενεδάκι του χωριού. Για αυτούς είναι γεγονός χαράς. Και πολλές φορές μπορώ να σας πω, ένα χωριό των 10 κατοίκων το χειμώνα, αν γιορτάζει και πάμε, είναι Κυριακή, θα έχει πολύ περισσότερο στην εκκλησία, γιατί αν μάθουν θα πάει ο δεσπότης στο χωριό, θα έρθουν καταγόμενοι από το χωριό άνθρωποι που ζουν στη Λαμία, ζουν στο Αγρίνιο ή οπουδήποτε αλλού, και στο Καρπενήσι θα φύγουν να πάνε στο χωριό τους, γιατί το θεωρούν γεγονός να πάει ο δεσπότης και να λειτουργήσει την Κυριακή εκεί.
0: Ποια χωριά μιλάμε τώρα, σεβασμιότητα, για ποια λέμε, ποια χωριά?
1: Να πω ονόματα, τα περισσότερα είναι. Το μεγαλύτερο χωριό σε εμάς, η Βαλαώρα, το μεγαλύτερο, έχει πληθυσμό περίπου 250 κατοίκων, το μεγαλύτερο.
0: Τι λέτε?
1: Οπότε από εκεί και κάτω τα χωριά άνω των 200 ίσως να μην υπάρχει άλλο, είναι από 100 τόσους κατοίκους και κάτω, και φτάνουμε σε διψήφιο αριθμό και σε μονοψήφιο, πάρα πολλά χωριά.
0: Χωριό με μονοψήφιο είπατε?
1: Ναι, με μονοψήφιο. Την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου είχα πάει σε ένα χωριό κατά Βόθρα. Το λέει και η λέξη, πόσο βαθιά είναι μέσα στα βουνά, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, μια μισή ώρα από το Καρπενήσι, δρόμος αλλού άσφαλτος, αλλού τσιμέντο, αλλού κόμμα.
0: Με 10 κατοίκους, 10 κατοίκους.
1: Ούτε 10 δεν έχει τώρα το χειμώνα, πολύ λιγότερους. Παρ' όλα αυτά η εκκλησία είχε γύρω στους 50 ανθρώπους, γιόρταζε το χωριό, είχαν έρθει από το Αγρίνιο πολλοί που κατάγονται από το χωριό τους. Ήταν μια μέρα χαράς για αυτούς να ξαναβρεθούν στο χωριό. Χωριό που πριν από κάποιες δεκαετίες είχε σχολείο με 100 τόσα παιδιά. Και σήμερα βέβαια δεν έχει κανένα.
0: Δεν υπάρχει σχολείο, είναι κλειστό δηλαδή?
1: Όχι, όχι, κλειστό, ναι.
0: Εσείς πηγαίνετε στα χωριά, μιλάτε μαζί τους. Τι σας λένε μετά την θεία λειτουργία οι κάτοικοι?
1: Κοιτάξτε, τα παράπονά τους θα εκφράσουν όλοι, που είναι λίγο.

0: να το πω ευθέως, είναι προτιμότερο ένας άνθρωπος να ζει σε ένα αστικό κέντρο, στοιχίζει λιγότερο, παρά να ζει στο χωριό του, να θέλει δρόμο, να θέλει ιερέα, να θέλει γιατρό αγροτικό, να θέλει δάσκαλο αν υπάρχουν παιδιά, να θέλει δίκτυο οδικό, δίκτυο ίδρυψης, αποχέτευσης, ρεύματος. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Ενώ σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, ενός αστικού κέντρου, είναι όλα έτοιμα.
1: Και φαντάζομαι ότι όταν βλέπετε αυτά τα χωριά σεβασμιότατε, θα θέλατε και έχετε στο μυαλό σας και προσεύχεστε γι' αυτό να είναι γεμάτα και να έχουν σιγά σιγά και τα παιδιά να μπουν στο σχολείο.
0: Αυτό θα ήταν ευθύς έργο, γιατί η Βρετανία έχει μια δυναμική. Θα μπορούσε, όπως μπορούσε και στο παρελθόν, να συντηρεί χιλιάδες ανθρώπων, θα μπορούσε και σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ να δώσει ζωή σε περισσότερους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό το κλίμα, αυτή η νοοτροπία έχει καλλιεργηθεί εδώ και δεκαετίες από τότε που άρχισε η μετανάστευση προς το εξωτερικό και αργότερα δεκαετία του 70-60 και η εσωτερική μετανάστευση. Έχει καλλιεργηθεί η ιδέα, το όνειρο στα παιδιά και το λένε με έμφαση να τελειώσω το σχολείο, να περάσω κάπου, να φύγω και να μην γυρίσω πίσω.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε για γάμους πλέον ούτε για βαφτίσεις στα χωριά αυτά, έτσι τα μικρά.
0: Ελάχιστα. Μπορεί να έχουμε ένα γάμο δύο το χρόνο, οι βαφτίσεις και πολλές κηδείες και μνημόσυνα βέβαια.
1: Περισσότερες κηδείες και μνημόσυνα, έτσι.
0: Πολύ περισσότερες.
1: Σεβασμιότατε, πώς μπορεί να αντιστραφεί όλο αυτό, πιστεύετε?
0: Αν κανείς διαβάσει την ιστορία θα δει ότι οι κοινωνίες κάνουν κύκλους. Περνάνε μία περιοχή, περνάει περίοδους ακμής, παρακμής. Εδώ στον δρόμο προς Προυσό, αριστερά στο Κλαυσί, ένα χωριό, δεκαετία του 60, μετά από μεγάλη νεροποντή πολλών ημερών, ήρθε στην επιφάνεια ένα ψηφιδωτό δάπεδο ναού των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που σημαίνει ότι να έχεις ένα ψηφιδωτό δάπεδο, σημαίνει ότι έχεις μία εκπάζουσα κοινωνία, μία κοινωνία με πλούτο, για να φτιάχνει εκκλησίες με ψηφιδωτά δάπεδα και όχι με πέτρα. Παρήλθε αυτό, πέρασε, ήρθανε περίοδοι παρακμής, ήρθαν και περίοδοι ακμής πάλι. Δυστυχώς όλα αυτά, η κοινωνία είναι σήμερα σαν μια κινούμενη άμμος που πάει και έρχεται. Περνάμε μια περίοδο παρακμής, η ελπίδα μας είναι ότι κάποια στιγμή θα ανθίσει πάλι αυτός ο τόπος, θα δοθούν δυνατότητες σε ανθρώπους να μείνουν εδώ, να δουλέψουν εδώ, να ζήσουν, να απολαμβάνουν αυτή την ευλογία που έχει ο τόπος και την πνευματική, γιατί αισθάνεται κανείς τη χάρη του Θεού που υπάρχει ένας ναός Παναγιοσκέπαστος, θα μπορούσα να πω. Πέντε μοναστήρια, τα τέσσερα είναι αφιερωμένα στην Παναγία μας. Τα περισσότερα χωριά έχουν εκκλησίες, εικόνες της Παναγίας μας που τις ευλαβούνται και τις σέβονται. Άρα ένας χώρος που πνευματικά μπορεί να δώσει πάρα πολλά, αλλά όχι μόνο πνευματικά, έχει τη φυσική ομορφιά, την καθαρή ατμόσφαιρα, έχει τα νερά που τώρα βέβαια και αυτά θέλουν να μας τα πάρουν. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Έχει γενικότερα μια δυναμική, σας είπα, η οποία αν αξιοποιηθεί θα μπορέσει εδώ να ανθίσει πάλι η ζωή, η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία να αυξηθεί πληθυσμιακά και γενικότερα να αλλάξουν τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα.
1: Το έχετε καταφέρει αυτό σε κάποια χωριά, όπως στη Φουρνά της Ευρυτανίας, μαζί με τον ιερέα εκεί και την δασκάλα, σεβασμιότατε, γιατί είσαστε εσείς ο πρωτοπόρος για όλη αυτή την κίνηση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω για να το πω αυτό να περάσουν 2-3 χρόνια, να εδραιωθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ καλές, να εδραιωθούν εκεί αυτές οι οικογένειες που έχουν πάει και μετά να προχωρήσουμε να το κάνουμε και σε άλλα χωριά.
1: Και έγινε και γάμος εκεί στη Φουρνά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όλο αυτό τώρα, εσείς περνάτε και από χωριά σεβασμιότατε που είναι έρημα, δεν υπάρχει και ένας κάτοικος ή καθόλου?
0: Συμβαίνει και αυτό. Το χειμώνα, ναι, υπάρχουν και τέτοια χωριά.
1: Τα οποία έχουν και εκκλησία μέσα.
0: Φυσικά και εκκλησία και παλιό σχολείο κλειστό. Έτσι και εκκλησίες υπάρχουν.
1: Και ραγίζει η καρδιά σας έτσι μόλις περνάτε.
0: Έτσι, είναι αυτό, να βλέπει κανείς την εκκλησία και το σχολείο του χωριού εγκαταλελειμμένο. Πραγματικά ραγίζει η καρδιά, γιατί αισθάνεται κάποτε εδώ υπήρχαν παιδιά πολλά, φωνές παιδιών, παιχνίδια παιδιών. Η εκκλησία ανοιχτή με τον ιερέα του χωριού που τώρα δεν υπάρχει, γιατί όλα είναι κλειστά.
1: Υπάρχουν και τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα πνευματικά σεβασμιότητα, και αυτό είναι η αξιακή, έτσι, πώς να το πει, κατάπτωση, το αξιακό πρόβλημα που έχουμε ούτως ή άλλως ως πνευματικοί άνθρωποι, δεν είμαστε πλέον. Πώς λύνεται αυτό σεβασμιότητα σήμερα, αυτή η αξιακή παρακμή?
0: Θέλει δουλειά πολύ, γιατί και από την πλευρά μας δυστυχώς πολλές φορές δεν στοχεύουμε σωστά. Αντιγράφοντας για παράδειγμα στην επαρχία

0: δεδομένα πόλεων, πολλές φορές μπορεί να αποτυγχάνουμε στο έργο μας, γιατί κάθε περιοχή, κάθε τόπος έχει τα δικά του δεδομένα και πρέπει να αφουγκραζόμαστε πρώτα τις ανάγκες των ανθρώπων και εκεί να προσπαθούμε να θεμελιώσουμε αυτό που θέλουμε και σκεφτόμαστε να κάνουμε. Και εδώ σας είπα πριν το παράπονο των ανθρώπων, ποια είναι η κατάσταση, οπότε πρέπει όσο μπορούμε να έρθουμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξουμε, να τους δείξουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ίσως φέρονται δεν είναι καλός. Δηλαδή δεν σας κρύβω την παροιμία που λέει «κακό χωριό τα λίγα σπίτια». Mm. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, να υπάρχουν χωριά των 5 και 10 κατοίκων που να μην λέει ο ένας καλημέρα στον άλλον.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχει τέτοιο χωριό?
0: Πολλές φορές. Η ανασφάλεια, ξέρετε, η ανασφάλεια των ανθρώπων πολλές φορές δεν δημιουργεί σχέσεις, αλλά εγκλωβίζει τον άνθρωπο στον εαυτό του.
1: Φόβο.
0: Φόβο ακριβώς. Έχετε φοβάται δίκιο. Τον άλλον και έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Εκεί είναι που προσπαθούμε να έρθουμε κοντά, να ενώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η Εκκλησία ενώνει και δεν διχάζει. Αυτό λέω συνέχεια. Κάποιοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν και δυστυχώς δημιουργούνται προβλήματα. Να πω και το εξής, το ότι ο εγκλεισμός των 2 χρόνων με τον κορονοϊό έκανε μεγάλο κακό στη σχέση των ανθρώπων. Απομονώθηκε ο άνθρωπος από τον συνάνθρωπο και εδώ στα χωριά ακόμη. Υπάρχουν χωριά που τα χαίρεσε, έχουν λίγο κόσμο, αλλά υπάρχει ένα καφενείο που είναι ανοιχτό για τους παππούδες. Υπάρχει εκκλησία που είναι ανοιχτή γιατί ο ιερέας μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα έχει και άλλα χωριά. Θα πάει, θα λειτουργήσει, τρεις, θα ανταποκρίνουν οι άνθρωποι, θα πάνε στην εκκλησία. Υπάρχουν όμως και άλλα χωριά τα οποία δείχνουν μια αδιαφορία. Γιατί πνευματικά μέσα τους, θα το πω απλά, έχουν παγώσει.
1: Έχουν παγώσει.
0: Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο τόπος έχει δοκιμαστεί πολύ και στον εμφύλιο. Υπάρχουν ακόμα καταβολές από εκείνη την εποχή.
1: Και κατάλοιπα.
0: Κατάλοιπα και δυστυχώς διχάζουν κάποιες κοινωνίες που δεν καταφέραμε κι εμείς, έχουμε ευθύνη μεγάλη να ενώσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είστε όμως σε αυτόν τον δρόμο σεβασμιότητα να ενώσετε αυτούς τους ανθρώπους και τα χωριά αυτά και είσαστε εκεί. Για πόσα χωριά μιλάμε τώρα περίπου στην Ευρυτανία?
0: Επίσημα οι ενορίες σαν οργανικές θέσεις είναι 96.
1: 96.
0: Προσέξτε όμως τι σημαίνει. Μία ενορία μπορεί να έχει 2 ή 3 χωριά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, γιατί είναι πολύ μικρά κάποια χωριά, οπότε 2 χωριά μπορεί να αποτελούσαν μία ενορία, 3 χωριά.
1: Ή 3. Ή ο ιερέας πηγαίνει μία Κυριακή στο ένα, μία στο άλλο.
0: Ναι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το λάβουμε και αυτό υπόψη, μπορούμε να μιλήσουμε ότι χωριά και οικισμοί μαζί είναι πάνω από 150.
1: 150. Και οι ιερείς επίσης είναι λίγοι, σεβασμιότατε.
0: Είμαστε περίπου 50. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να ανταποκριθούν σε όλα αυτά. Βέβαια, άμα το δούμε με το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στην Βρετανία, είναι πολύ ιερείς, αλλά είναι τόσο διάσπαρτα τα χωριά, που όταν ένας ιερέας, για παράδειγμα, πρέπει να κάνει 5-6 αναστάσεις το Πάσχα, και να καλύπτει, ειδικά από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο, να καλύπτει αυτά τα χωριά, στο ένα να πάει Σάββατο, στο άλλο Κυριακή, στο άλλο στη μια γιορτή, στο άλλο στην άλλη γιορτή, είναι εξουθενωτικό.
1: Και η πρόσβαση είναι δύσκολη. Ναι, η πρόσβαση είναι δύσκολη.
0: Ναι, σε κάποια χωριά είναι όντως δύσκολη. Δηλαδή, αν έρθετε να σας πάω σε κάποια μέρη, θα εντυπωσιαστείτε από το φυσικό κάλος, αλλά θα φοβηθείτε και από τον δρόμο που θα πάμε.
1: Και εκεί μένουν ψυχές ανθρώπων, έτσι πιστών.
0: Ναι, βέβαια. Ψυχές ανθρώπων που δεν θέλουν να φύγουν. Μπορεί να είναι 2-3 γιαγιάδες, 2-3 παππούδες που δεν θέλουν να αφήσουν το χωριό τους και να πάνε στο παιδί τους που ζει στην Αθήνα να κλειστούν σε ένα διαμέρισμα.
1: Πηγαίνετε σε αυτούς, έτσι τους μιλάτε, τους βρίσκετε.
0: Όσο μπορούμε.
1: Θα θέλαμε, αν μπορείτε και εσείς, σεβασμιότατε, να κάνουμε ένα τέτοιο διπορικό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
1: Αν συμφωνείτε και μας δώσετε την ευλογία αυτή.
0: Με χαρά.
1: Ακούσαμε μια γιαγιά από την Ευρυτανία κάποια στιγμή να λέει ξεκάθαρα ότι άλλαξε ο κόσμος, παιδάκι μου, έχει αλλάξει ο κόσμος και κάποτε κρατούσαμε και τις νηστείες και τη Σαρακοστή. Τώρα ο κόσμος δεν θέλει ούτε νηστεία να κρατάει ούτε τίποτα. Θα μας χάσει ο Θεός. Όλα δεν παίζουν το ρόλο του, σεβασμιότατε.
0: Φυσικά παίζουν το ρόλο τους και το λέω με παράπονο. Τα καλοκαίρια όπου πάω, δυστυχώς επειδή ο κόσμος μαζεύεται εδώ το 15 Αύγουστο που κλείνουν οι χώροι εργασίες τους, έτσι, υπηρεσίες, εργοστάσια. Δυστυχώς το 15 Αύγουστο κάθε μέρα στην Βρετανία έχουμε ανταγμώματα συλλόγων, εκδηλώσεις, γιορτές και καταλαβαίνετε ότι ψήνονται πάρα πολλά αμερίφια και γκρινιάζω, τους παραπονιέμαι, αλλά ξεχάσαμε και την νηστεία μας, ξεχάσαμε και την Παναγία μας, τα ξεχάσαμε όλα.
1: Είναι ένας παράγοντας και αυτός, έτσι, να φεύγουμε μακριά από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας.
0: Δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί, πρέπει να το παραδεχτούμε, παρότι θα σας το πω ανάλογα με άλλες περιοχές, σαν ποσοστό βέβαια συμμετοχής στη λατρεία, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθυσμό, είναι πολύ καλύτερα τα δεδομένα εδώ από ό,τι αλλού.
1: Ναι, γιατί κρατάει την παράδοση ακόμα και ο κόσμος.
0: Το Καρπενήσι έχει 5 νορίες. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός του είναι 5-6 χιλιάδες, δεν είναι παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι 5 νορίες είναι πάρα πολλές. Αλλού 5-6 χιλιάδες είναι μία νορία. Θέλουμε θέρμανση από τον Οκτώβριο μήνα. Ήδη τώρα ανάβουν καλοριφέρ, τζάκια, σόμπες. Άρα το κόστος λειτουργίας του ναού είναι μεγάλο. Το εκκλησίασμα μοιραία λίγο. Παρόλα αυτά όμως, επειδή υπάρχει συμμετοχή και ανταπόκριση των ανθρώπων, μπορούν οι εκκλησίες, με δυσκολία βέβαια, αλλά μπορούν και ανταποκρίνονται σε αυτά τα λειτουργικά τους έξοδα.
1: Έχετε συναντήσει έτσι αγιασμένες ψυχούλες εκεί στα χωριά που πηγαίνετε σε Βασιμιώτατε?
0: Υπάρχουν απλοί και ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι προσέξτε, μπορεί να μιλούν στον ενικό, να μην έχουν αυτόν τον καθοσπρεπισμό των ανθρώπων των πόλεων, αλλά βλέπεις μέσα από το τρόπο που εκφράζονται και βλέπουν τη ματιά, την καθαρή, το καθαρό πρόσωπο, βλέπεις ότι είναι πραγματικά άνθρωποι χαριτωμένοι. Θυμάμαι κάποια στιγμή, ήμουν σε μια πανήγυρη και φεύγοντας σε κάποιο χωριό της διαδρομής υπήρχε μια κηδεία. Έμαθα και πήγα. Και τι μου λέει ο ιερέας του χωριού? Μου λέει, αυτή η γιαγιά που πέθανε εδώ και πολλά χρόνια έλεγε ότι στην κηδεία τη δικιά μου θα έρθει δεσπότης. Και ήταν μια αγιασμένη μορφή.
1: Τι
0: ούτε
1: λέτε.
0: Την ήξερα, ούτε με ήξερε. Θα οικονόμησε έτσι ο Θεός να είμαι κοντά σε άλλο χωριό, στην πανήγυρη του χωριού, και φεύγοντας μετά τη Θεία Λειτουργία και το κέρασμα, να είμαι στο χωριό η κηδεία της. Και όντως, όπως η γιαγιά το έλεγε, έτσι έγινε.
1: Και κρατάνε αυτές οι γιαγιάδες και αυτοί οι άνθρωποι την παράδοση, την εκκλησία, την έχουν μέσα τους, σεβασμιότατε.
0: Αυτοί κρατάνε. Υπάρχουν άνθρωποι ήρωες. Μπορώ να το πω με απόλυτη συνέστηση. Τι λέω, υπάρχουν ήρωες πραγματικά. Αλλού ένας παππούς, αλλού μια γιαγιά που κρατά την εκκλησία ανοιχτή, το παλιό μοναστηράκι, το εγκατελειμμένο, θα ανάψει τα καντιλάκια, θα το περιποιείται. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ήρωες. Είναι πραγματικά ήρωες. Γιατί με μια σύνταξη του ΟΓΑ οι περισσότεροι ζουν στο χωριό τους, δεν θέλουν να φύγουν.
1: Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, σε βέβαια?
0: Εδώ βέβαια να δούμε τώρα και το παράδειγμα, να το πω και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Της πολιτείας που για το καφενεδάκι του χωριού, που έπρεπε να τον επιδοτεί αυτόν τον άνθρωπο να το έχει ανοιχτό, έρθει η πολιτεία και του λέει πρέπει να έχεις το πώς το λένε το μηχάνημα, να σε πληρώνουμε κάρτα και τα σχετικά. Καταλαβαίνετε.
1: Σε ένα χωριό τώρα πόσων κατοίκων?
0: 20 κατοίκων, 20 των 30.
1: Τι μηχάνημα?
0: Αν ψήσει 5 καφεδάκια την ημέρα, που αυτός ο άνθρωπος προσφέρει κοινωνικό έργο, έχει μάθει έτσι να έχει το καφενείο, γεροντάκι θέλει να είναι εκεί τώρα να φτιάξει αυτούς τους 5-10 καφέδες την ημέρα.
1: Λιμάνι γιατί συντροφιάς είναι. Ακριβώς.
0: Αντί να τους στηρίζουμε,
1: ναι, τους θεωρούμε
0: φοροδιάδες.
1: Τους δημιουργούν και προβλήματα, όχι να τους στηρίξουν.
0: Φοροδιαφεύγει, λέει. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η σύγχρονη.
1: Φοροδιαφεύγει αυτός που θα κάνει 2 καφεδάκια στους ανθρώπους για να κάνουν παρέα ένα βράδυ, ένα απόγευμα ή ένα πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Τα βλέπετε αυτά τώρα, σεβασμιότατε εσείς. Από την άλλη, πάλι θλίβεται η καρδιά σας, έτσι, έτσι δεν είναι, με αυτά?
0: Εντάξει, δεν απελπιζόμαστε. Προσπαθούμε, ο Θεός ξέρει τι γίνεται, τι, γιατί. Εμείς προσπαθούμε, εκείνος θα θερήσει, εκείνος θα σπείρει, θα θερήσει, θα ποτίσει, θα αυξήσει, θα θερήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος κάνει το κομμάτι. Εμείς απλά προσπαθούμε, καλλιεργούμε.
1: Κλείνοντας τώρα, υπήρχαν περιπτώσεις που σας έβλεπαν εκεί το δεσπότη τους στα χωριά, τα μικρά, και συγκινήθηκαν που σας έβλεπαν στη λειτουργία και μετά να τους πείτε δύο λόγια, τι σας έλεγαν?
0: Πάντα το χαίρονται. Είναι αν έρθετε, αλλά να μην έρθει κάπως, να είναι στημένο, να το λέω έτσι, να είναι αυθόρμητο.
1: Ναι, σωστά.
0: Στα πιο πολλά χωριά, δεν θα πω σε όλα, αλλά στα πιο πολλά χωριά, τελειώνοντας τη λειτουργία, θα δείτε τη χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων να πάμε σε ένα, όπως σας λέω, σε ένα φτωχικό καφενεδάκι το χειμώνα μέσα, να μπούμε το καλοκαίρι έξω στην πλατεία, να κάτσουμε και θα δείτε με τι χαρά οι άνθρωποι πλησιάζουν να πάρουν ευχή, να πούνε δύο λόγια. Είναι κάτι το συγκινητικό.
1: Απλοί άνθρωποι, έτσι, αγνοί άνθρωποι.
0: Απλοί άνθρωποι, έτσι.
1: Έτσι. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να για είστε την καλά.
1: Αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν οι Ορθόδοξες Διαδρομές. Ξεκινήσαμε μαζί την πορεία αυτή, αυτές τις διαδρομές από την Ευρυτανία και το σπόρο του Ευαγγελίου εκεί στα απομακρυσμένα.
0: Αν έρθετε να κάνουμε μια τέτοια πορεία. Όχι στα γνωστά χωριά, στα γνωστά, για παράδειγμα πάμε στην Παναγία την Προυσιώτισσα, την ξέρει όλη η Ελλάδα την Παναγία μας, ή στην Πανιντατάρα είναι τόσο γνωστή, να πάμε σε άγνωστα σημεία να δείτε ομορφιά.
1: Να κάνουμε ένα τηλεοπτικό μαζί, έτσι, οδηπορικό, μια διαδρομή ορθόδοξη στα χωριά αυτά, Σεβασμιότατε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχή σας.
0: Να έχετε υγεία, χαίρετε, χαίρετε.
1: Την ευχή σας, την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι γνωστό από τις εκπομπές τις οποίες κάνω μέχρι τώρα ότι μια βασική ερμηνευτική αρχή της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μια βασική αρχή με την οποία ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, γενικότερα το κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και γενικότερα αυτό γίνεται σε όλη την εκκλησιαστική παράδοση, είναι η χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από εκείνα τα οποία μας είπε ο Χριστός, μέσα από την αποκάλυψη του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, μέσα από την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού και φυσικά μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι μια πολύ βασική ερμηνευτική αρχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ακριβώς το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, ότι ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι καταλαβαίνουμε την Παλαιά Διαθήκη για να οδηγηθούμε και να κατανοήσουμε στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη. Αυτή τη βασική ερμηνευτική αρχή θα την τηρήσω και στη σημερινή εκπομπή, στην οποία θα γίνει ανάλυση του Νόε και της κιβωτού του Νόε. Ο Νόε, ο οποίος ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε λοιπόν πώς έζησε ο Νόε και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν αναφέρονται μάλλον στην κιβωτό την οποία εκείνος κατασκεύασε. Ποια ήταν η ιστορία πρώτα-πρώτα του Νόε? Όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Γενέσεως και μάλιστα στα κεφάλαια μεταξύ 6ου και 9ου κεφαλαίου, εκεί παρουσιάζεται η ζωή του Νόε σε σχέση με την κιβωτό. Γράφεται εκεί ότι ο Νόε ήταν δίκαιος κατά την γενεάν αυτού και ευαρέστησε στο Θεό. Νόε, άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ειν εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευαρέστησε Νόε. Εκεί παρουσιάζεται ότι επληνθήθηκαν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Θεός, βλέποντας τις αμαρτίες των ανθρώπων, μετεμελήθη διότι δημιούργησε τον άνθρωπο. Φοβερός λόγος να λέει ότι ο Θεός μετάνιωσε διότι δημιούργησε τον άνθρωπο. Επειδή συμπεριφερόταν σαν ζώο, είχε ζωώδεις ενέργειες. Οπότε, επειδή ακριβώς έβλεπε την ακαταστασία, επληθήθηκαν, λέγει, η αμαρτία των ανθρώπων και ο Θεός ήθελε να καταστρέψει ή μάλλον, να το πω καλύτερα, ήθελε να ξαναφτιάξει τον άνθρωπο και αυτό θα γινόταν μέσα από τον Νόε. ο οποίος Νόε ήταν δίκαιος κατά την γενιά αυτού και ήταν δίκαιος έναντι του Κυρίου. Δηλαδή αγαπούσε το Θεό και ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε μια γενιά που ήταν γεμάτη από αμαρτίες. Και τότε ο Θεός του έδωσε εντολή να κατασκευάσει την Κιβωτό ώστε να σωθεί αυτός και η οικογένειά του και ένα μέρος ή μάλλον αντιπροσωπευτικά τα ζώα και τα πτηνά. Έδωσε εντολή να κατασκευάσει την Κιβωτό. Ο χρόνος της κατασκευής της Κιβωτού ήταν περίπου 120 χρόνια και το σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια που κατασκευαζόταν η Κιβωτός ο κόσμος ρωτούσε τι είναι αυτό που κάνεις Νόε και εκείνος τους ανέφερε ποια ήταν η εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού ότι θα καταστρέψει τον κόσμο, οπότε να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μετανοούσαν. Όταν έφτασε η ώρα για να γίνει αυτή η καταστροφή, στην πραγματικότητα για να φτιάξει ξανά τον κόσμο, τον άνθρωπο μέσα από τον Νόε, τότε εισήλθε μέσα στην Κιβωτό ο Νόε και άλλα 7 μέλη της οικογένειάς του και επίσης και αναζεύγος από όλα τα ζώα. Επί 40 ημέρες έριχνε συνεχώς πολύ δυνατή βροχή σε σημείο που όλος ο χώρος της γης υψώθηκε, καλύφθηκε μάλλον από τα νερά. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Γενέσεως, υψώθη το είδωρ επί της γης ημέρας 150. Επί 150 μέρες ήταν καλύφθηκε όλο το πρόσωπο της γης από το νερό. Όταν στη συνέχεια άραξε η Κιβωτός στα μέρη της Αρμενίας το Αραράτ, τότε κατάλαβε ο Νόε ότι υπεχώρησαν τα ύδατα. Σύμφωνα με κάποιο βιβλίο ερμηνευτήν που διάβαζα, είναι ότι παρέμεινε τελικά μέσα στην Κιβωτό πάνω από ένα χρόνο ο Νόε. Έστειλε, είναι γνωστό, τον κόρακα για να δει αν εκόπασε ή αν τέλος πάντων υπεχώρησαν τα νερά. Ο κόρακας δεν επέστρεψε και αυτό ήταν δείγμα ότι βρήκε πτώματα επάνω στα νερά. Μετά από πολλές μέρες, πολύ καιρό έστειλε την Περιστερά, ένα περιστέρι που το περιστέρι επέστρεψε πίσω διότι δεν βρήκε ανάπαυση, που σημαίνει ακόμη δεν είχαν εμφανιστεί τα δέντρα, και μετά από λίγες ημέρες, 7 ημέρες, απέστειλε πάλι την Περιστερά. Οπότε επέστρεψε η Περιστερά προς Εσπέρας και είχε φύλλον ελέας κάρφος εν το στόματι αυτής. Βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό και έκανε μία θυσία, προσέφερε θυσία στο Θεό και βγήκε ένα ουράνιο τόξο που σημαίνει ότι ο Θεός συμφιλιώθηκε ή μάλλον συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό και είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτή η καταστροφή. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η ιστορία του Νόε σχετικά με την Κιβωτό. Να δούμε τώρα τη χριστολογική ερμηνεία. Γιατί δεν πρόκειται απλώς να κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία. Είναι και αυτό μια περίπτωση να αναφέρει κανείς κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και συνέχεια να τα ερμηνεύει με κάποια ηθικολογική έννοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε τη χριστολογική και την εκκλησιολογική ερμηνεία αυτού του γεγονότος. Και θα αρχίσουμε το τι έλεγε ο Χριστός για τον Νόε. Δηλαδή, όταν ο Χριστός δίδασκε, αναφέρθηκε και στο γεγονός αυτό του Νόε και του κατακλυσμού. Για παράδειγμα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός ομιλούσε για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κρίνει τον κόσμο και θα γίνει η καταστροφή του κόσμου και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κρίνει τον κόσμο και το ρωτούσαν πότε θα γίνουν αυτά, τότε ο Χριστός αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός και λέει, εκεί όπως περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είπε ο Χριστός, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου στο μέλλον όταν θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο και θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, ο κενός ουρανός και η κενή γη, τότε λέγει η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα ομοιάσει με ό,τι έγινε στην εποχή του Νόε. Οπότε έχουμε μια αυθεντική, θα έλεγα, ερμηνεία, όχι θεόπνευστη, θεόπνευστη το λέμε από τους ανθρώπους, αλλά αυθεντική ερμηνεία από τον ίδιο τον Χριστό. Θα ομοιάσει λοιπόν ό,τι έγινε με την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που εισήλθε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει, συνεχίζει ο Χριστός, και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Και μετά συνεχίζει. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έλθει ο Κύριός σας. Η εικόνα λοιπόν του κατακλυσμού, που επί 120 χρόνια όλοι έβλεπαν να κατασκευάζεται αυτή η Κιβωτός, περίμεναν ότι κάτι θα γίνει, δεν έδινε σημασία, και μια στιγμή αρχίζει η βροχή, ο κατακλυσμός, και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι εκτός από τον Νόε και την οικογένειά του. Έτσι θα γίνει και με την έλευση του Υιού του ανθρώπου. Και αυτό το παράλληλο χωρίο αναφέρεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έχουμε επίσης μια άλλη αυθεντική ερμηνεία της περιπτώσεως του Νόε και του κατακλυσμού από τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη καθολική του επιστολή. Έγραψε δύο καθολικές επιστολές, επιστολές που στάλησαν σε όλους τους χριστιανούς σε ώρες της Εκκλησίας, όχι σε μια ιδιαίτερη εκκλησία, οπότε είναι η πρώτη καθολική επιστολή του Απόστολου Πέτρου. Αναφέρεται εκεί στην κατάβαση του Χριστού στον Άδη. Όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, η ψυχή του μαζί με τη θεότητα κατέβηκε στον Άδη, εκεί και κήρυξε μετάνοια σε αυτούς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα και είχαν γνωρίσει εν μέρη τον Χριστό και είχαν μετανοήσει, για να τους πάρει στο παράδεισο. Εκεί λοιπόν κατέβηκε, είναι η μοναδική ερμηνεία ή μάλλον το μοναδικό χωρίο που έχουμε στην Καινή Διαθήκη που μιλάει για κατάβαση του Χριστού στον Άδη. Λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος: έτσι πήγε και κήρυξε στους φυλακισμένους στον Άδη ψυχές, στις φυλακισμένες στον Άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπήκουσαν στο Θεό όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανοήσουν, και φυσικά έσωσε μόνο τους δικαίους. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος: έτσι έγινε και τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η Κιβωτός. Λίγοι όμως, 8 όλοι και όλοι, διασώθηκαν με την Κιβωτό από το νερό, που ήταν και ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος. Με το βάπτισμα κερδίστε τώρα την σωτηρία σας, χάρις στην Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε λοιπόν μια ερμηνεία εδώ από τον Απόστολο Πέτρο, που το συνδέει αυτό το γεγονός με τη μετάνοια. Δηλαδή κηρύττει τη μετάνοια και λέει ότι πρέπει να μετανοήσετε. Αυτό που έγινε κατέβηκε στον Άδη για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν μετανοήσει και δεν θα τον άκουγαν ακόμη και στον Άδη. Έτσι έγινε στον καιρό του Νόε, δεν άκουγαν τον Νόε και δεν σώθηκαν. Εσείς τώρα θα σωθείτε μέσα από το κατακλυσμό με την Κιβωτό. Και εδώ ερμηνεύει ότι αυτό είναι το ιερό βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτή είναι η Κιβωτός που σώζει τον άνθρωπο από την τρικυμία. Ο ίδιος Απόστολος, ο Απόστολος Πέτρος,

χτυπήθηκε ένα κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε το κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί μαζί με άλλους 7. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός έσωσε από το κατακλυσμό, έσωσε μόνο τον Νόε, γιατί ήταν κήρυκας της δικαιοσύνης και κήρυκας της μετάνοιας. Δηλαδή κήρυτε μετάνοια και κήρυτε δικαιοσύνη και συνδέεται πάρα πολύ στενά η δικαιοσύνη με τη μετάνοια. Οπότε φαίνεται λοιπόν καθαρά πώς ερμηνεύει ο Χριστός και πώς ερμηνεύουν οι Απόστολοι του, ο Απόστολος Πέτρος δηλαδή, το γεγονός αυτό. Θα δούμε πώς το ερμηνεύει και ο Απόστολος Παύλος. Στην προς Εβραίους επιστολή του, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί υπάρχει ο ύμνος της πίστεως. Όπως έχουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τον ύμνο της αγάπης, έτσι στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής έχουμε τον ύμνο της πίστεως, που λέει πώς δικαιώθηκαν οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη δια της πίστεως. Αρχίζει με το γνωστό «έστι πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων». Δίνει τον ορισμό της πίστεως. Η πίστη δεν είναι απλώς πιστεύω κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Η πίστη είναι ότι ελπίζω και πιστεύω και βλέπω κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σωματικά, αλλά είναι κάτι το υπαρκτό, ελπιζομένων υπόστασης. Είναι υπόσταση ύπαρξης αυτών που ελπίζουμε και είναι ένας έλεγχος των πραγμάτων, δηλαδή γίνεται και διακρύβωση αυτού που πιστεύουμε. Είναι ένα υπαρκτό γεγονός. Μεταξύ λοιπόν των άλλων που λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς σώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και οι Άγιοι δια της πίστεως, αναφέρεται και στο Νόε. Με την πίστη ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος εκείνος. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ο Νόε είχε πίστη και πίστη όχι απλώς ήλπιζε σε κάτι. Εμφανίστηκε ο Θεός και του είπε ότι πρόκειται να κάνω εκείνο, να καταστρέψει τον κόσμο, εσύ είσαι άνθρωπος της δικαιοσύνης και της αγάπης και εσένα θα σε σώσω και να φτιάξω το δεύτερο κόσμο, το δεύτερο άνθρωπο, καλύτερο από τον πρώτο που αμάρτησε. Ήταν, θα λέγαμε, το λέμε πολύ συγκαταβατικά, μια προσπάθεια του Θεού να επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πρώτης πτώσεως. Δηλαδή να τον κάνει να επιστρέψει εξ ολοκλήρου προς το Θεό, αφού ο Αδάμ αμάρτησε. Οπότε λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ζούσε, είδε το Θεό και του μίλησε ο Θεός και είχε επικοινωνία με το Θεό και του είπε ότι θα κάνεις αυτό το πράγμα για να σωθείς και τον έσωσε για τη δικαιοσύνη του. Οπότε η αυθεντική ερμηνεία που γίνεται από την Καινή Διαθήκη της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτα από τον Χριστό και μετά από τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, φαίνεται καθαρά ότι ο Νόε ήταν άνθρωπος δικαιοσύνης, ήταν άνθρωπος μετανοίας, αγαπούσε τον Θεό και η περίπτωση της Κιβωτού είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να δείξει πώς και εμείς πρέπει να μετανοούμε και να ζούμε μέσα στην Κιβωτό και να μετανοούμε όταν μας το λένε Άγιοι άνθρωποι, ώστε να αποφύγουμε την τιμωρία και τον όλεθρο και την καταστροφή, ώστε όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη Δεύτερη Παρουσία να αισθανθούμε την αγάπη του, να τον δούμε και να έχουμε επικοινωνία μαζί του και να βασιλεύσουμε μαζί του στους αιώνες. Αυτή είναι η ερμηνεία, η χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνεία της περιπτώσεως του Νόε και της Κιβωτού. Ας δούμε λοιπόν τα τελικά συμπεράσματα από αυτό το γεγονός. Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Βρέθη Νόη δίκαιος κατά την γενεά αυτού. Ο Νόη δηλαδή ήταν δίκαιος σε μια γενεά που όλοι ήταν αμαρτωλοί και έχουν πέσει σε διάφορες αμαρτίες και ήταν ο μόνος ο οποίος παρέμεινε τηρώντας το θέλημα του Θεού και τον αγάπησε ο Θεός. Δεν είχε καμία συμπαράσταση απολύτως από κανέναν και όμως εκείνος παρέμεινε δίκαιος πέρα για πέρα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εδώ αναφέρει και θα το παρουσιάσω,
πώς ερμηνεύει

0: αυτό το γεγονός. Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Νόε. Ο Νόε λέει ποιον είχε ιερέα, ποιον είχε διδάσκαλο, ποιον είχε καθηγητή. Όταν μόνος, ενώ όλη η οικουμένη είχε διαφθαρεί στην πονηρία, βάδισε τον αντίθετο δρόμο και διατήρησε την αρετή του και έλαμψε τόσο πολύ, ώστε στο ναυάγιο της οικουμένης και ο ίδιος να διασωθεί και άλλους να γλιτώσει από τους κινδύνους που απειλούνταν εναντίον τους με την περίσσια δική του αρετή. Πώς έγινε δίκαιος, πώς έγινε τέλειος, ποιον ιερέα ή δάσκαλο είχε αποκτήσει και αυτός. Κανένας δεν θα μπορούσε να το πει. Δηλαδή, πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και λέμε, όλοι οι άνθρωποι στην εποχή μου κάνουν διάφορα πράγματα, έχουν φύγει από την Εκκλησία, έχουν φύγει από το Θεό, δεν μπορώ κι εγώ να ζω κατά Θεόν. Δηλαδή δικαιολογούμαστε. Δεν έχω κάποιον πνευματικό πατέρα να με βοηθήσει, δεν έχω ένα καθοδηγό, ο πνευματικός μου πατέρας δεν είναι ο κατάλληλος για να με βοηθήσει κτλ. Πάρα πολλές δικαιολογίες. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιος λοιπόν ήταν ο πνευματικός πατέρας που καθοδηγούσε τον Νόε? Μόνος του ήτανε, και όμως παρέμεινε στη δικαιοσύνη του Θεού και τηρούσε τις εντολές του Θεού, ενώ αντίθετα ο Υιός του, μονονότι είχε τον διδάσκαλο πάντα στο σπίτι του, δηλαδή την αρετή του πατέρα του, και αξιώθηκε να νοθετηθεί και με λόγια και με έργα, και μονονότι έβλεπε την έκβαση από τα πράγματα και την παρένεση από τη συμπεριφορά του, από τη συμφορά και από τη σωτηρία, έγινε πονηρός ως προς το γονέα του. Δηλαδή ο πατέρας, ο γιος του Νόε, είχε ένα πατέρα άγιο, και όμως αυτός δεν ωφελήθηκε. Επομένως, να μην δικαιολογούμαστε ότι, ξέρετε, δεν έχω ανθρώπους δίπλα μου να με βοηθήσουν, ούτε πνευματικό καλό πατέρα έχω, ούτε ιερείς καλούς έχω, ούτε το σύζυγο ή τη σύζυγο, ούτε τα παιδιά με βοηθούν. Μπορούμε, παρά τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, μπορούμε με την προσευχή και φυσικά με τη χάρη του Θεού να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Δεύτερο συμπέρασμα. Με τον Νόε δημιουργήθηκε μια καινούργια, θα λέγαμε, ένας καινούργιος κόσμος. Είναι ο νέος κόσμος, ο δεύτερος κόσμος. Και ο Νόε ήταν το σπέρμα από το οποίο προήλθε η μετέπειτα ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι ένας δεύτερος Αδάμ. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έγινε κατακλυσμός το γνωστό ναυάγιο της Οικουμένης. Τον ονομάζει τον κατακλυσμό ναυάγιο της Οικουμένης. Και λέει, είχε χαθεί το γένος των ανθρώπων και παρέμεινε σπινθήρας του δικού μας γένους ο Νόε. Σπίθα ανάμεσα στο πέλαγος και δεν έσβησε. Είχε μέσα τις ρίζες του γένους μας, γυναίκα και παιδιά, περιστέρι και κόρακα και όλα τα άλλα. Επομένως είναι ένας δεύτερος κόσμος που δημιουργήθηκε με τον Νόε. Όλοι οι άλλοι είχαν καταστραφεί από τον κατακλυσμό και έρχεται εκείνος και από τον οποίο γίνεται ένας νέος γενάρχης μας. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι με την κατασκευή της κυβωτού γινόταν και μία ανακήρυγμα. Ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ρωτούσαν οι άνθρωποι, τι κάνεις, θα καταστρέψεις εδώ στον κόσμο. Και ενώ θα έπρεπε να μετανοήσουν, αυτοί όμως δεν μετανοούσαν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στη ζωή μας τα οποία μας δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε διαγωγή, και όμως εμείς όχι μόνο τα αγνοούμε αλλά και τα χλεβάζουμε, τα κοροϊδεύουμε. Νομίζουμε ότι μας τα λένε έτσι για να μας τρομάζουν και δεν δίνουμε καμία σημασία, ενώ θα έπρεπε να μας προβληματίσουν. Και εδώ δείχνει και την υπομονή του Θεού, πόσο υπομένει ο Θεός και περιμένει τη σωτηρία μας. 120 χρόνια περίμενε τους ανθρώπους εκείνους. Ένα τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι τον Νόε δεν τον έσωσε η κυβωτός, αλλά τον έσωσε η χάρις του Θεού και το χέρι του Θεού. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πράγματι λέει, είχε κυβερνήτη τον Κύριο του Σύμπαντος. Οι σανίδες δεν έσωσαν τον άνθρωπο, αλλά το ισχυρό χέρι του Θεού. Δηλαδή, δεν ήταν απλώς ο κυβωτός που μπήκε μέσα και σώθηκε. Δεν ήταν τα ξύλα, αλλά ήταν φυσικά και τα ξύλα, ήταν και η κυβωτός, αλλά κυρίως ήταν η χάρις του Θεού, η οποία διεύθυνε την κυβωτό. Γιατί μπορούσε και αυτή να είναι αποδεγυριστή, να πνιγεί κτλ. Αλλά ήταν η χάρη και η ενέργεια του Θεού που είχε κυβερνήτη τον ίδιο το Θεό. Επίσης, ένα άλλο πέμπτο συμπέρασμα είναι ότι η κυβωτός του Νόε θυμίζει την Εκκλησία. Και αν δείτε και ο τύπος του ναού που κατασκευάζεται κυρίως του βασιλικού, του ρυθμού βασιλικής, και ο τύπος μοιάζει σαν κυβωτό. Λοιπόν, ο τύπος αυτός της κυβωτού είναι το σύμβολο της Εκκλησίας. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει καταπληκτικές παρατηρήσεις. Λέει, ή τα μυστήρια αυτά που έγιναν τις ημέρες του Νόε με την κυβωτό ήταν και τύπος αυτών που επρόκειτο να γίνουν. Όπως η Εκκλησία είναι η κυβωτός, ο Νόε είναι ο Χριστός, το περιστέρι είναι το πνεύμα του Άγιον, το φύλλον της ελιάς είναι η φιλανθρωπία του Θεού, το ήμερο ζώων στελνόταν και βγήκε από την κυβωτό, αλλά εκείνα ήταν τύπος, ενώ αυτά είναι η αλήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: και πρόσεχε την αλήθεια πόσο άφθονη είναι. Όπως ακριβώς η κυβωτός στο μέσο του πελάγους διέσωζε αυτούς που ήταν μέσα, έτσι και η Εκκλησία διασώζει όλους τους πλανημένους, όλους που είναι μέσα στα κύματα, μέσα στους πειρασμούς, δυσκολίες, ακόμη και στις αμαρτίες, όταν μετανοούν τους σώζει. Αλλά εδώ βλέπετε και τη διαφορά. Δηλαδή βλέπει την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ της κυβωτού και της Εκκλησίας, αλλά εντοπίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τη διαφορά. Αλλά η κυβωτός έσωζε μόνον, ενώ η Εκκλησία κάνει κάτι περισσότερο. Τι, για παράδειγμα, η κυβωτός έλαβε τα άλογα ζώα και τα έβγαλε ως άλογα ζώα. Έλαβε η Εκκλησία ανθρώπους χωρίς λογικό και όχι μόνο τους σώζει, αλλά και τους μεταβάλλει. Δηλαδή όταν τελείωσε ο κατακλυσμός και βγήκαν όλοι και τα ζώα βγήκαν, ζώα μπήκαν, ζώα βγήκαν. Ενώ η Εκκλησία παίρνει τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν το λογικό τους με την αμαρτία την οποία κάνουν, ουσιαστικά δεν σκέπτονται σωστά, και τους μεταβάλλει. Έλαβε η κυβωτός κόρακα και έστειλε κόρακα. Παίρνει η Εκκλησία κόρακα και στέλνει περιστέρι. Δηλαδή μπαίνει κανείς στην Εκκλησία με άγριες διαθέσεις και με τη μετάνοια γίνεται σαν περιστέρι. Παίρνει η κυβωτός λύκο και τον βγάζει λύκο. Παίρνει η Εκκλησία λύκο και τον στέλνει, τον στέλνει στον ουρανό ως πρόβατο. Διότι όταν μπει εδώ μέσα ένας άνθρωπος κλέφτης, πλεονέκτης και ακούσει τη διδασκαλία των θείων λόγων, αλλάζει γνώμη. Και ενώ ήταν λύκος, γίνεται πρόβατο, καθώς ο λύκος αρπάζει και τα ξένα, ενώ το πρόβατο χαρίζει και το μαλλί του. Τι καταπληκτικός λόγος είναι αυτός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ένας ιεροκήρυκας, ένας πατέρας της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, με πολύ μεγάλη πείρα, με πολύ μεγάλο χάρισμα και κυρίως μεγάλη έμπνευση. Έπειτα, η κυβωτός, όπως είπα και πριν, μας υπενθυμίζει το βάπτισμα, το εισαγωγικό μυστήριο. Μπαίνουμε μέσα στο νερό, μέσα στην κυβωτό και μέσα στο νερό και σωζόμαστε. Ακόμη η κυβωτός μας δείχνει, έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Καλίνικος, έλεγε ότι θυμίζει και την πνευματική πατρότητα. Δηλαδή, όταν έκανε κάποιον ιερέα πνευματικό πατέρα, του έλεγε «πρόσεξε, παιδί μου, να μην πάθεις ότι έπαθε στην εποχή εκείνη». Οι άνθρωποι έβλεπαν την κυβωτό, υπήρχαν εργάτες που κατασκεύαζαν την κυβωτό, και όμως οι εργάτες που κατασκεύαζαν την κυβωτό δεν σώθηκαν, πνίγηκαν. Μήπως και εσύ έλεγες στους πνευματικούς, ετοιμάσεις κυβωτό για τους ανθρώπους και τους σώσεις, αλλά δεν θα μπεις στην κυβωτό και δεν θα σωθείς. Και ακόμη μπορεί, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ότι κυβωτός μας θυμίζει την Παναγία μας, δηλαδή ήρθε, γεννήθηκε διά της Παναγίας, ήρθε ένας τρίτος κόσμος. Ο πρώτος κόσμος προέρχεται από τον Αδάμ. Ο δεύτερος κόσμος προέρχεται από τον Νόε. Και ο τρίτος κόσμος, όπως λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προέρχεται από τον Χριστό. Ήταν η Παναγία, μέσα είχε τον Χριστό, ας πούμε τον νέο Νόε, είχε τον Χριστό, τον έβγαλε μέσα από την τρικυμία και από τη θάλασσα και δημιουργήθηκε πια ο κόσμος της Εκκλησίας, η νέα ανθρωπότητα εν Χριστώ. Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι και στους χαιρετισμούς ακόμη το λέμε, η Παναγία είναι η περιστερά ή τον ελεήμονα από εκεί ίσασα, όπως το περιστέρι επέστρεψε πίσω κρατώντας κλάδο ελέας, έτσι η Παναγία είναι η περιστερά που κρατάει τον Χριστό, που είναι το έλεον, είναι η αγάπη, η φιλανθρωπία και αγαπά το ανθρώπινο γένος. Είδατε λοιπόν μια...
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Ομιλία του Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
4: Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τους φιλόχρονους και υπερβολικούς λόγους και την ελαχιστότητά μου και επίσης να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την πατρική, ολοπρόθυμη και αγαπητική του ευλογία να είμαι σήμερα μαζί σας, τον πατέρα Ματθαίο, τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να είμαι και πάλι κοντά σας. Πιστεύω να μην σας κουράζω και ευχαριστώ επίσης εκ προημίου όλους εσάς για την υπομονή και την ανοχή σας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούμε πάντοτε στη σειρά των ειρηνικών σαν πρώτο αίτημα στην ευχή και προς ευχή τη γνωστή μας επίκληση

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, αγωνία και αγώνας μας στη συνάντησή μας με τον Χριστό στην ώρα της υπέρτατης θυσίας, να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αφού πρώτα κατακτήσουμε την άνωθεν ειρήνη στις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν φανερώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτή τη διάθεσή μας και καταθέτουμε στην αγάπη Του τη θέλησή μας να πετύχουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας, που όπως αναφέρει και ένα σύγχρονο μελόδημα, ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένα μελοποιημένο ποίημα λέει λοιπόν πως η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μέσα από αυτούς τους φαινομενικά κοσμικούς στίχους κρύβονται μεγάλες θεολογικές αλήθειες που άθελα ίσως η ποιήτρια διατύπωσε, αλλά ωστόσο όμως φανερώνει θεολογικές πραγματικότητες. Κρυμμένο τραύμα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος. Ταξίδι αναψυχής, η σταυροαναστάσιμη καθημερινότητα, ο επίγειος βίος που έχει σαν σκοπό αναψυχής τη σωτηρία της ψυχής, που τελικά και πραγματικά είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε όμως από την αρχή πολύ σύντομα τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ψυχή και τι διδάσκουν οι πατέρες στην Ορθόδοξη Διδασκαλία για αυτό το θέμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Πουθενά δεν αναφέρεται σαν σωματικοψυχική ενότητα. Παντού, παγκόσμια, σε όλες τις επιστήμες είναι ψυχοσωματική ενότητα. Η ψυχή του ανθρώπου, έλεγαν οι πλατωνικοί, είναι εκφύσεως αθάνατη. Και με τον όρο εκφύσεως αθάνατη εννοούσαν ότι η αθανασία της ψυχής είναι το αιώνιο της γνώρισμα. Το ίδιο πίστευαν και οι γνωστικιστές, ότι η ψυχή είναι φύση αγέννητη και αθάνατη. Κατά την Ορθόδοξη θεολογία όμως, η ψυχή δεν είναι άκτιστη αλλά κτιστή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι εκφύσεως αθάνατη, αλλά είναι αθάνατη μόνο με τη χάρη και την ευδοκία του Θεού. Είναι αθάνατη γιατί έλαβε από τη χάρη του Θεού τη φύση ούτως είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα ορίζει ότι οι ψυχές δεν είναι άκτιστες αλλά κτιστές. Η ψυχή επουδενή λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον άνθρωπο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ψυχοσωματική οντότητα. Και το πιο βασικό, το σπουδαιότατο είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική Ανάσταση των σωμάτων. Λέει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, «Ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδίν δύναται, ότι μη και κράτος αιώνιον». Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων και μη με το θέμα της ψυχής δείχνει ότι τους απασχολούσε ήδη. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία αναφέρεται η ψυχή και λέει ο ψαλμοδός Δαβίδ στον 142ο ψαλμό, «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξιξ εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι».
Άρα, το θέμα της ψυχής απασχολεί τους ανθρώπους γενικά και από παλιά. Όμως, ο Χριστός μίλησε πιο έντονα και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχής. Τι γαρ ωφελεί σε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή του ανθρώπου είναι η μοναδική λογική και όχι απλά ουράνια, αλλά υπερουράνια, γιατί η φύση της είναι ουσία νοερή με την οποία γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και μόνο το να γνωρίζουμε ποια θέση έχει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό ξεπερνά όλη την ανθρώπινη σοφία. Με την πίστη προς τον Θεό και στροφή προς Αυτόν, ο άνθρωπος συντηρεί μέσα του την αληθινή ομορφιά. Όλα τα άλλα, ο άνθρωπος του Θεού τα θεωρεί κατώτερα και πολλές φορές άχρηστα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα λέει ο Κύριος μας ότι κέρδος και ομορφιά στον άνθρωπο είναι να μην ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Είναι βασικό όμως να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει ο Κύριος και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Γιατί δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα το Κυριακό κάλεσμα, την πρόσκληση του Χριστού, αλλά και την πατρική του αγωνία να σωθεί ο άνθρωπος. Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το επέκεινα το αύριο με πνευματική διάσταση, αλλά δυστυχώς τον παραπλανά να εργάζεται είτε το τώρα είτε το αύριο μόνο με υλικά κριτήρια και δυστυχώς με πρόσκαιρη ψευδαίσθηση. Ξεχνά ότι έχει και ψυχή μέσα στο σώμα του και αγωνίζεται και αγωνιά, γιατί απλά μέσα στο σώμα υπάρχει και ψυχή για να συντηρεί το σώμα. Το ζήτημα για τον χριστιανό είναι να νιώσει, να αισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει σοβαρά και έγκαιρα αυτό που αναφέρεται στο στίχο της δοξολογίας. «Ίασε την ψυχή μου ότι είμαι ατόνση». Επομένως, πολύ βασικό στοιχείο της σωτηρίας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Η σωστή αυτογνωσία και μέσα από την τελωνική ταπείνωση ή από την με επίγνωση ασωτεία μας συνειδητή μετάνοια. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ψυχική κατάσταση, πώς θα καταφύγουμε στη γιατριά? Εάν την αμαρτωλότητά μας την δικαιολογούμε και την παρατείνουμε, πώς θα έρθει η πολυπόθητη ίαση της ψυχής? Εάν η επιμονή στο θέλημά μας βαφτίζεται πνευματικός αγώνας, πώς θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να δούμε την αρρώστια της και να ζητήσουμε την ίαση? Εάν ο πνευματικός εγωισμός μας μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πώς θα ξεδιαλύνουμε τα εσωτερικά πνευματικά σκοτάδια της ψυχής, ώστε να δούμε και να ζήσουμε φως Χριστού? Εάν οι προσωποληψίες και οι παραπλανητικές αγιοφάνειες σκοτίζουν την ψυχή μας και την εγκλωβίζουν στο εγώ, αποσυνδέοντας την από το εμείς, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς θα βιώσουμε το «Ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση», αφού όχι μόνο αμαρτία δεν κάνουμε, αλλά ομολογούμε και τον Χριστό, όχι φυσικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά δήθεν για να τον δοξάζουμε και για να σώσουμε και την Εκκλησία Του.
Γι' αυτό είναι πολύ βασικό, πέρα από την αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής, να προβληματιστούμε γιατί και πώς αυτή επηρεάζεται από τη σχέση της με το Δημιουργό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απορρίπτει τη δουλική σχέση με τα πάθη και την αμαρτία και με την αγάπη προσκολάται στον Τριαδικό Θεό και υποτάσσεται σε Αυτόν με έργα και με τρόπους αρετής, φωτίζεται από Αυτόν, τότε πραγματικά ομορφαίνει και προάγεται η ψυχή, πειθόμενη στις βουλές και στις παρενέσεις του Θεού και απολαμβάνει την αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία και την πτώση του, αποξενώνεται από τον Θεό και την αληθινή ζωή. Επειδή η ψυχή είναι πνευματική και νοερή, έχει ανάγκη να διαφυλάται αυτήν την αξία της. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι υπάκουη στο Θεό, όταν Αυτόν ακολουθεί και σε Αυτόν υποτάσσεται, όταν σε Αυτόν πείθεται και μόνο προς Αυτόν βλέπει. Έτσι, η ψυχή στολίζει τον εαυτό της και με τη συνεχή μνήμη και θεωρία του Θεού, με την θερμότατη και διάπερη προς Αυτόν αγάπη, προσελκύει τη μυστική και απόρριτη έγκλη του Θεού. Τότε έχει πραγματικά το κατοικώνα και καθομοίωση Θεού και γίνεται η ψυχή χαριτωμένη, σοφή, θεία. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος διδάσκεται το Θεό πώς να τον αγαπά πάνω από τον εαυτό του, αλλά και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του ανθρώπου τη βλέπει ο διάβολος με τα φθονερά μάτια του και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να τον κάνει να τη χάσει. Προσφέρει απλόχερα και με δόλο κάθε δικαιολογία και αγωνίζεται να οδηγήσει στην πλάνη ή καλύτερα να πείσει τον άνθρωπο να παραβλέψει σαν άχρηστη ή και ανεφάρμοστη την εντολή του Θεού, δηλαδή τη γνώση της αλήθειας και της αγάπης. Κάνει αγώνα ακόμη ώστε να αντιταχθεί ο άνθρωπος του Θεού και συχνά συμβαίνει να νεκρώνεται πνευματικά η ψυχή του ανθρώπου και να στερείται τη χαρά του πνευματικού νυμφίου της. Τότε ένας δρόμος υπάρχει, η μετάνοια. Και έτσι και πάλι επανασυνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Χτίζεται μια υγιή και σωτήρια σχέση που καταλήγει μετά από έμπονο και συνεχή αγώνα στην κατάκτηση της σωτηρίας της ψυχής. Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρη η Θεία Φιλανθρωπία και πλούσια η χάρις του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι εν τούτης η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και την διάθεση του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος, ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε, να μετανοήσει, να επιθυμήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Και έτσι η χάρις του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον επιβραβεύσει με αυτήν. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μετάνοια, ο πόθος της σωτηρίας και η αναζήτησή της είναι ένδειξη της επιστροφής προς το Θεό. Είναι σημείο αποστροφής της αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως στην αρετή, είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της θείας εσπλαχνίας
η οποία βιάζεται να ελεήσει τον παραπλανημένο άνθρωπο, ώστε για να μας σώσει η χάρις του Θεού πρέπει και εμείς να θέλουμε να σωθούμε. Για αυτήν την αλήθεια δίδουν μαρτυρίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, η χάρις, παρότι είναι χάρις, σώζει μόνο αυτούς που την θέλουν. Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει, το να σωθούμε προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και το του Θεού. Και ο σοφός απολογητής Ιουστίνος προσθέτει, αν και ο Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ξεγελιούνται αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση δίχως τη χάρη του Θεού. Γιατί η μεν χάρις, όπως επισημαίνουμε, δεν σώζει παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο. Ενώ η θέληση χωρίς τη χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό. Άλλωστε, το τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Χάριτι εσ μεν σε σωσμένη». Ωστόσο, η αδυναμία του ανθρώπου έχει διαπιστωθεί ήδη στα πολλά χρόνια της υποδουλώσεώς του στην αμαρτία και την τυραννία του διαβόλου. Χρόνια κατά τα οποία παρέμεινε εκεί, δουλεύοντας χωρίς τη θέληση, στενάζοντας, και από αυτήν την κατάσταση δεν μπόρεσε να τον απελευθερώσει ούτε η εξέλιξή του, ούτε η σοφία του, ούτε τίποτα άλλο. Για την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, σαν μόνη ικανή για τη σωτηρία, πρώτος γνωμάτευσε κατά τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ο Πελάγιος. Για τη δύναμη της Θείας Χάριτος, σαν τη μόνη που σώζει τον άνθρωπο, αποφάνθηκαν καταπολεμώντας τον Πελάγιο δύο σπουδαίοι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος, ζητώντας την αποκήρυξη της εσφαλμένης διδασκαλίας του Πελάγιου. Ωστόσο όμως, σύνολη η Εκκλησία, αφού βάδισε την μέση οδό, κήρυξε και τις δυο πλευρές λανθασμένες και δογμάτισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη Θεία Χάρη και με τη στήριξη και συνεργασία του ίδιου του ανθρώπου. Η γνώμη της Εκκλησίας είναι η μόνη ορθή και σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Από αυτές τις Άγιες Γραφές παρουσιάζεται ότι απαιτούνται και τα δυο, και η χάρις του Θεού και η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας θεωρείται δεδομένη η ανάγκη συνυπάρξεως και των δύο. Ο Κύριος ερχόμενος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν τους έσωσε όλους, παρόλο που ήθελε να σωθούν όλοι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Πάντα σ' ανθρώπους θέλω σωθήνε, λέει, και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, αλλά μόνο αυτούς που τον ακολούθησαν. Για αυτό και όταν κήρυται τους έλεγε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Για τη σωτηρία απαιτούσε αυταπάρνηση, η οποία είναι αδύνατο να συμβεί
δίχως τη συγκατάθεση και την ατομική θέληση. Επίσης, κήρυτε σε αυτούς που αποδέχονται τη σωτηρία ως προερχομένη από την εκτέλεση των έργων νόμου, δηλαδή από την ανθρώπινη θέληση και μόνο, λέγοντας «Εγώ είμαι η θύρα, από μένα αν κάποιος έρθει θα σωθεί και χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε». Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η χάρις του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν χάρις του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει το νου και την καρδιά. Η δε ανθρώπινη θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των ματιών και στην κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη χάρη του Θεού, μορφοποιείται από την θέληση του ανθρώπου και τελειοποιείται από τη Θεία Χάρη, η οποία και την στεφανώνει. Προχθές ακούσαμε την παραβολή του σποραίος, που είναι ένα πρόσφορο πολύ παράδειγμα. Ο σποραίας, ο Γιωργός, έσπηρε. Η γη δέχθηκε. Ο Θεός αύξησε και ο καρπός έγινε εκατοντοπλασίων. Ώστε είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη χάρη του Θεού όμως. Η δική μας όμως φροντίδα για τη σωτηρία είναι ανάγκη να είναι έγκαιρη. Ο λόγος είναι ο κίνδυνος που καιροφυλαχτεί. Αυτός που δεν φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του διατρέχει διπλό κίνδυνο. Ή απροσδόκητα να αρπαχτεί από τον θάνατο ή να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις το κακό είναι μεγάλο, γιατί η ζημιά είναι ο θάνατος της ψυχής. Για όλα αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος μας διαμηνύει λέγοντας «Μην αναβάλεις να επιστρέψεις στον Κύριο, ούτε να περιμένεις μέρα με τη μέρα, μην τυχόν κάποτε συμβεί να καταστραφείς. Το τέλος είναι άγνωστο και είναι άγνωστο για να επαγρυπνείς. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, όχι όμως για να κλέψει, αλλά για να μας κάνει πιο ασφαλείς. Γιατί αυτός που περιμένει τον κλέφτη αγρυπνεί, έχει αναμένο διαρκώς το λιχνάρι και είναι πάντοτε έτοιμος. Έτσι λοιπόν και εσείς, ανάψτε το φως της πίστεως και του σωστού τρόπου ζωής, να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση με αναμένες τις λαμπάδες, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται ο νηφίος. Χρειάζεται να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι, ώστε όταν έρθει να μας βρει, σε πνευματική εγρήγορση και νύψη. Και ο θεολόγος Γρηγόριος προσθέτει: ο καιρός δεν μας περιμένει για τη διόρθωσή μας, γιατί το αύριο δεν μας δίνει καμία ασφάλεια. Γιατί πολλούς από εκείνους που ήθελαν να κάνουν πολλά, δεν τους βρήκε το αύριο. Εάν δεν δίνεις ποτέ σημασία στο σημάδι αυτό και τα μεταφέρεις όλα στο αύριο, συνεχίζει ο θεολόγος Γρηγόριος, παρασυρώμενος από τον πονηρό με μικρές αναβολές κατά τον δικό του τρόπο που σου λέγει. «Σε μένα», λέει ο πονηρός, «δώσε το παρόν σου, στο Θεό δώσε το μέλλον σου, σε μένα τη νεότητά σου, στο Θεό τα γερατιά, σε μένα τις ειδονές, σε εκείνον την ανικανότητά σου.
πόσο μεγάλος αλήθεια ο κίνδυνος που σε περιμένει, που σε περιτριγυρίζει, πόσο πολλά τα απροσδόκητα περιστατικά, είτε πόλεμος καταστροφικός, είτε ναυάγιο, είτε υπερβολικό φαγοπότη, είτε ανεμοστρόβιλος, είτε ύπος που συμπαρασύρει με την ορμή του, είτε φαρμάκι που δόθηκε με δόλια προμελέτη. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν και αντί για φάρμακο σωτηρίας, αυτός το οποίο δεν έδωσε σημασία, συναντήσεις δηλητήριο. Η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται επίσης τόσο από τον τόπο και τις εξωτερικές συνθήκες, όσο κυρίως και βασικά από την εσωτερική διάθεση. Παντού μπορούμε να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τόπου, αλλά κυρίως και βασικά θέμα τρόπου. Εάν υπάρχει ζωντανή πίστη, εάν δεν υπάρχουν αμαρτίες που μας χωρίζουν από το Θεό και σβήνουν το θείο ζήλο, όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, εάν η σχέση μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και ουσιαστική, εάν εκπληρώνουμε συνειδητά και θεάρεστα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τότε είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Μας μένει μόνο να προσέχουμε και να διατηρούμε τον εαυτό μας στη θέση που βρισκόμαστε με την διαρκή ενθύμηση του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία. Ο Κύριος είναι κοντά μας και προκλητικά μας αγαπάει όλους. Θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά από τους ανθρώπους σώζονται όσοι θέλουν. Δεν θα παραθεωρήσει τη δική μας προσευχή, αρκεί να προσευχόμαστε ταπεινά και προσεκτικά. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας περιγράφει απλά και περιεκτικά πώς σώζεται μια ψυχή. Προηγείται, λέει, ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί μέσα στην ψυχή σαν καλός οικοδεσπότης, όλα τα τακτοποιεί. Υπάρχει μέσα σας. Ευχαριστήστε θερμά τον Θεό και διατηρήστε τον. Δεν υπάρχει. Ψαχτείτε και εξετάστε το γιατί. Φροντίστε σύντομα να τον εγκαταστήσετε μέσα σας κυρίαρχο και δεσπότη. Από τον φόβο του Θεού γεννιέται σαν πρώτο τέκνο το συντετριμένο πνεύμα και η συντετριμένη καρδία. Για να ενισχυθεί ο φόβος του Θεού, πρέπει να διατηρούμε αδιάλειπτα τη μνήμη του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, να επικαλεστούμε τη μνήμη, θύμιση αυτήν όλη την ημέρα. Αξίζει να συνεργαστούμε μαζί της, σαν να είναι ο πρώτος σύμβουλός μας. Ας προσθέσουμε σε αυτήν και τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου, που βρίσκεται διαρκώς κοντά μας και γνωρίζει και τις πιο μυστικές πράξεις και σκέψεις μας. Όταν αυτή η τριάδα, ο φόβος του Θεού δηλαδή, η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, του Κυρίου, εγκατασταθεί στην καρδιά μας, τότε θα αναβλύζει μόνη της η αδιάλειπτη επίκληση του Σωτήρος Χριστού. Τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε πρόοδο. Όταν όμως απουσιάζει, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Γιατί τότε οι οποιασδήποτε άλλες προσπάθειές μας είναι ασήμαντες και μάταιες.
Είναι πολύ καλό να έχουμε αγώνα. Εάν σταματήσει, θα είναι συμφορά. Εάν ο ζήλος χαλαρώσει και δεν προσπαθούμε για να τον ενισχύσουμε, τότε θα σβήσει εντελώς, όπως το καντήλι όταν δεν έχει λάδι. Η χάρις του Θεού εγκαταλείπει τον αμετανόητο άνθρωπο, γιατί αυτός περιφρόνησε τον πλούτο της χριστότητας, της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο που παραμένει στην αμαρτία, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, εσύ που καταδικάζεις αυτούς που πράττουν την αμαρτία και κάνεις και εσύ τα ίδια, ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού? Ή περιφρονείς την αγαθοσύνη, την ανοχή και την απροθυμία του, αγνοώντας ότι αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, σε οδηγεί σε μετάνοια? Ενώ με τη σκληρότητά σου και με την αμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω την οργή, και όταν έρθει η μέρα που θα φανερωθεί η δίκαιη κρίση του Θεού, εκείνος θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του. Η θεία μακροθυμία μεταβάλλεται σε αγανάκτηση, η ανοχή σε εξάντληση της υπομονής και η χριστότητα σε αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο ο κορυφαίος των Αποστόλων μας συμβουλεύει να μην ξεγελιόμαστε, ερμηνεύοντας σαν βραδύτητα την ενοχή και την ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί, μη θέλοντας να χαθεί κανένας από εμάς, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Ο Κύριος δεν αργεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του, αν και μερικοί θεωρούν αυτό σαν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας και να φτάσουν όλοι στη μετάνοια. Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ξαφνικά, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν μέσα σε απερίγραπτη βουή και κρότο, και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν θα αναβληθούν και θα διαλυθούν. Η γη δε και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν, αναφέρεται στη δεύτερη καθολική επιστολή του Πέτρου. Γι' αυτό οφείλουμε να σπεύσουμε, να αναζητήσουμε τον Κύριο, γιατί αυτός ο ίδιος μας λέει, θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε. Για όσο λοιπόν μας προσκαλεί η χάρις Του, οφείλουμε να προσερχόμαστε, γιατί όταν τη ζητήσουμε, ίσως δεν θα την βρούμε. Γιατί όμως συνδέουμε κυρίως στην εποχή μας την ψυχή μας με τη μεταθάνατο ζωή και όχι με την καθημερινότητά μας? Για παράδειγμα, γιατί θυμούμαστε έτσι την ψυχή στα ψυχοσάββατα? Επειδή νομίζω ότι στην τόση επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξωστρέφεια και όχι σε υγιή εσωστρέφεια, αυτοέλεγχο και αυτοπαρατήρηση, ο σύγχρονος άνθρωπος, αν δεν ασωτεύει εξωτερικά, ασωτεύει εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται και να αυτοθεώνεται, να πάσχει στον ατομισμό και στην απομόνωση. Το τραγικό δε είναι να ζει κανείς εντός της Εκκλησίας και να είναι εκτός της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας δεν είναι να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χατίστης Παύλος. Πότε? Όταν οι καλές μας πράξεις
δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, μένουμε δέσμοι στη θνητότητά μας, στην φθορά, στην απώλεια της σωτηρίας. Όταν όμως αναγνωρίζουμε τη δική μας ατέλεια και αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά εκείνου. Είναι τα πάντα δικά του, είναι δικές του δωρεές. Είναι η σωστική και αγαπητική χάρις του, για να πετύχουμε μέσα από την προσωπική μας συμμετοχή τη σωτηρία μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, από την πρόσληψη του υγιούς τελωνικού φρονήματος. Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους. Έχουμε ανάγκη από τελώνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και σε ομιλία του και ο μακαριστός γέροντας Αγιορείτης ο Μωυσής. Οι τελώνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο. Έχουν ελευθεροποιό χάρη, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. Ο εγωισμός δεν αναζητάει το καλό του εαυτού του, τη σωτηρία της ψυχής, γιατί θεωρεί ότι είναι αυτάρκης και η σωτηρία κατ' επέκταση δεδομένη, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τους άλλους. Δυστυχώς, τραγική μιζέρια, παρανοϊκό παραλήρημα καινοδοξίας, υπερηφάνειας, ψευδαίσθηση δύναμης, κραυγή απόγνωσης, επαιτία για φροντίδα που κρύβεται πίσω από την απέτηση αναγνώρισης, ανεπάρκεια για αλλαγή προς το καλύτερο, που διακηρύτεται σαν αυτάρκεια και τελειότητα. Το μεγάλο όμως στοίχημα και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντος και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδυση εντός μας και αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάρτιση του εαυτού μας, με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Η σωτηρία της ψυχής, έτσι ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, ώστε να έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό του. Έτσι χτίζει την ψυχική του υγεία, που δυστυχώς όμως από όλους μας παραμελείται, απαξιώνεται και ξεχνιέται επικίνδυνα και καταστροφικά. Τονίζουμε στις καθημερινές μας ευχές και προσευχές την ανάγκη της σωματικής υγείας, ξεχνώντας όμως το κυριότερο και το πρωταρχικό, την ανάγκη της ψυχικής υγείας. Τη σχέση μας δηλαδή πρώτα με τον Θεό Πατέρα, μετά με τον συνάνθρωπο αδελφό μας και μετά με τον εαυτό μας φίλο μας. Γι' αυτό δυστυχώς και μη φροντίζοντας την ψυχική μας υγεία, καταστρέφουμε την εσωτερική ισορροπία και θρηνούμε ασθένειες ψυχικές και ψυχικές καταστροφές. Ξεχάσαμε τη φροντίδα της ψυχής και την επιμέλειά της και οδηγηθήκαμε στην έξαρση των φωνικών γεγονότων, των παράλογων καταστάσεων και των απάνθρωπων συμφορών και συμπεριφορών. Καταστρέψαμε την ισορροπία του σύμπαντος με τις ανθρώπινες επεμβάσεις
στο θεϊκό έργο, το μεγαλείο της φύσεως.

γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην μείνουμε στις καλές πράξεις, αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Να μην αγαπάμε γιατί απλά και μόνο αυτό είναι καλό, αλλά γιατί αγάπη είναι ο Θεός και η αγάπη είναι η ζωή Του. Να συγχωρούμε όχι γιατί απλά και μόνο είμαστε υπομονετικοί και υποχρεωμένοι, αλλά επειδή συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Να έχουμε πραγματική και σωτήρια ταπείνωση, όχι επειδή έτσι πρέπει, αλλά επειδή η ταπείνωση είναι το σπίτι του Θεού. Εάν θέλουμε να είναι η ψυχή μας το σπίτι που μένει ο Χριστός μέσα μας. Η στέρηση όλων αυτών δυστυχώς είναι το καθημερινό μας μαρτύριο, το οποίο συνίσταται στα διέξοδα της ζωής μας λόγω των πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, οικογενειακών και ατομικών προβλημάτων μας. Βραχνιάζει ο λαρυγκάς μας για να πετύχουμε κάτι, για να μας καταλάβουν, να μας δικαιώσουν, να μας βοηθήσουν, και η ψυχή μας είναι γεμάτη από επιθυμίες, από όνειρα καλά ή κακά. Δεν είναι σαν πολύ καλά οχυρωμένη, δυνατή, ψηλή, με έναν ναό στην κορυφή, όπου εκεί κατεβαίνει ο Θεός, η δόξα Του, η παρηγοριά Του, η χάρις Του. Έχουμε συνήθως ψυχή με ένα κενό στο μέσον της, ένα βαθύ πηγάδι γεμάτο βάσανα, αθλειότητες, ανικανοποίητα θέλω. Είναι ο προσωπικός μας άδης, στον πυθμένα του οποίου πρέπει να κατεβεί πάλι ο Χριστός να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει, για να γίνει ιερά κυβωτός, πλήρης χάριτος, και στο κενό να επικαθίσει το ηλαστήριο των πνευματικών μας θυσιών και προσευχών. Και ένα άλλο θέμα, πρόβλημα, που απασχολεί ιδιαίτερα τους πιστούς, είναι ότι εύκολα κουραζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ο κόσμος κυνηγά τα πλούτη και τη δόξα. Δουλεύει όλο το 24ωρο για να πετύχει μια καλύτερη κοινωνική θέση και δεν σταματά. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την κάθε είδους ευχαρίστηση και ειδονή. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την αμαρτία. Εμείς όμως κουραζόμαστε να κυνηγάμε το Θεό. Κουραζόμαστε και ξεχνιόμαστε. Εύκολα παρασυρώμαστε και γινόμαστε ένα με τον κόσμο, χωρίς να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αυτός είναι καλεσμένος από το Θεό να γίνει όλος Εκκλησία, τίμιο σώμα Χριστού, εκεί όπου θα βρούμε και θα ζήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Συμβαίνει κάποιο γεγονός, θυμόμαστε τον Χριστό, δίνουμε υποσχέσεις. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το ξεχνάμε. Αργότερα ίσως αρχίζουμε και πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Όσες φορές όμως και αν τον ξεχνάμε, μόλις τον θυμόμαστε, ας λέμε κι εμείς: Κύριε, φώτισε το σκοτάδι της κολάσεώς μου. Κύριε, σε ξεχνώ. Εσύ μη με ξεχνάς. Λυπήσουμε, πονώ, σε ζητώ, σε θέλω στη ζωή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας κατά κανόνα είναι προσωρινές, εμπαθείς ή ματαιόδοξες. Δεν είναι το πνευματικό μας συμφέρον.

Γι' αυτό λοιπόν ας βυθίζουμε τα μάτια της ψυχής μέσα στην καρδιά μας, η οποία ας είναι σκολιά και διεστραμμένη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζητώντας το έλεος Του και μνημονεύοντας το όνομα Του. Μόνο να θυμόμαστε ότι η κατουσίαν γνώση του Θεού είναι ακατάληπτη και ότι τόσο Τον γνωρίζουμε όσο μας χρειάζεται και όσο Τον ζητάμε με ταπείνωση και θέρμη. Να μην εκθέτουμε σε πειρασμό την ψυχή μας όταν ο Θεός μας ανέχεται, όταν μας αγαπά, όταν μας συγχωρεί, όταν μας αφήνει να κάνουμε το κακό, όταν σέβεται την ελευθερία μας, όταν εμείς Τον βρίζουμε και Αυτός δεν μας βρίζει, όταν εμείς σκοτώνουμε και Αυτός δεν μας σκοτώνει, όταν εμείς Τον πικραίνουμε και Εκείνος δεν μας πικραίνει, τότε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνο που πρέπει να απασχολεί λοιπόν τον καθέναν μας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου στον άλλο κόσμο, αλλά πρωτίστως και κυρίως πώς θα νιώθω καθημερινά και παντοτινά, κατά πάντα και δια πάντα, την προκλητική αγάπη του Θεού για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πώς θα αντιδωρήσω αυτήν την προκλητική αγάπη Του για μένα τον αμαρτωλό. Πώς θα παλεύω να κάνω τη ζωή Του ζωή μου. Πώς θα είμαι ευχάριστος και ευγνώμων απέναντι Του και όχι αχάριστος και αγνώμων. Πώς η ψυχή μου θα είναι άδεια από το εγώ μου και γεμάτη από το εμείς, που είναι η παρουσία Του. Τελικά, μήπως η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα? Γιατί με βοηθάει ήδη από τώρα να ζω πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα, πιο ξεκούραστα, πιο χαρούμενα, να είναι η ζωή μου πρόγευση παραδείσου ή να ζω τον παράδεισο ήδη από τώρα, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου φίλοι στην τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στην γνωστή προσευχή του Αγίου Εφραίμ, η οποία επαναλαμβάνεται πολλάκις κατά τη διάρκεια των ακολουθιών αλλά και των ατομικών θα λέγουμε προσευχών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Όπως το είχα πει στην πρώτη εκπομπή, αυτή η συζήτηση φέτος γενικά ο Άγιος Πυραιός μας έκανε την τιμή να μας συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ως καλεσμένος αυτής της εκπομπής. Είδαμε μέχρι τώρα, σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και πάλι κύριε καθηγητά για την τιμή και την αγάπη σας.
0: Την αργία και την περιέργεια. Η αργολογία, έχει, φιλαρχία έχει κανονικά σειρά, αλλά ας πάμε στην αργολογία λιγάκι που είναι ένα άθλημα στο οποίο λίγοι κάνουν εγκράτεια. Μπορεί να εγκρατεύεσαι από πάρα πολλά άλλα πράγματα, από την νηστεία, από την πρώτον, αλλά δεν νηστεύει κανείς στο στόμα.
1: Η γλώσσα, η θύρα της γλώσσης.
0: Και θα ξεκινούσα τη συζήτησή μας με αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τελικά το στόμα, για ποιο λόγο μας το δώσε ο Θεός?
1: Ο Θεός μας το δώσε το στόμα για να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε, να επικοινωνούμε ένας με τον άλλον, να είναι το εκφραστικό όργανο της αγάπης, των συναισθημάτων μας, της λογικής μας, της επιστήμης μας, να εκφράζει το λόγο. Εάν κανείς ενδοσκοπήσει πώς εκφέρεται ο λόγος, μιλώ στη φυσιολογία του πράγματος, κανείς μένει έκθαμβος. Δηλαδή, πώς πάλεται ο ήχος, πώς ο ήχος φτάνει στο ακουστικό πόρο, πώς μετά μεταβιβάζεται στο κέντρο του εγκεφάλου, πώς αναλύεται σε έννοιες, σε ιδέες, σε σκέψεις. Ένα θαύμα που δείχνει ότι δεν είμαι με τυχαία συνάρμοση κιτάρων, όπως λένε κάποιοι ανόητοι αδελφοί μας, ασταθείς, αλλά είμαι ένθεος δημιουργία. Λοιπόν, μας το έχει δώσει για αυτό το λόγο. Αλλά επειδή όλα τα διαστρέφουμε μέσα στην ελευθερία που όμως δεν είναι ασίδωτη, γιατί είμαι θα ελεύθερη αλλά και υπεύθυνη, δυστυχώς γίνεται λοιπόν ένα όχημα για να πλεονάσει η κακία, η αντιπαλότητα, η αντιδικία, το ψέμα. Η γλώσσα λοιπόν πραγματικά είναι ένα όργανο θεόσδοτο που μπορεί όμως, εάν κάνουμε κακή χρήση, να γίνει και πηγή πολλών συμφορών. Η αργολογία
0: Δεν τυχαίο το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γενικότερα, μάλιστα, στη χριστιανική ζωή συνδέεται το στόμα και η γλώσσα γενικότερα με πάρα πολλά αμαρτήματα.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Τα οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και ο Θεοφόρος και Θεοφώτιστος, Όσιος Εφραίμ, ακριβώς την θέτει, όπως είπαμε, στις καρδιακές αμαρτίες. Ενώ γίνεται με ένα σωματικό όργανο. Mm-hmm. Η αργολογία είναι μια καρδιακή αμαρτία, γιατί εκ της καρδίας λαλεί η γλώσσα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν και την θέτει ως ένα πάθος που πρέπει να το καταπολεμήσουμε, ιδιαίτερα αυτή τη ιερά περίοδο, για να φτάσουμε με τον Χριστό στη συσταύρωση και συνανάσταση. Και φυσικά η γλώσσα, ο αργός λόγος.
0: Ποιος είναι τελικά ο αργός λόγος?
1: Ο αργός λόγος είναι ο λόγος που δεν έχει πνευματική ωφέλεια, που γίνεται για να κρίνει, να χαρακτηρίσει, να προσβάλλει, να δυναμητήσει τη σχέση των ανθρώπων και καταλήγει μετά τελικά, ο αργός λόγος καταλήγει μετά στην σαπρολογία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας κηρύσσει διαπλησίως ότι πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρείας, της πραγματικότητος. Και ο Κύριός μας, το κυριότερο κύριε καθηγητά, στην επιτόρους ομιλία, σε αυτό το θαυμάσιο και ανυπέρβλητο κείμενο που συμπληρώνει τον νόμο, γιατί δεν ήθελε να καταλύσει τον μάντο συμπληρώσει, θυμίστε ότι μας είπε κάτι φοβερό, ο οποίος πει των αδελφών του «Μωρέ και ρακά, ένοχος είναι στο συνέδριο», εννοούσε δηλαδή στον νόμο, ναι, Μωυσέως, «αλλά και ενώπιον της γέννης, της κρίσεως της αιωνίου». Άρα λοιπόν η γλώσσα η οποία αργολογεί και ομιλεί με τρόπον ασύνετον, οδηγείται μαθηματικώς στην αισχρολογία, στην κατάκριση και στην πραγμάτωση αμαρτιών που οδηγούν στην αποκοπή του ανθρώπου από τη Θεία Χάρη. Ο Αββάς Ιλουανός, ο μεγάλος αυτός ασκητής, όταν τον επισκέφθηκε κάποιος και του ζήτησε λόγο, λέει, γιατί να σου πω λόγο που θα είναι αργός, κοίταξε τι κάνω και κάνω το ίδιο.
0: Γι' αυτό και μερικοί είπαν ότι η αργολογία είναι ο μη αναγκαίος λόγος.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται.
0: Ισχύει αυτό, ο μη αναγκαίος λόγος.
1: Ο μη αναγκαίος λόγος, άρα, ο μη επαρκής λόγος, ο μη ουσιώδης λόγος, αυτό που γίνεται με έναν τρόπο πνευματικού βερμπαλισμού, mm-hmm, η πολυλογία, η φλιαρία,
0: η βατολογία,
1: που ο Κύριος μας την στυλίτευσε ως ίδιο των ειδωλολατρών. Mm-hmm. Γιατί οδηγεί ακριβώς στην απρέπεια. Είπαμε ότι εκ της καρδίας εκπορεύεται ο λόγος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, είδατε, ότι έδωσε μια θαυμάσια εκεί προς την οικουμενική ανθρωπότητα, προς τον οικουμένη, προς κάθε μαθητή, όχι της εποχής εκείνης, όλων των εποχών. Ότι αυτό που βγαίνει από την καρδιά ενοχοποιεί τον άνθρωπο. Και αυτό που βγαίνει από την καρδιά εκφράζεται πώς? Δια της γλώσσης. Δια του λόγου. Γι' αυτό λοιπόν και για τον πράξεων βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν και είναι βασικό θέμα ότι η αργολογία είναι μια πνευματική νόσος την οποία οφείλει να καταστήλει ο ευσεβής άνθρωπος που αγωνίζεται να κάνει το πέρασμα με τον Χριστό στο αιώνιο Πάσχα, στην αιώνια Άνοιξη, στο αιώνιο Αίαρ. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν κανείς πίπτει, γιατί μετά από την αργολογία ως επόμενο βήμα κατά βαραθρώσεως είναι η σαπρολογία.
0: Κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Ιάκωβος συνδέει τον αργό λόγο με την μη ορθή πίστη. Γράφει, ας πούμε, αν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος, ότι θρησκεύει σωστά και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά απατά την καρδιά του, αυτού η θρησκοληψία είναι μάταια.
1: Είδατε.
0: Ματέος, δηλαδή θρησκεύει κάποιος. Ναι. Άρα ματέος πιστεύει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο ενδεικτικό της σημασίας που έχει στον όλον άνθρωπο αυτή η δωρεά του Θεού που είναι ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι άλατη πνευματικό ερτημένος, αλλά να είναι ένας αργός λόγος, ένας λόγος ευτράπελος, χυδαίος, ένας λόγος ο οποίος δεν έχει ουσία και πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού πρέπει τα πάντα, και ο λόγος του και οι σκέψεις του και η κρίση του και η προοδοσία, τα πάντα να στρέφονται προς εκείνον. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
0: Ο οποίος συνεχίζει λέγοντας, αν κάποιος δεν πέφτει σε πτέσματα κατά το λόγο του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και μπορεί να χαλιναγωγήσει ολόκληρο το στόμα του.
1: Τι ομορφιά.
0: Είχε μια ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία.
1: Μα είναι βασικό θέμα, γιατί είπαμε, η καρδιά. Το κέντρο του ανθρώπου, κύριε καθηγητά, όπως εσείς διδάσκατε χρόνια και χρόνια, είναι η καρδιά στον άνθρωπο. Ξέρετε, στην θύραθεν, ας πούμε, επιστήμη είναι ο νους, λένε, ο εγκέφαλος. Οι νευρώνες στο κεφάλι. Αλλά στην αληθινή θεολογία, στην αλληποκάλυψη που εσείς διδάσκατε από τους πατέρες, παρότι το γνωστικό σας αντικείμενο ήταν ευρύτατο, ωστόσο είχατε μία βαθιά ενδοσκόπηση των πατέρων στο λόγο σας και στην όλη σας θεολογική συγκρότηση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι από την καρδιά λοιπόν βγαίνει δια του λόγου που αρθρώνεται η ποιότητα της υπάρξεως, το είναι του υπάρξεως. Η όλη πορεία, η όλη προδιάθεση από εκεί εκπορεύεται. Γι' αυτό και εκ του στόματος λέει θα σε κρίνω και εκ τη γλώσσα σου θα κριθείς. Είναι φοβερός λόγος. Mm-hmm. Μα από τη γλώσσα μου θα κριθώ. Ναι, γιατί αυτή είναι το εκφραστικό όργανο του όλου ανθρώπου. Είναι βαθιά, δηλαδή, η ενοήδεια αυτή την οποία μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού μεταξύ γλώσσης και καρδίας είναι φοβερή.
0: Είναι ό,τι μπαίνει δια των οφθαλμών μπαίνει και ότι και τη ακούει μπαίνει μέσα μας. Ενώ με τον λόγο εκφράζεται.
1: Αλλά έχει, προσέξτε, με τον οφθαλμό μπαίνει, αλλά δεν είναι απόλυτο σωστό ότι θα υπάρχει συγκατάθεση. Αλλά εδώ με τη γλώσσα η συγκατάθεση έχει επισυμβεί. Και ξέρετε, η αμαρτία δεν διαπράττεται μόνο με την όραση. Βέβαια, του οράν, το εράν, εντάξει. Και πρέπει να προσέχει κανείς και τα μάτια του, τι βλέπει. Και είναι πολύ επικίνδυνα τα μάτια, είναι οι θύρες της ψυχής. Αλλά δεν είναι απόλυτο ότι θα επισυμβεί η αμαρτία. Από τη γλώσσα όμως, όταν βγαίνει πια από εκεί, είναι η πλήρης απόδειξη.
0: Γιατί παρόλα αυτά, και ακόμα και οι θρήσκοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι θρησκεύουν, είναι επιρρεπείς στην αργολογία.
1: Γιατί
0: στην πολυλογία και όσα αυτά.
1: Είναι μεταπτωτικών. Είναι μια κατάσταση της μεταπτωτικής οντολογίας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ευρισκόμεθα μέσα σε ένα σύστημα που τα πάντα ευρίσκονται μέσα από τη ροπή της αμαρτίας ευεπίφορα σε κάθε είδους έκπτωση. Είναι μια έκπτωση κι αυτή. Είμαστε όμως και άνθρωποι επιρρεπείς σε αυτό το πράγμα. Το βλέπετε. Ακόμη και άνθρωποι θεοσεβείς, γι' αυτό και η σιωπή είναι μία από τις βασικές αρετές.
0: Είναι καιρός του Λαλήν και καιρός του Σιγάν.
1: Ναι, ναι. Και η σιωπή στον πνευματικό άνθρωπο, άλλωστε αυτή η περίοδος, κύριε καθηγητά, το ξέρετε καλή ο νεμού, ότι είναι μία περίοδος σιωπής. Ενδοσκοπήσεως πνευματικής, περιφρουρήσεως του εαυτού μας. Αυτό δεν μπορεί να επισυμβεί με πολλά λόγια, με χάχανα, με χαχοσκογγελιτά. Είδατε πόσο σημαντική είναι αυτή η ακολουθία του αποδείπνου, του μεγάλου αποδείπνου. Πόσο η ψυχή προσεύχεται και εκλείεται προς τον δημιουργό της με αυτούς τους λόγους της χαρμολύπης και της πνευματικής αυτομεμψίας, και πόσο διδακτική είναι η λατρεία της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Με αυτό το πέπλο του μυστηρίου, της εισκοτήσεως, της ελλείψεως του υλικού φωτός, που όμως αναπλύεται από το πνευματικό φως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος που αποδίδει σε αυτόν η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ακριβώς αυτό επισημειώνει σε κάποιο σημείο μάτου, ότι ο άνθρωπος, λέγει, είναι ένα πρόσωπο που σε αυτή την περίοδο της πορείας του προς τα πάθη τα σεπτά, καλείται να κλείσει τον εαυτό του. Και ο Κύριος μας καλεί τι να κάνουμε, να μπούμε στο ταμείον μας. Τι σημαίνει μπαίνω στο ταμείον μου? Δεν αρχίζω να λέω, αλλά εισέρχομαι στον εαυτό μου. Όλοι οι άνθρωποι, και οι μοναχοί και οι λαϊκοί και οι έγκαμοι και οι άγαμοι, έχουμε χρέος να μπούμε στο ταμείον μας. Και αυτή η σημερινή έκπτωση, αυτή η αποσκοράκηση των αληθών πραγμάτων του βίου μας, ακριβώς εδώ βρίσκει την αιτία του. Στο ότι δεν μπαίνουμε στο ταμείο μας.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Οπότε αργολογία και ταμείο δεν πάει μαζί.
0: Δεν πάει μαζί. Όπως και πνευματική ζωή και αργολογία δεν πάει μαζί. Μου κάνει εντύπωση. Ο Μάγας Βασίλειος χαρακτηρίζει λύπη κατά του Αγίου Πνεύματος την αργολογία. Ότι αργολογώντας λυπούμε.
1: Ναι, διότι
0: στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Διότι είμαι θαναή του Αγίου Πνεύματος, κύριε καθηγητά. Mm-hmm. Ο Παύλος το λέγει αυτό μεγαλειωδώς. Είμαι θαναή. Ο Θεός δεν λατρεύεται σε χειροποίητα πράγματα, σε σπίτια, σε τούβλα, σε πέτρες, αλλά εντός του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαι ναός του Θεού, γι' αυτό και ο καθένας, πώς μετέχουμε στη γενική ιεροσύνη, πώς είμαι βασίλειον ιεράτευμα. Ο καθένας είναι ιερεύς του ναού του εαυτού του. Και ο Πανάγιος Θεός έρχεται και κάνει μονή, λέει, στην καρδία του ανθρώπου. Εκεί μέσα γίνεται το τελεσμοί το μέγα μυστήριο του γάμου μεταξύ του ακτίστου δημιουργού και του κτιστού ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος ναός Θεού κατά χάρη. Πώς τα σκηνώματα των Αγίων, κύριε καθηγητά, μένουν αδιαλόβητα? Χώμα δεν είναι, νερό δεν είναι? Όλοι μας έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, περισσότεροι τουλάχιστον στην ηλικία τη δική μου. Ξέρουμε τι είναι ο οργανισμός μας, ξέρουμε τι έχουμε. Και όμως αυτό το νερό και το χώμα απολαμβάνουν ακτής του χάριτος και υπερβαίνουν την κυταρική σύμψη. Και βλέπετε το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχα πάει τώρα πριν από καιρό εκεί με την περιπέτεια τη δικαστική του Αγίου Κερκίδας, ο οποίος αθώθηκε πανηγυρικά γιατί ο άνθρωπος απλώς ετήρησε τα της πίστεως θέσμα. Mm. Λοιπόν, και προσκύνησα με τον Άγιο, ζωντανός, ακουμπάς επάνω και βλέπεις ένα ζωντανό σώμα από τον 4ο αιώνα. Ή ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ή ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά. Τα σκηνώματα των Αγίων, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή μας για τον Άγιο Αλέξανδρο του Σβύρ, που είναι το σώμα του σαν να το βλέπεις σήμερα ζωντανό. Πώς γίνεται αυτό? Η χάρη του Θεού που κατοικεί στην καρδιά και γίνεται μονή ο άνθρωπος της Αγίας Τριάδος, εκχαίεται και αγιάζει και διαχέεται και στο υλικό περίβλημα, στο σώμα. Και βγαίνει το σώμα του Οσίου Βυσαρίωνος στη μονή εκεί της Μητροπόλεως Θεότιδος, τη μονή Αγάθων, της Παναγίας της Αγάθης όπως λέγεται. Λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί σε μένα, αρχίζει να αργολογείς, να αρχίζει να λες ανοησίες, ευτράπελα. Άλλωστε μην λησμονούμε ότι οι πατέρες κατέγνωσαν όλο αυτό το γεγονός του καρναβάλου, όχι μόνο σε απρεπείς πράξη, αλλά και σε απρεπείς λόγους, όπως αν θυμίστε.
0: Η βατολογία, γιατί θεωρείται προσβολή του Θεού? Γιατί ο Θεός δεν ακούει τα πολλά, κύριε Λέησον?
1: Γιατί ο Θεός, γιατί τότε η βατολογία ήταν το βασικό πνευματικό, μάλλον λατρευτικό όχημα των ιδωλολατρών, οι οποίοι οι καημένοι νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιστεί η θεότητα να ενεργήσει. Θυμίστε από το βιβλίο των Βασιλειών το σκηνικό εκείνο, ναι, το Κάρμηλον, mm-hmm, με τον θεσβήτη Ηλία, τον πύρινο προφήτη, όπου εκεί παρακαλούσαν οι ιερείς του Άλσους και του Βάλ, τον ψευδοθεό, τον ανύπαρκτο Βάλ, να ρίξει φωτιά, να κατακάψει το ολοκαύτω, την θυσία εκεί που είχαν θέσει. Και ουκίν φωνή, λέει, και ουκίν ακρόαση, από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί οι καημένοι. Και λέει, τους είπε ο προφήτης, ο θεσβήτης, ένα χαριτωμένο έτσι λόγο, τους είπε, κοιτάξτε, λέει, φωνάξτε ακόμη, μπορεί να κοιμάται και να μην έχει ξυπνήσει ο Θεός. Λοιπόν, η βατολογία ήταν κάτι που καταρχάς δεν εμπεριέχει το στοιχείο ότι ο Θεός δεν γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου. και έχει ανάγκη να του τις υποβάλει ο πιστός. Ο Θεός δεν έχει μέσα στην πρόνοιά του λάβει μέρημνα έως και την αρρύθμιση των τριχών της κεφαλής μας. Άρα γνωρίζει, εκείνος ξέρει και ένα στρουθείο που πίπτει, γιατί πίπτει στη γη. Εκείνος ευλογεί τα άνθη και είναι πιο όμορφα και πιο ένδοξα από τον Σολομώντα, στη δόξα του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Είναι δυνατόν εμένα πιστεύω με τον Θεό και εγώ να έχω ανάγκη να του το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Βέβαια, ο Κύριος μας έχει δώσει και μια εντολή. Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αλλά αυτό προϋποθέτει το μέτρο της διακρίσεως.
0: Αυτό που λένε μερικοί ότι ο Θεός βαριέται τα πολλά, Κύριε, λέει στον
1: Ισχύ. Εντάξει, είναι ένας λαϊκός λόγος που δεν είναι τώρα, είναι και μια λαϊκή ρίση σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν προσευχόμεθα με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο Θεός γνωρίζει.
0: Δηλαδή,
1: και αποδίδει σε εμάς εκείνο που πρέπει να μας δώσει. Και ποτέ δεν κάνει. Είχα μια περίπτωση. Να την πω για να την ακούσουν οι ακροατέ ή οι τηλεθεατέ, οι αγαπημένοι μας αδελφοί. Είχα ένα ζεύγος στο Πετραχύλιμο όταν ήμουν ιερεύς, οι οποίοι είχαν μεγάλη, τεράστια επιθυμία να αποκτήσουν παιδάκι. Ο Κύριος δεν τους έδιδε. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Προσήφχονται, κάμαμε λειτουργίες. Και εγώ οικέτευα πραγματικά, σας το λέω, κάθε λειτουργία. Ο Θανάσης και η Μαρία να κάνουν ένα παιδάκι, Κύριε, σε παρακαλώ. Το θέλουν, είναι η χαρά τους. Λοιπόν. Πέρασαν άλλο ένας χρόνος με έντονη προσευχή, προσκυνήματα, τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τελικά μένει η Μαρία Έγκυος και κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί τετραπληγικό, Κύριε Καθηγητά. Γιατί είχαν στίγμα και οι δύο, Κύριε Καθηγητά. Και κλαίγοντας και οδυρώμενοι, ήρθαν και στο Πετραχύλι μου και λέγανε, γιατί ο Θεός. Τους είπα, γι' αυτό δεν θα στο έδινε ο Κύριος. Εκάμφθη όμως από τις προσευχές σας και ειδού το αποτέλεσμα.
0: Να το διευκρινίσουμε και το σημείο αυτό. Αυτή η επιμονή στην προσευχή και στο αίτημα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό.
0: Δηλώνει κάτι για τον εαυτό τους ή λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού.
1: Εγώ πιστεύω ότι λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης του Θεού, ο οποίος επειδή αγαπά τα παιδιά του, τελικά έδωσε το ποθούμενο. Όμως δεν ήταν προς το συμφέρον του.
0: Τελικά ο Θεός εκβιάζεται.
1: Όχι, δεν εκβιάζεται, αλλά επειδή είναι πατέρας και εσείς υπήρξατε ένας πολύτεκνος πατέρας, ξέρετε τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Ο Θεός είναι πατέρας και είναι πατέρας στοργής αφαντάστου. Δεν μπορεί να παρευληθεί τώρα ο άνθρωπος πατέρας με τον Θεό πατέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι φεδρό να το συζητούμε. Όμως ως πατέρας κάποια στιγμή λοιπόν έδωσε αυτό που θέλαν τα παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: δεν ήταν για το συμφέρον τους όμως, γι' αυτό δεν πρέπει. Η προσευχή μας πρέπει να έχει το μέτρο της κρίσεως. Κύριε, προσεύχομαι σε σένα. Ξέρω την αγάπη σου, ξέρω τη στοργή σου, ξέρω ότι ποτέ θα με καταλείψεις. Ποτέ. Εμπιστεύομαι την κρίση σου. Θέλω το θέλημά σου να γίνει. Κάνε αυτό που είναι προς το συμφέρον μου, Κύριε. Αυτή είναι η σωστή προσευχή και όχι αυτή η εκβιαστική κατάσταση.
0: Επειδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος προσευχής, έντονης προσευχής, θέλω να το διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ζήτημα ποσότητας ή ποιότητας, η αναφορά μας.
1: Η προσευχή είναι θέμα ποιότητας. Το να διαβάζω μπουρμπουδιστά κάτι.
0: Ναι.
1: Το να μην έχω συγκέντρωση σε αυτό. Το να μην έχω κοινωνία. Η προσευχή είναι κοινωνία. Προσώπων. Δεν είναι μία απλώς τυπική να διαβάσω από ένα πάτερ ημών και
0: μια ικανοποίηση τυπικών υποχρεώσεων.
1: Και μια κάτι άλλο. Δεν είναι, θρησκευτική, δεν είναι μια ικανοποίηση θρησκευτικής ανάγκης. Μια θρησκευτικότητας άρρωστης. Πεπλανημένης. Είναι μετοχή.
0: Ή κάτι που κάνει για χατήρι του Θεού.
1: Ναι, ναι. Ή να του πω κάτι για να τον υποχρεώσω. Και κάτι άλλο. Ενθυμίστε το γεγονός εκεί της Σαμαρείτιδος. Πάντοτε με συνέχεια αυτό το γεγονός. Που ο Κύριος μας βρίσκεται εκεί στο πηγάδι με τη Σαμαρείτιδα. Η οποία Σαμαρείτιδα αδιαφορεί, όταν όμως καταλαβαίνει ότι θα κερδίσει, δεν θα πηγαίνει να έρχεται στο σπίτι της και στη Σιχάρ και θα γυρίσει στο πηγάδι του Ιακώβ για να παίρνει το νερό, λέει δώσε μου το νερό αυτό να το πιω. Αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Και είδε το Κύριος πώς την οδήγησε μετά. Που τι έκανε η Σαμαρείτιδα, αυτό είναι το σημαντικό. Άφησε το σταμνί και το νερό και πήγε να φωνάξει να πει, ελάτε αυτός που είδα, μήπως είναι ο Χριστός. Γιατί πια έφυγε από την εξυπηρέτηση, δώσε μου το νερό να μην τρέχω και να έρχομαι πηγάδι, σιχάρ πηγάδι. Όταν άνοιξε τα μάτια της και της είπε, πήγαινε φωνάξε τον άντρα σου, δεν έχω. Α, πώς δεν έχεις. 5 έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι νόμιμος. Αμάν, σου λέει, εδώ έχουμε έναν προφήτη. Και αφήνει, λέει, είναι σημαντική αυτή η πληροφορία του Ευαγγελικού Λόγου, αφήνει το σταμνί και το νερό και τρέχει να φωνάξει, ελάτε. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία δεν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, κύριε καθηγητά, για να ζητήσουμε εξυπηρέτηση και να γεμίσει το καλάθι μας με υλικά δώρα, με υγεία, με ευτυχία των παιδιών μας, με καλούς γάμους, με λεφτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο Θεός, δεν είναι σούπερ μάρκετ. Είναι κοινωνία αγάπης. Θα μας προσφέρει τα πάντα και αυτά. αλίμονο. Τα πάντα και την υγεία μας και την οικογενειακή μας ευτυχία και τη χαρά, αλλά προπάντων τον εαυτό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος τι είπε. Ζήτετε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και ταύτα πάντα προστεθήσετε. Mm-hmm. Αλίμονο είναι ο Θεός στο σούπερ μάρκετ. Αν βλέπουμε την Εκκλησία ή τη θρησκευτικότητά μας σαν μια εκζήτηση υλικών πραγμάτων, το κάνουμε πολλές φορές, είναι λάθος. Πρώτα ζητάμε τον Κύριο, ζητάμε την κοινωνία μαζί του, την υπέρβαση της κακίας μας, την θεραπεία των παθών μας και της αμαρτωλότητός μας και μετά οτιδήποτε.
0: Κοινωνείς μαζί του
1: και
0: αφήνεις τον εαυτό σου
1: στα χέρια,
0: στα χέρια του.
1: Εμπιστεύσου τον Θεό και όλα θα γίνουν.
0: Επειδή η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι λίγο σπάνιο είδος παρά το μέγεθος της Ορθοδοξίας μερικών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας.
1: Πολύ στον εαυτό μας. Και κυρίως έχουμε και τη διάθεση να κρίνουμε τον Θεό. Καταλάβατε. Και να τον βάλουμε σε ζυγαριές.
0: Ή να τον πειράξουμε.
1: Ή να
0: ταυτίσουμε το θέλημά του με το θέλημά μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και είπα σε κάποιους κάποια φορά τώρα, με σχέση και με την πανδημία, λέω αδελφοί, να σας πω το εξής, ταπεινό έτσι. Όταν ο Κύριος πήγε στην, θα το ζήσουμε τώρα το γεγονός, στη Βιθανία και για να αναστήσει τον φίλο του, τον τετραήμερο Λάζαρο, έφτασε στο, μαζί με τη συνοδεία όλων, η Μάρθα και η Μαρία και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι, κλαίοντες και οδυρώμενοι, έφτασε στο μνημείο. Και στο μνημείο υπήρχε ένας μεγάλος λίθος. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο θαύμα, να μετακυλιστεί ο λίθος ή να σηκωθεί ο...
0: Να το αναστήσει.
1: Να αναστήσει.
0: Ναι.
1: Να αναστήσει, έτσι. Τι ήταν, ήτανε πολύ απλό ο λίθος. Να πει ο Κύριος, λίθε, φύγε από εκεί. Mm. Και όμως δεν το έκανε. Αλλά τι είπε, παρακαλώ, είπε στους παρατρεχάμενους, μετακυλίστε το λίθο. Και τον μετακύλισαν οι άνθρωποι το λίθο. Και εκείνος θα ανέσει τον νεκρό. Ο Θεός λοιπόν, όταν εμείς μπορούμε κάτι να το κάνουμε, δεν παρεμβαίνει. Σέβεται την ελευθερία μας. Και θέλει και τη συνέργειά μας.
0: Ιωάννης...
1: Και αυτό είναι για, το, για την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε κάποια προηγούμενη φορά για την αργία. Ο Θεός θέλει να είμαστε συνεργοί του. Μας έχει καλέσει να είμαστε συνεργάτες του. Όχι απαθείς, αμέτωχοι, οι οποίοι απλώς απολαμβάνουμε τον δωρεό.
0: Και μάλιστα να έχουμε την πρωτοβουλία των
1: κοινών. Ναι, δεν είμαστε σαν ανάκλυντρα ξαπλωμένοι, mm-hmm. όπως τα ρωμαϊκά συμπόσια. Αλλά είμαστε ενεργοί. Εργαζόμεθα μαζί του. Γι' αυτό και βλέπετε στη Θεία Κοινωνία τι προσφέρουμε. Δεν προσφέρουμε σταφύλια και στάχια, αλλά προσφέρουμε άρτο και ίνο. Ο άρτος είναι το στάρι αλεσμένο, καθαρισμένο, ζυμωμένο, ψημένο, και το κρασί πάλι δεν είναι σταφύλια, είναι ο γλεύκος που έχει μπει στο βαρέλι, που έχει γίνει κρασί. Άρα λοιπόν έχουμε τα δώρα του Θεού, τα σά εκ των σών, αλλά μαζί με τη δική μας συνέργεια, με τη δική μας προσπάθεια. Αυτό ακριβώς αγιάζει και τα δώρα. Mm-hmm. Αυτό ο Θεός αγιάζει.
0: Θα θέσω απλώς αυτό που οι πατέρες, ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπογραμμίζουν, ότι πρώτα κάνεις κάτι και μετά ο Θεός παρεμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και όπου ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει το έργο του, ο Θεός δεν παρεμβαίνει. Σεβόμαστε την ελευθερία μας.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχετε απόλυτο δίκιο ότι η βατολογία είναι μια έκπτωση. Μια άρνηση της παντοδυναμίας του Θεού, μια άρνηση της παντογνωσίας του Θεού. Δηλαδή ξέρει εσύ πιο πολλά από εκείνον. Εκείνος γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να σου δώσει κάτι. Και άλλωστε αυτό το έχουμε απολαύσει όλοι μας στη ζωή μας.
0: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω πάλι το κλασικό ερώτημα που ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Η εργολογία πού βλάπτει, σε ποιο σημείο βλάπτει ή σε ποια σημεία βλάπτει τις διαπροσωπικές σχέσεις?
1: Τις βλάπτει διότι αδειάζει τον άνθρωπο. Τον αποιεροποιεί τον άνθρωπο και έτσι δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος σωστός στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα αυτό το γεγονός είναι μια έκπτωση που μπορεί να οδηγήσει στην πολυλογία, στην συκοφαντία, στην αισχρολογία, στα ευτράπελα ανέκδοτα του θανάτου που υπάρχουν και λέγονται, στην κομπορημοσύνη, στην υπερηφάνεια, στο ότι τα ξέρω όλα εγώ, είμαι γνώστης, εγώ είμαι οντότητα. Και σε πολλές τέτοιες παρεκβάσεις. Και άρα λοιπόν, πώς μια τέτοια έκπτωση θα οδηγεί σε μια σωστή ανθρώπινη σχέση? Πώς μετά θα πει στον άλλον άνθρωπο, ας πούμε, αυτό που πρέπει πράγματι να ακούσει? Πώς θα σε δεχθεί ο άλλος μετά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σπερμολόγος, ο οποίος είναι πολυλογάς, αφλίαρος, ανόητος? Εκ της πολυλογίας σου δεν εκφεύξεται αμαρτία. Και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί για τις ανθρώπινες υγιείς σχέσεις, που είναι και μία ανάληψη σταυρού, ξέρετε, Γι' αυτό και πολλές φορές αποτυγχάνει ο γάμος, γιατί ο γάμος δεν είναι μια χρηστική κατάσταση. Αναλαμβάνει τον άλλο επί των νόμων και χρειάζεται υπομονή. Θυμάστε εκεί στην ωραία παραβολή του καλού σπορέως που λέει: αυτοί αυξάνουν την υπομονή. Σήμερα δεν υπάρχει υπομονή. Πώς θα έχεις υπομονή λοιπόν και θα αποδεχθείς τον άλλον όταν έχει ένα συνεχές εκεί βερμπαλιστικό.
0: Σας έκανα το ερώτημα γιατί το βασικό κίνητρο για να ρογολογεί κάποιος, το ένα είναι να μιλήσει για τον εαυτό του, να εξάρει ότι έκανε ο Φαρισαίος. Και το δεύτερο κίνητρο του είναι να βλάψει τους άλλους. Προφανώς η εργολογία ναι. είναι να βλάψει.
1: Και φτάνει μετά, μετά, μάλλον όχι αυτό. Εφαλτήριο είναι και η περιέργεια.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί έχει προσλαμβάνωσες παραστάσεις για όλο τον κόσμο, την κριτική και αρχίζει μετά ο πυροβολισμός. Mm. Που γίνεται όχι μόνο με το στόμα, γίνεται και με το πρικτολόγιο, ξέρετε, σήμερα πλοία. Γιατί έχουμε τα νέα μέσα, όπως είπαμε, που δεν φταίνε τα μέσα, φταίνε οι χρήσεις των μέσων.
0: Επειδή δυστυχώς δεν θα σας έχω για την επόμενη εκπομπή να κουβεντιάσουμε και για τη φιλαρχία, που είναι πάρα πολύ βασικό, μας δίνεται ευκαιρία με βάση την αργολογία, επειδή η αργολογία έχει και αυτό το νόημα να κυριαρχήσω στον άλλο.
1: Μάλιστα. Η φιλαρχία είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς χτυπάει την πόρτα όλων μας. Εδώ τη χτύπησε στους δύο μαθητάς, κύριε καθηγητά. Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Και μάλιστα πότε, την ώρα που ανέβαιναν προς Ιεροσόλυμα. Mm. Και θα ενθυμίσετε την απάντηση του κυρίου μας, ότι οι δοκούντες άρχοι των εθνών κατ' εξουσία.
0: Ήταν τότε που η ίδια η μητέρα του ζήτησε ναι, να μπει ένα δεξιό
1: Σαλόμι. Ζήτησε λοιπόν η καημένη Σαλόμι για τις γιους της καθεδρίες. Από εδώ και από εκεί. Εύλογο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι βασιλικό, δημιούργημα. Κορονία των δημιουργημάτων, θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του.
0: Γιατί
1: δεν
0: ο Εφραίμος Σύρος βάζει και τη φιλαρχία,
1: γιατί
0: αποφεύγει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, γιατί η φιλαρχία εμπεριέχει την εγωπάθεια, τον εγωισμό, την ίηση και ταυτόχρονα την άρνηση της αξίας του άλλου. Δηλαδή δεν αγνωρίζω τον άλλον, αγνωρίζω μόνο τον εαυτό μου. Mm-hmm. Όμως εκεί επανέρχομαι στο γεγονός εκείνο. Τι είπε ο Κύριος, ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος, που να είναι μέγας, πρέπει να γίνει δούλος και διάκονος. Και έρχεται η ωραία εκείνη υπέροχη ακολουθία του νηπτήρος, εκείνο το υπέροχο ψαλμικό που ψάλλομαι στις εκκλησίες μας, ο λίμνας λέει και πηγάς και θαλάσσας ποιήσας, λεντίος ζωνήμενος μαθητών πόδας ένυψε, ταπεινούμενος υπερβολή ευσπλαγνίας και υψώνει μας από βαράθρων κακίας. Λοιπόν, επομένως η φιλαρχία, η φιλοπρωτεία, η φιλοδοξία, αυτή υπέρμετρος οδηγεί ασφαλώς στην άρνηση του άλλου, οδηγεί ασφαλώς στην υπερηφάνεια, στην εγωπάθεια, που είναι ο μόνος τρόπος να αποκλείσουμε τη Θεία Χάρη.
0: Δεν τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Εφραίμ παρακάτω χρησιμοποιεί την ταπείνωση και την αγάπη ως αναιρετικά όλων των προηγούμενων.
1: Μα ξέρετε, ο διάβολος, κάτω τους πατέρες μας, νηστεύει συνέχεια, δεν τρώει, είναι πνεύμα. Ναι.
0: Και πιστεύει.
1: Πιστεύει πιο πολλά. Φρύσει και πιστεύει.
0: Φρύσει και πιστεύει.
1: Και αγρυπνεί αιώνιες, δεν κοιμάται καθόλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που τον διαστέλει από τη δική μας πνευματικότητα, εντός εισαγωγικών, είναι η ταπείνωση. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Πώς θα έχεις ταπεινοφροσύνη όμως όταν είσαι φύλαρχος, όταν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από όλο τον κόσμο, όταν δεν έχεις μέτρο στη φιλοπρωτεία.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και στην εκπομπή αυτή. Πραγματικά θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι μαζί προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτές τις έννοιες. Να συνταξιδεύσουμε.
1: Επειδή εισόδος είναι για
0: Αγία Σαρακοστή. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε κάθε ευλογία στη Μητροπολή σας.
1: Παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς και οι αδελφοί μας εδώ.
0: Και εσείς να
1: για την Εκκλησία μας. Για την Αγία μας πίστη, για αυτό το μέγα θησαυρό που μας χάρισε ο Κύριος στην οστρακίνη σκεύεση. Και που τόσο αφελώς και ασταθώς το διαχειριζόμεθα. Και παρακαλώ και τους αδελφούς για τη Μητρόπολη εκεί στον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι, για το έργο όλης της Εκκλησίας και όλων μας. Θέλω να συγχαρώ και εσάς για τις εκπομπές σας, να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Πατέρα Εφραίμ και την Μεπτουσία και το Ίδρυμα που μας φιλοξενεί. Και εύχομαι έργα αγαθά. Η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα σε όλους.
0: Και εύχομαι και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές καλή και ευλογημένη Σαρακοστή και καλή Ανάσταση, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το σημείο αναφοράς.
1: Καλή διάβαση από τη φορά στον Αιγαίο.
0: Αλλά για να αναστηθεί κάποιος πρέπει να περάσει από ένα στοιχειώδη Γολγοθά. Χαίρετε και αγαλιάστε, αγαπητοί τηλεθεατές.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κανάρη Τσίγκανο. Κύριε Κανάρη, γεια σας.
3: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα πρώτα να πάρω λίγο χρόνο να πω λίγο την δική σας πορεία μέσα στη φυσική. Ξεκινήσατε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσική, μάστερ και διδακτορικό στο Σικάγο στην Αμερική. Μετά γίνατε καθηγητής στο Φέρμι στο Σικάγο, στο Χάρβαρντ, στο Σεντ Άντριους, στο Τωρίνο, στη Λουβένη, στο Παρίσι, στην Κρήτη και τέλος στην Αθήνα. Έχετε κάνει μια πολύ λαμπρή πορεία. Τελευταία ήσασταν και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου και έχετε 250 και πλέον δημοσιεύσεις σε περιοδικά και έχετε συγγράψει τελευταία δύο βιβλία, το Εκπληκτικό Σύμπαν και ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για το με τι ασχολείστε στην αστροφυσική και να μας δώσετε μία εικόνα.
3: Εγώ ξεκίνησα να προσπαθώντας να απαντήσω, κύριε Δημόπουλε, αγαπητέ Χρήστο, διάφορα ερωτήματα που είχα για τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η οποία άρχισε με τη φυσική και η φυσική πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο πραγματικά χαίρομαι που συζητάμε μαζί δύο φυσικοί ενώπιον για θέματα που έχουν να κάνουν με το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι από τη φυσική κατευθύνθηκα, επειδή τα ερωτήματά μου είχαν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο, όπως είπα, του ανθρώπου στο σύμπαν, στην αστροφυσική. Και έτσι συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με έναν εμβληματικό καθηγητή, ίσως τον μεγαλύτερο επιζώντα σήμερα αστροφυσικό, τον Eugene Parker. Και από εκεί μετά το διδακτορικό μου μετέβαινε στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ως ερευνητής και συνεχεία ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλη αυτή η πορεία, ξέρετε, στην έρευνα είμαστε και σαν ομάδες. Πηγαίνουμε από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, όπου προσπαθούμε σαν την μέλισσα να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να απαντήσουμε αυτό που είπα στην αρχή, τα ερωτήματα που έχουμε και για τα οποία ξεκινήσαν αυτό το μεγάλο ταξίδι στην έρευνα. Εγώ είμαι τώρα, θα έλεγα, 45 χρόνια στο αντικείμενο αυτό και το αποκριστάλλωμα της, των αποτελεσμάτων της έρευνάς μου αυτή το μισό αιώνα περίπου, είναι και στα δύο βιβλία που αναφέρατε, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι τα Χριστούγεννα, εκλαϊκευτικά βιβλία. Λοιπόν, και δείχνουν και το, την αγωνία μου, εν πάση περιπτώσει, να κατανοήσω κάποια πράγματα, αναφέροντας τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην αστροφυσική τα τελευταία 100 χρόνια, με αφορμή το ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση με είχε ορίσει ως συντονιστή των εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919. Mm-hmm. Και έτσι ασχολήθηκα λίγο και με την εκλαίκευση, αλλά βασικά ήμουνα και συνεχίζω ακόμη, όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη, να ασχολούμαι ερευνητικά με διάφορα θεωρητικά θέματα της αστροφυσικής και με την ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα και με συνεργάτες που έχω στην Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους τώρα μπορώ να πω έχω τη χαρά να τους βλέπω να είναι καθηγητές, πρώην διδακτορικοί μου φοιτητές, να είναι καθηγητές σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτή τη στιγμή.
2: Είναι ευχάριστο συνέστημα να βλέπετε είναι τους πραγματικά καρπούς των έργων σας.
3: Είναι έτσι.
2: Είπατε για ερωτήματα. Για σας ποιο ήταν ίσως το πιο βαθύ, ποια θα θεωρούσε τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που σας οδήγησαν στην αστροφυσική και στην κοσμολογία.
3: Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Όπως είπα και πριν, είναι το ερώτημα της θέσης του ανθρώπου στο σύμπαν. Είναι τα ερωτήματα, υπάρχει Θεός? Αν ναι, πώς μπορώ εγώ να καταλάβω την ύπαρξή του? Εγώ, ο μικρός άνθρωπος που ζω σε ένα μικρό πλανήτη, ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, μπορώ να καταλάβω τον άπειρο Θεό? Προς τα που οδεύει η επιστήμη σήμερα και αν μπορώ εγώ να συνεισφέρω στο δρόμο αυτό της επιστήμης με κάτι το πρωτότυπο. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να μπορείς να βάνεις ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που χτίζεται σιγά σιγά της επιστήμης και το οποίο απαντά τις ερωτήσεις των ερευνητών αλλά και του κόσμου γενικότερα για την συνεισφορά της επιστήμης να μπορέσει και αυτός να κατανοήσει τα αντίστοιχα θέματα που ανέφερα πριν.
2: Πιστεύετε ότι η επιστήμη θα μπορούσε κάποιον να βοηθήσει να προσεγγίσει το Θεό, να δυναμώσει την πίστη του ή να καταλάβει τη θέση του στον κόσμο απέναντι στη δημιουργία ή και τον ίδιο το Θεό?
3: Θα έλεγα και ναι και όχι. Το βασικό νομίζω έχει να κάνει με την προαίρεση του καθενός. Εάν κάποιος αναζητά πραγματικά την αλήθεια και το θέμα της επιστήμης και το θέμα, ας το πούμε γενικότερα, της θρησκείας, είναι θέματα τα οποία έχουν μια κοινή στόχευση, μια κοινή επιδίωξη. Και αυτή είναι η αποκάλυψη ή η ανακάλυψη της αλήθειας. Αποκάλυψη για την θρησκεία, ανακάλυψη για την επιστήμη. Επομένως, κατευθύνονται προς δύο κατευθύνσεις που ανέφερα, προς μία κατεύθυνση που είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε και, όπως ξέρετε, και τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές και φιλοσόφους. Τι είναι, το είναι. Η αποκάλυψη λοιπόν της πραγματικότητας είναι, γίνεται είτε με την επιστήμη αλλά και μέσα από τη θρησκεία. Άλλωστε αναφέρουν οι γραφές ότι έδωκεν ο Θεός επιστήμη της ανθρώπης.
2: Ενδοξάζεστε τις θαυμασίες αυτού.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχει η καλή προαίρεση και η μη προκατηλημένη, θα έλεγα, διάθεση, θεωρώ ότι η επιστήμη και η θρησκεία πορεύονται δύο παράλληλους δρόμους με διαφορετική μεθοδολογία, θα έλεγα, η κάθε μία. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση, γιατί πολλές φορές ακούω και με ενοχλεί αυτό ότι υπάρχει σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας, ότι είναι μεσαίωνας να αναφέρουμε τη θρησκεία σήμερα σε θέματα της επιστήμης και ούτω καθεξής. Προσωπικά δεν βλέπω καμία μα καμία τέτοια σύγκρουση, άλλωστε υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες όπως ο Ζορζ Λεμέτρ, παραδείγματος χάρη, που είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang. Ο οποίος ήταν ένας καθολικός ιερέας. Δεν εμποδίζει, όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει τα μέγιστα τον άνθρωπο να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Άρα δεν υπάρχει, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, θα έλεγα, στο στόχο που αναφέραμε πριν, στο στόχο της ανακάλυψης της και αποκάλυψης της αλήθειας.
2: Αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο εδώ. Πολλοί θεωρούν ότι η πίστη πολλούς ανθρώπους τους κόβει, τους βάζει φραγμούς και όρια. Συνήθως βέβαια τα παραδείγματα είναι μάλλον από όχι τόσο υψηλού επίπεδου περιπτώσεις, όπως ανθρώπους που λένε ότι αυτό το έφτιαξε ο Θεός, άρα δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε. Πολλές φορές που είχαν δοθεί απαντήσεις από πιστούς ανθρώπους μέχρι και από την επίσημη εκκλησία, ότι δεν πρέπει να ερευνούμε πράγματα τα οποία άπτονται του Θεού. Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα η αίσθηση ότι δεν ερευνούμε τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Νεύτωνας είχε πει ότι έφτιαξε τον παγκόσμιο νόμο που ένωσε γη και ουρανό, δηλαδή την ουράνια μηχανική με την μηχανική εδώ στον κόσμο μας. Αντίστοιχα, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις από πολλούς επιστήμονες οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με την τότε επικρατούσα θρησκεία της εποχής τους και της χώρας τους, της περιοχής τους, που η έρευνά τους έδειχνε ότι έμπαινε σε μονοπάτια ή σε χωράφια τα οποία θεωρούσε η θρησκεία ότι ήταν δικά της. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, πάρα πολλοί θεωρούν ότι η πίστη και η θρησκεία, και γενικότερα όταν λέμε θρησκεία, εννοούμε όλες τις θρησκείες, βέβαια η μεγαλύτερη μάχη έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην καθολική, στη δυτική εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές την κληρονομούσαν και οι υπόλοιπες. Και εκεί έχει βγει μια ισχυρή αντιπαράθεση. Με πολύ δύσκολα περιστατικά, όπως είναι ο Τζορντάνο Μπρούνο, όπως είναι και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, που ενώ ήταν φίλοι με τον τότε Πάπα, τελικά τον καταδίκασα σε περιορισμό στο σπίτι του, για να μην λέει ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ο ήλιος είναι το κέντρο, το βαρυτικό κέντρο του δικού μας συστήματος. Οπότε αυτό πάρα πολύ το παίρνω σαν παράδειγμα ότι τελικά υπάρχει σύγκρουση, αλλά αξίζει να εμβαθύνουμε και να δούμε αν αυτή η σύγκρουση οφείλεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ανθρώπους, σε συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες χάρη της εποχής και της κατάστασης τελικά ξεπεραστήκαν και φανήκαν ότι δεν ήταν προβλήματα, αλλά ήταν θέματα περισσότερο προσωπικά και τοπικά.
3: Δύο παρατηρήσεις θα κάνω μόνο. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται, να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, η επιστήμη στα θέματα της θρησκείας και η θρησκεία στα θέματα της επιστήμης.
2: Σωστά.
3: Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δυστυχώς στην δυτική καθολική εκκλησία υπήρξε αυτή η ανάμειξη και ήθελαν να επιβάλλουν και στην επιστήμη μία άποψη που έχει να κάνει με τον αριστοτελισμό, βάση περιπτώσει τον γεωκεντρισμό.
2: Είχε θεοποιηθεί κάπως
3: ακριβώς,
2: ο Αριστοτέλης.
3: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης λέγανε αυτός έφα. Ήτανε παρά, μαζί με τη βίβλο πίστευαν και τον Αριστοτέλη.
2: Αυθεντία. Σωστά.
3: Και άρχισα, όσον αφορά το περιστατικό με τον Γαλιλαίο, αν το εμβαθύνει κανείς και έχω ασχοληθεί κάπως με αυτό, υπήρχε και μια πολιτική σύγκρουση μέσα στην Καθολική Εκκλησία και η μεν ήταν εναντίον των δε και ο Γαλιλαίος χρησιμοποιήθηκε για να ξεκαθαρίσουν στους λογαριασμούς τους αυτές οι δύο φατρίες. Mm. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, διότι δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζω, μια τέτοια ανάμειξη της θρησκείας στα της επιστήμης. Βέβαια, εμείς είχαμε και την προϊστορία του Αρίσταρχου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον ηλιοκεντρισμό, ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και ο Κοπέρνικος ουσιαστικά
2: είχε διαβάσει
3: τον Αρίσταρχο. Και αυτό αποδεικνύεται, μάλιστα έχει βρεθεί

0: σημαίνει. Το αντίστροφο πρέπει να σημαίνει. Εμείς λοιπόν που είχαμε και την παιδεία, θέλω να πω, των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, ουδέποτε φτάσαμε στο σημείο να λέμε αυτά που έλεγαν με την Ιερά Εξέταση και τα λοιπά στη Δυτική Εκκλησία. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το πρόβλημα της ανάμειξης όπως υπήρξε στην Καθολική Εκκλησία και καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού
1: να διαχωρίζονται.
0: Να διαχωρίζονται.
1: Έχω δύο ερωτήσεις σε αυτό. Αρχικά, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, ναι, μεν σε αρκετά σημεία και ίσως τα περισσότερα, η επιστήμη με την πίστη ή με τη θρησκεία έχουν δρόμους παράλληλους, έχουν διαφορετικούς πιθανόν τρόπους και μεθόδους, δεν ξέρω αν έχουν και διαφορετικούς σκοπούς και στόχους, αλλά σε πάρα πολλά σημεία βρίσκονται τελικά. Βρίσκονται είτε όσον αφορά την επιβεβαίωση, την επιστημονική κειμένων και χωρίων της Αγίας Γραφής ή μετέπειτα και πατέρων της Εκκλησίας, βρίσκονται όσον αφορά την γέννηση του κόσμου, την γέννηση του ανθρώπου, βρίσκονται όσον αφορά το πού και πώς μπορεί να επιδρά ο Θεός στην κτήση και σε αυτά τα σημεία υπάρχει έντονη συζήτηση και εκεί συνήθως έχουν βρεθεί και διαμάχες για μια γρήγορη ανασκόπηση για τον Τζορντάνο Μπρούνο που έλεγε για τους πολλούς κόσμους. Ο Γαλιλαίος που πρόσβαλε την τότε σχεδόν θεοσεβούμενη θέση του Αριστοτέλη ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος και όλα ρέπουν, τίνουν προς αυτήν. Αργότερα υπήρχαν θέματα και πιο κοντινά στη δική μας εποχή, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης, με την οποία ξεκίνησε προφανώς η σύγκρουση σε προτεσταντικούς κύκλους και μετά και σε καθολικούς, από την Αγγλία, την Ευρώπη, όμως κατέληξε και σε εμάς και ακόμα μένεται αυτή η διαμάχη. Υπάρχει αρκετά μεγάλο μέρος πιστών και θεολόγων οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι σωστή η θεωρία της εξέλιξης. Μετά έχουμε πάλι νέο κύμα που έχει έρθει από προτεσταντικές ομάδες όπως είναι ο Δημιουργισμός που θεωρεί ότι η Αγία Γραφή είναι ακριβής, ότι οι γενναίες που περιγράφει είναι ακριβής και η γη είναι περίπου 6.000, μάλλον 10.000 ετών. 6 έως 10.000 ετών εξαρτάται από ποιος το υποστηρίζει και τι χρησιμοποιεί και οι διαμάχες αυτές είναι πολύ σκληρές, κυρίως στην Αμερική και φτάνουν μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής για να αποφασίσουν τι θα διδάσκεται στα παιδιά. Αυτό είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από δική μας όχι έντονη εμπλοκή, το κληρονομήσαμε. Έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί ορθόδοξοι πιστοί, οι οποίοι έχουν αντιπαραταχθεί με την επιστήμη και θεωρούν ότι η επιστήμη έχει υπερβεί τα ωριά της, μας λέει από πού γεννήθηκε ο άνθρωπος, πότε, με ποιο τρόπο, αν μπήκε μέσα ο Θεός αυτό ή όχι, ή αντίστοιχα για το σύμπαν, τη γη και τον κόσμο μας.
0: Να παρατηρήσω καταρχήν το εξής. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλία επιστημονικά. Σωστά. Ούτε καν θα μπορούσαν ο Μωυσής, ας πούμε, στη γέννηση, παραδείγματος χάρη, να περιγράψει την εξέλιξη του σύμπαντος μέσα από τη θεωρία της Μεγάλης Έλλης. Παρόλα αυτά, σήμερα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο Μωυσής στη γέννηση όταν γράφει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεδός» και είπε ο Θεός «Γεννηθεί το φως» και γέννε το φως την πρώτη μέρα, ενώ η δημιουργία του ήλιου αναφέρεται στην τρίτη μέρα.
1: Δημιουργία ή εμφάνιση, κατά πολλούς λόγους.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει το φως, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, χωρίς να υπάρχει ήλιος και σελήνη. Από εδώ λοιπόν φαίνεται, σήμερα όμως γνωρίζουμε πολύ καλά
1: ότι υπήρχε πρώτο φως.
0: Τι υπήρξε. Το πρώτο φως, μετά τη μεγάλη έκρηξη, ακολούθησαν η δημιουργία των αστέρων και των πλανητών κτλ. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Και η περίοδος των ημερών ουσιαστικά δεν είναι 24 ώρες. Σημαίνει δεν υπήρχε καν γη για να υπάρχει το 24 ώρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ερμηνεύουμε να παίρνουμε τα βιβλία της Εκκλησίας, να διαγραφεί ως επιστημονικά βιβλία. Μιλάνε με όρους μεταφορικούς, τους οποίους όμως μπορεί κάποιος να

0: αποκρυπτογραφήσει στην πορεία του χρόνου ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι η πρόοδος από το άλλο μέρος της επιστήμης είναι συνεχής, αλλά τα αποτελέσματα της επιστήμης σήμερα είναι μικρότερα, λιγότερα από τα αποτελέσματα που θα έχει η επιστήμη αύριο. Η επιστήμη εξελίσσεται, προσθέτει κάθε μέρα με έναν τρόπο το δικό της, το επιστημονικό, και όπως είπα, εμείς και ως φυσικοί γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα τρόπο σκέψεως, και αυτό είναι το σημαντικό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία να μάθετε τι λέει η φυσική. Σημασία έχει να μάθετε πώς γίνεται η έρευνα στη φυσική, πώς σκέφτεται ένας φυσικός και πώς πρέπει να σκέφτεται ένας άνθρωπος, υπό μία έννοια, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, αποδεικνύοντας προτάσεις και πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα με τη μεθοδολογία αυτή. Άρα λοιπόν η επιστήμη, χρησιμοποιώντας τη δική της μεθοδολογία, κάνει τα μικρά έστω βηματάκια κάθε μέρα, τα οποία όμως είναι αναπαραγωγήσιμα κατά κάποιο τρόπο από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Σήμερα, για παράδειγμα, να αναφέρω εδώ πρέπει ότι, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, η επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ύλη στο σύμπαν είναι που ακτινοβολεί και βλέπουμε, οι αστέρες, οι γαλαξίες, δεν είναι περισσότερο από το 5% της ύλης που υπάρχει. Και η υπόλοιπη είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, το 26%, και το υπόλοιπο 69% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια. Και αυτό από τις λέξεις καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
1: Άρα σκοτάδι.
0: Ναι, η επιστήμη αυτό το 5% το έχει καταλάβει σε ικανοποιητικό, όχι πλήρως, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει όμως το υπόλοιπο 95% το οποίο δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να θεοποιούμε και την επιστήμη. Διότι έχει και αυτή τα ωριά της. Όμως αυτό το 5% το έχει καταλάβει, διότι χρησιμοποιεί τη σωστή μέθοδο, όπως είπαμε. Γνωρίζουμε πλέον, όπως είπαμε πριν, ότι το σύστημά μας είναι ηλιοκεντρικό. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέχρι σε εκατομμύρια έτη φωτός, δισεκατομμύρια έτη φωτός, την πηγαίνηση του σύμπαντος, παρακολουθούμε κτλ. Αλλά όσον αφορά τη φωτεινή ύλη, πίσω όμως από αυτά που γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε στην επόμενη γενιά, και γι' αυτό στα πανεπιστήμια διδάσκουμε τους νέους φοιτητές για να αποκαλύψουν αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε σήμερα. Επομένως υπάρχει το θετικό της επιστήμης που ανέφερα, η μέθοδός της και σταθερά προχωρεί, και το αρνητικό ότι δεν γνωρίζει τα πάντα. Τώρα από εκεί πιάνονται ορισμένοι και λένε ότι θεωρία της εξαίρεσης, εγώ δεν είμαι βιολόγος, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, ή ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι μόνο 6.000 χρόνια κτλ. Εξηγώντας verbatim, που λένε στα αγγλικά, λέει κατά λέξη πράγματα τα οποία στη γραφή είναι μεταφορικά. Δεν πρέπει λοιπόν με παροπίδες, θα έλεγα, να εξηγούμε, να κατανοούμε ή να μεταφράζουμε αυτά που διαβάζουμε, να έχουμε καλή προαίρεση, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην ανακατεύουμε το τι θέλουμε εμείς να ακούσουμε ή τι νομίζουμε εμείς ότι η θρησκεία μας διδάσκει στα της επιστήμης. Επομένως, ξαναλέω, θα κουραστώ να το λέω αυτό, ότι σεβόμαστε η μεν επιστήμη τις γραφές που έχουν αποκαλυφθεί, η δε θρησκεία και οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν με τις επιταγές της θρησκείας τα αποτελέσματα και τις πρόοδους της επιστήμης, χωρίς να προσπαθούν να παρερμηνεύουν η μεν τα δε.
1: Συνήθως εκεί το θέμα ήταν ότι, όπως είπα, πολλοί πιστοί φοβούνται ή έχουν μια αίσθηση ανησυχίας ή έντασης όταν ίσως η επιστήμη αρχίζει και τεντώνεται τόσο πολύ και ακουμπάει θέματα συνήθως που είναι της πίστης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία του κόσμου, η δημιουργία του ανθρώπου. Ή αντίστοιχα, η δυνατότητα παρεμβολής του Θεού. Ο Χόκκιν είχε πει συγκεκριμένα ότι ένα επιχείρημα τον οποίο τον ίδιο τον είχε προβληματίσει πολύ είναι ότι αν υπήρχε Θεός, δεν θα έπρεπε να βλέπουμε την επίδρασή του στο σύμπαν. Ό,τι έχουμε παρατηρήσει στη μικρή ζωή που έχουμε για την επιστήμη και την παρατήρησή μας για το σύμπαν, φαίνεται να λειτουργεί κάτω από νόμους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται και δεν αλλάζουν, κυρίως σε κοσμολογικό επίπεδο και ίσως σε αστροφυσικό επίπεδο και ίσως και σε γήινο επίπεδο. Αυτό δίνει μια εικόνα σε έναν πιστό ότι ο Θεός μπορεί, μάλλον εμείς σαν επιστήμη, να βρούμε τρόπο να φτιαχτεί το σύμπαν μόνο του, να βγει η ζωή και η νοημοσύνη και τελικά ο άνθρωπος μόνος του, αποτύχει όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι επιστήμονες, και τελικά να μην υπάρχει και χώρος ο Θεός να μπαίνει και να αλληλεπιδρά σε αυτό το σύμπαν που πιστεύουμε ότι έφτιαξε. Αυτό ένας πιστός το θεωρεί ότι είναι ότι κάποιος μπαίνει στα μονοπάτια της πίστης και τσαλαβουτάει κατά κάποιο τρόπο και λέει ότι με λίγα λόγια δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ξέρουμε που δεν ξέρουμε, δηλαδή υποθέτουμε πώς έγινε το σύμπαν, πώς ήρθε ο άνθρωπος στη ζωή και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή, άρα πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Τι θα απαντούσατε και στους δύο, και σε έναν που θα έλεγε από την επιστημονική πλευρά δεν υπάρχει χώρος και σε έναν πιστό που θα ένιωθε μια ανησυχία ότι με κάποιο τρόπο η επιστήμη σαν να φαίνεται να στριμώχνει, να σπρώχνει το Θεό έξω από τη ζωή μας.
0: Θα επανέλθω στο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με τον σωστό τρόπο. Και θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή, σαν παράδειγμα το εξής επιχείρημα. Όταν περνάμε έξω από τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, μας εκστασιάζει οι αναλογίες του. Και αντίστοιχα, όταν βλέπουμε, από φωτογραφίες, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα τύχει να κάνω, μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά και βλέπουμε αυτόν τον Τρούλο, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα ουρανού και γης. Πάει το μυαλό μας στους αρχιτέκτονες, στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο και στην προηγούμενη περίπτωση στον Εκτίνο και τον
1: Καλλικράτη
0: και το Φιδία. Πάρουν λοιπόν πίσω από αυτά τα δημιουργήματα, έτσι, συνεχίζω τον τρόπο που σκέπτομαι, κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα πράγματα τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με ολόκληρο το σύμπαν, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Αφού λοιπόν ισχύει, νομίζω, αυτό που λέγεται, ότι πας οίκος κατασκευαζόμενος υπότινος, οδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Πίσω από κάθε δημιούργημα κρύβεται ένας δημιουργός. Εάν λοιπόν θεωρούμε την χρυσή τομή και τις αναλογίες της που έχουν δώσει τον Παρθενώνα ή το δημιούργημα της Αγίας Σοφιάς σαν κάτι το θαυμαστό, τι πρέπει να πούμε για το σύμπαν που πραγματικά ως αστρονόμος εγώ οφείλω να πω ότι, και γι' αυτό έδωσα και στο βιβλίο μου τον τίτλο «Το εκπληκτικό σύμπαν». Mm-hmm. Όταν κάτι εκπληκτικό, δεν θα υπάρχει κάποιος πίσω που δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό σύμπαν. Ένας εκπληκτικός, ας μου επιτραπεί, αρχιτέκτον.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σωστή συλλογιστική, και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, έτσι, πίσω από κάθε δημιουργό δημιούργημα υπάρχει ένας δημιουργός, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Βέβαια, ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά, ας πούμε, να έρχεται εδώ και να μας λέει «εγώ είμαι» κτλ. Διότι ένας τέτοιος Θεός δεν θα ήταν Θεός.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτή η διδαχτή του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέ αυτού ικανή, και όχλος πολλής, ως διήγγισε την πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός ιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως, του γιου της Χείρας, της πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη, υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της Χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χείρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγο, εγέρθητη

φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω, ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ριγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς, τον αθρηνής υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατό να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις, να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκαι στη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφειο Γιάννης Ρίτσος. Στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα, στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφη η θρήνη μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο, θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα, γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό, μα από εκείνο ήδη γεύονται και τους κερνάτε εσείς, λυπημένοι άνθρωποι, λυπημένοι ελπίζοντες, κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί και έρχονται συνεχώς να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πούν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων Γονέων, ποιητών το Κυρίο.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομήμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο άδειος έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητή μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πενθώ τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τις συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι φροντίζω. Κηδεμών λέμε. Εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά, και θέρμανον κοπετών. Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία. Σας είπα, και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρας σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μη σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πως το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έφαγα,
τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πως βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδία σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν, μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκο φελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη, σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι, μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει, τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικό τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός. Παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια ασυνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους, με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή, να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση, του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκό αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό, παιχνίδι αγαπημένο, όμορφο, αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπείο μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος. Και αντίπαλός μας αλίμονο, παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς, του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην κερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε», μας φωνάζει, «μη θρηνείτε». Να ο γιος της χείρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων σήμα στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους στάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δίνω πάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενίο αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε, αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου,
ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος, μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος, η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας.

άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον, να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην μοίη να περιποιείται τον άντρα της, που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος: «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα. Αυτό θα έλειπε», το απαντούσε εκείνη, «με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα, να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά». Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. «Τα αγγελούδια μας», έλεγαν και τα καμάρωναν. «Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα, να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά». Γέλαγε καλό καρδά εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Και έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα, τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό, τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός, το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παράπονό τους. Εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι, και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

σιωπή ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος, και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο, και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του αγγέλου του, και γαλήνεψα περίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσπάθεια.

σφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και γίνε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα, να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

Η φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενη κάποτε και τόσο ξαφνική αυτή η αποχωρισμή, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία, αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία κούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

και παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας. Ο τελευταίος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη στην παρούσα συλλογή είναι ο ήδη γνωστός «Πόσου την χάριν υμνήσεμι» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ο οποίος εκτελείται από δύο παραδοσιακούς ψάλτες του βορειοελλαδίτικου ιδιώματος, τον Ματθαίο Τσαμκυράνη και τον Χαρίλα Οταλιαδόρο. Καταρχήν πρόκειται για ευνητικό και παρακλητικό προς την Παναγία κείμενο, Θεοτοκείο, το οποίο έχει μελοποιηθεί και εδώ ως καλοφωνικός ιρμός. Ο ιρμός είναι συνθεμένος και αυτός στον εκκλησιαστικότατο ήχο του πλαγιού Τετάρτου, κινείται παντού σε ήπιους και διατονικούς μελωδικούς τόνους, οι χρωματικές μετατροπίες είναι ελάχιστες, ειδής και έντεχνος, όπως και όλη η προηγούμενη καλοφωνική ιρμή του Μπερεκέτη. Στην ουσία αποτελεί το πρότυπο του άλλου σπουδαίου επίσης καλοφωνικού ιρμού, την «Δέησίν μου δέξε την Πενιχράν», σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου του Γεωργίου του Κρητός. Το ύφος του ιρμού αναδεικνύει εξαίρετα το παρακλητικό νόημα του κειμένου, ενώ η επιμέρου

Αντίθετα, η ερμηνεία του Χαρίλαου Ταλιαδόρου, η οποία πραγματοποιείται κανονικά κατά τη μεταγραφή του Γρηγορίου και από το καλοφωνικό ερμολόγιο, είναι και εδώ περισσότερο νεωτερική, διασταλτική κατά τον τρόπο εκφοράς και ως προς τον ρυθμό και τον χρόνο ανημένη και σχεδόν ελεύθερη, κυρίως στο μέρος του κρατήματος. Και στην περίπτωση αυτή, ένα δείγμα για το πόσο διαφορετικά μπορεί να αποδώσει σήμερα ένας γνωστός σύγχρονος παραδοσιακός ψάλτης τα ειδικά και νεκρά αυτά εξολειτουργικά μαθήματα.

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν από τον Βασίλη Βουσινιώτη στο στούντιο Άξιον το 1984 και από τον Γιάννη Σκιαδά στο Σίγμα Σάουν το 1993. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Γιάννης Ισταμπούλογλου, Ηλίας Γεωργίου και Κώστας Λανάρας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Έχουμε αρχίσει να συζητάμε την ακολουθία του Στεφανώματος και είμαστε στο σημείο όπου βλέπουμε τους στίχους από την Παλαιά Διαθήκη οι οποίοι απαγγέλλονται ως προήμιο πριν αρχίσει το μυστήριο και είμαστε εκεί που θα αναγνωστεί το Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε παρακαλώ.
3: Είναι και αυτό μια εικόνα γνωστή για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, άγνωστη για μας σχεδόν, που είμαστε ξεκομμένοι από την φυσική ζωή, στην ύπαιθρο, στα δέντρα, στη γη. Και αυτή είναι μια όμορφη εικόνα που παρομοιάζει τα παιδιά των νεονύφων, τους απογόνους τους, που θα είναι κύκλο της τραπέζης των και είναι μια πολύ όμορφη και ζεστή εικόνα όταν ο πατέρας και η μητέρα με τα παιδιά κάθονται στο τραπέζι και τρώνε το φαγητό τους και εκεί ο πατέρας και η μητέρα απολαμβάνουν τη ζεστασιά της παρουσίας των παιδιών του, όπως τα νεόφυτα των ελαιών είναι κύκλο γύρω από τις γέρικες ελιές.
2: Σήμερα όμως δυστυχώς έχουμε καταργήσει και το τραπέζι και δεν έχουμε τέτοιες αγνές εικόνες όπως τα παιδιά να είναι νεόφυτα βλαστάρια των ελιών κτλ. Γιατί είναι σημαντικό η οικογένεια να κάθεται και να τρώει μαζί στο τραπέζι?
3: Είναι πολύ σημαντικό και βλέπετε και στα μοναστήρια η τράπεζα επέχει θέση λειτουργίας, προσευχής, διότι κατ' εκείνη την ώρα ο άνθρωπος τρώει το φαγητό του, ευχαριστεί τον Θεό, συνεφραίνεται με τους ομοδιετούς του στο τραπέζι, τους αδερφούς του, τους γονείς του, αλλά και είναι και μια ώρα ησυχίας που ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να πούν δύο λόγια καλά στα παιδιά τους, να εκφραστούν τα παιδιά, να πούν στους γονείς τους πώς πέρασαν την ημέρα τους, τι σκέφτονται, τι είδαν, τι άκουσαν. Και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή οικογενειακής ζωής που είναι κρίμα να χαθεί, παρόλο που ξέρω και εγώ ότι μέσα στα δεδομένα τα σύγχρονα με την πίεση του χρόνου πολύ σπάνια υπάρχουν αυτές οι εικόνες στην καθημερινότητα της ζωής της οικογένειας. Παρά τα αυτά νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να κάνουν ό,τι μπορούν να διατηρήσουν έστω και μια φορά την ημέρα αυτή την παράσταση όλων στην τράπεζα και αυτών των φαγητών του μαζί.
2: Πάντως Γερόντα, στη γενιά τη δικιά μας εγώ το θυμάμαι ότι λέγαμε να κάτσουμε να φάμε και αμέσως ανοίγαμε την τηλεόραση. Τώρα, όποιος βαριέται την ώρα που κάθεται στο οικογενειακό τραπέζι, συμμετέχει στο φαγητό, αλλά ανοίγει το κινητό και χάνεται, στην κυριολεξία χάνεται. Βέβαια. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, πώς θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία?
3: Νομίζω εάν δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ώρα της οικογενειακής συνάθρησης αυτής, θα μπορεί το παιδί μας σιγά σιγά και εμείς ήδη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την επικοινωνία στο τραπέζι. Αλλά αν και εμείς κοιτάμε το κινητό μας ή κοιτάμε την τηλεόραση ή δεν μιλάμε καθόλου και είμαστε πειθισμένοι ο καθένας στον κόσμο του, σίγουρα και το παιδί θα κοιτάξει να κάνει και αυτός κάτι που τον αναπαύει. Θα βγάλει το κινητό και θα παίζει με το κινητό του.
2: Άρα την αρχή τη βάζουμε εμείς λοιπόν.
3: Από εμάς εξαρτούνται πολλά πράγματα.
2: Μιλήστε μας παρακαλώ επί την ευκαιρία για τους χρόνους που πρέπει η οικογένεια ας πούμε να έχει ως κανόνα για να βρίσκονται όλα τα μέλη μαζί.
3: Πρέπει οι γονείς να εφευρίσκουν αυτούς τους χρόνους και να τους αξιοποιούν και να τους δημιουργούν. Και να μην υπάρχει χρόνος να το δημιουργούν οι γονείς ήδη. Δηλαδή οι γονείς να δημιουργούν χρόνο που θα είναι όλη η οικογένεια μαζί και μόνοι τους και με άλλους βέβαια κάποιες φορές, αλλά και κάποιες φορές απόλυτα μόνοι με τα παιδιά για να κουβεντιάσουν, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους και όλα όσα τους απασχολούν.
2: Αυτό παράδειγμα, πρέπει να γίνεται καθημερινά ή να ορίσει η οικογένεια μια φορά τη βδομάδα να κάτσουμε όλοι να συζητήσουμε.
3: Μακάρι να γίνεται μια-δύο φορές τη βδομάδα και μακάρι να βρίσκουμε τέτοιο χρόνο σήμερα.
2: Πώς βοηθάνε αυτές οι εικόνες, τα συναισθήματα, οι στιγμές που πρέπει να βρίσκεται μαζί η οικογένεια?
3: Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε πάντοτε και έλεγε στους γονείς να φροντίσουν τα παιδιά τους να έχουν αποθήκη καλών εικόνων. Δηλαδή η παιδική ηλικία να είναι γεμάτη από καλές εικόνες για να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν και τα ίδια, τόσο στη δική τους οικογενειακή ζωή όσο και στην προσωπική τους ζωή. Να ανατρέχουν στις καλές εικόνες αυτές, να παίρνουν θάρρος, να παίρνουν δύναμη, να ξεκουράζονται από την κούραση των βιωτικών πραγμάτων και να έχουν έμπνευση και παρηγοριά. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αποθήκες καλών εικόνων.
2: Τώρα αναφέρατε τη Μοναστηριακή Τράπεζα, αλλά όπως έχουμε δει στα μοναστήρια οι πατέρες τρώνε όλοι μαζί, αλλά δεν έχουν κάποιο είδους επικοινωνία, δηλαδή δεν πρέπει να μιλάνε την ώρα που τρώνε και ακούν τον αναγνώστη που συνήθως διαβάζει ένα πνευματικό κείμενο. Μπορούμε εμείς στον κόσμο να πάρουμε κάποιο παράδειγμα από τη Μοναστηριακή Τράπεζα και να το εφαρμόσουμε στην οικογενειακή σου σπίτι μας?
3: Οι μοναχοί έχουν άλλες ώρες που επικοινωνούν. Αλλά βλέπετε και μερικές φορές ο γέροντας μπορεί να σταματήσει την ανάγνωση και να μιλήσει ο ίδιος ή να ρωτήσει κάτι το οποίο έγινε στην αδερφότητα ή να πει κάποιο αδερφού να πει κάτι, να διηγηθεί κάτι το οποίο είδε και άκουσε. Δηλαδή όταν είναι μόνοι τους οι αδερφοί μπορεί ο γέροντας να διακόψει την ανάγνωση. Η ανάγνωση γίνεται κυρίως για λόγους πρακτικούς. Επειδή στην τράπεζα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και λαϊκοί και επισκέπτες και προσκυνητές, αν αρχίσει να γίνεται ένας διάλογος μεταξύ τους θα γίνει χάβρα, θα γίνει μεγάλος θόρυβος. Και έτσι η ανάγνωση μας βοηθά να ακούμε κάτι το πνευματικό κεφέλιμο, να προσευχόμαστε και να επικοινωνούμε μέσα στο πνεύμα της προσευχής. Οι μοναχοί την ώρα που τρώνε προσεύχονται και όταν σιωπούν δεν σιωπούν με έναν τρόπο ατομικιστικό, αλλά προσεύχονται και η προσευχή είναι είδος επικοινωνίας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας.
2: Πάντως θέλω να σας πω, είχα μια προσωπική εμπειρία, βρέθηκα σε ένα κελάκι στο Άγιον Όρος, σε έναν Εσπερινό και μετά μας προσκαλέσανε στην τράπεζα, καθίσαμε να φάμε και στην τράπεζα και τώρα πάνε 15 χρόνια αυτό που τώρα να σας πω. Μου έχει μείνει μέχρι σήμερα η κουβέντα που είχανε ο γέροντας και οι πατέρες του κελιού. 5-6 πατέρες του κελιού και μια συνοδεία που πήγαμε από ένα μοναστήρι. Δηλαδή 15 άνθρωποι όλοι. Η συζήτηση όμως που κάνανε, δεν μπορώ να την ξεχάσω, είχε σοβαρότητα, είχε πνευματικότητα, είχε γέλιο, είχε χιούμορ. Αλλά υπήρχε ένα μέτρο σε όλα. Δεν μπορώ να ξεχάσω την κουβέντα. Εδώ, στις δικές μας περιπτώσεις, έχουν γίνει τραπέζια οικογενειακά που έχει χαθεί το μέτρο και έχει διαλυθεί η οικογένεια. Τι θα λέγατε γι' αυτό?
3: Σίγουρα εξαρτάται τι πνεύμα υπάρχει στα διάφορα συμπόσια. Εάν είναι πνεύμα Θεού, τότε υπάρχει χάρη Θεού και μέτρο και ειρήνη και αγάπη και ευωδία Χριστού. Εάν δεν υπάρχει χάρη Θεού, μπορεί να πάμε σε οικογενειακά τραπέζια και να σκοτωθούμε στο τέλος. Πολλές φορές είδαμε τραπέζια που κατέληξα σε ναυάγια. Και εγώ ενθυμούμαι που ο γέροντάς μας, ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ, όταν είμαστε ο λιγότεροι αδερφοί και 2-3 που είμαστε στην αρχή και μέναμε στη σκήτη, μέναμε εκτός κοινοβιακής μονής, πάντοτε στις τράπεζες που είχαμε μας μιλούσε και διαβάζαμε βέβαια κάτι λίγο, αλλά άφηνε και χρόνο για να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε και να περιγράψει διάφορα πράγματα και γεγονότα της ημέρας που έτυχε να ακούσουμε, που έτυχε να γίνουν, που ακούστηκαν στην αδερφότητα. Και ο γέροντας να το σχολιάζει, να το αναλύει, να το ερμηνεύει και όπως είπατε και εσείς, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαρά και ειρήνη. Πολύ ωραία. Αυτές οι εικόνες είναι μέσα στην ψυχή μας ολοζώντανες.
2: Και μιας και μιλάμε για αγνές εικόνες, πόσο επηρεάζει και η εικόνα του ίδιου του ζευγαριού τα παιδιά, ενώ η απλή εικόνα, δηλαδή ο τρόπος που συμπεριφέρεται, ο τρόπος που ντύνονται, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που περπατάνε, η συμπεριφορά, είναι αυτό μέσα στα πλαίσια των εικόνων, των καλών που πρέπει να έχει?
3: Σίγουρα είναι μέσα στα πλαίσια των εικόνων, διότι οι γονείς και χωρίς να το καταλαβαίνουν, εμπνέουν τα παιδιά και τους δίνουν παραδείγματα και υποδείγματα ζωής. Οπότε αν οι γονείς έχουν δώσει στα παιδιά τους καλές εικόνες, αυτά μένουν σαν πρότυπα στη ζωή τους. Και αντίθετα, αν έχουν κακές εικόνες, μένουν τραύματα. Είναι γνωστό ότι όλοι μας έχουμε στην ψυχή μας, μέσα στο ψυχικό μας κόσμο, τις εικόνες της παιδικής μας ηλικίας. Στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στους θείους μας, τα ξαδερφάκια μας. Και ό,τι καλό βιώσαμε κοντά τους, το διατηρούμε. Και το κακό το διατηρούμε, αλλά τραυματικά.
2: Τώρα, για το καλό το καταλαβαίνουμε. Για το κακό, αυτά τα τραύματα που είναι βασισμένα σε κακές εικόνες, διορθώνονται?
3: Εάν ο άνθρωπος μπει μέσα στη χάρη του Θεού, τα τραύματα μετατρέπονται σε ιάματα, σε προτερήματα. Είναι γεγονός ότι ο Θεός θεραπεύει τα τραύματα του ανθρώπου και τα κάνει από μειονεκτήματα πλεονεκτήματα.
2: Ο επόμενος στίχος λέει «Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο». Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
3: Να λοιπόν, λέει, τέτοια λοιπόν ευλογία θα έχει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό. Περιέγραψε προηγουμένως την εικόνα της ευλογημένης οικογένειας. Ότι η γυναίκα θα είναι σαν μια άμπελος γεμάτη με καρπούς εύχυμους και ωραίους και γεμάτη πλούσια καρποφορία μέσα στους χώρους του σπιτιού τους, και τα παιδιά θα είναι σαν τα νεόφυλλα των ελαιών. Όπως μια γέρικη ελιά βγάζει γύρω-γύρω τα νέα κλαδιά, τα νέα πλαστάρια μάλλον. Και είναι κάτι το όμορφο να το βλέπει κανείς. Έτσι και η οικογένεια, οι γονείς, οι μεγάλοι, φυτρώνουν τα πλαστάρια των παιδιών τους γύρω-γύρω. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή και ευλογημένη εικόνα. Έτσι λοιπόν θα ευλογήσει ο Θεός τον άνθρωπο, ο οποίος αγαπά τον Θεό και εξητεί τον Θεό στη ζωή του.
2: Άρα το να είναι ευλογημένη αυτή η εικόνα και να ευλογηθεί η οικογένεια, νιώθω ότι αυτή είναι μια χαρούμενη οικογένεια, έχει χαρά η οικογένεια. Τι σημαίνει πραγματικά να έχει χαρά η οικογένεια?
3: Χαρά πραγματική είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η χαρά ημών, όπως και η ειρήνη ημών και η ελπίδα μας και ο σωτήρας μας και τα πάντα. Ο Χριστός είναι η χαρά μας. Όταν έχουμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, στις καρδιές μας, τα παιδιά μας, και δύσκολα γεγονότα να συμβαίνουν, έχουμε χαρά και ειρήνη στην ψυχή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι όταν μία φορά ήμουν 5 χρόνων νομίζω, τόσο ήμουν, όταν έγινε στη Λεμεσό μια έκρηθμη κατάσταση με τους αδελφούς μας, τους Τουρκοκύπριους, και έγιναν κάποιες μάχες εδώ. Και θυμάμαι ήμουν σπίτι της γιαγιάς μου. Και έπεφταν σφαίρες, ακούγονταν εκρήξεις και όλοι μαζευόμαστε στα σπίτια μας. Η γιαγιά μου αμέσως μας πήρε κοντά της, άναψε το καντήλι και μας έβαλε να προσευχηθούμε. Και αμέσως σταθήκαμε άκρα να σπάρει. Είπα η γιαγιά ότι κανένας δεν θα πάθει κάτι αφού προσευχόμαστε. Μας έδωσε μια καλή εικόνα, μια ασφαλή εικόνα. Δεν μας μετέδωσε τον τρόμο και τον φόβο της περιραίουσας ατμόσφαιρας.
2: Κύριε, δεν θέλω να βγω από την ακολουθία από τους στίχους αυτούς, αλλά έχετε πολλές φορές έχει αναφέρετε τη γιαγιά σας. Μπορεί να μας πείτε 2 λόγια πώς σας επηρέασε αυτή η γυναίκα?
3: Η γιαγιά μου ήταν τελείως αγράμματη. Και 2 ήταν αγράμματες. Αλλά η μια γιαγιά μου που επηρέασε την πνευματική ζωή ήταν τελείως αγράμματη, αναλφάβητη, δεν ήξερε τίποτα γράμματα. Ούτε το όνομά της να γράψει. Αλλά ήταν άνθρωπος απλός, ταπεινός, με μεγάλη πίστη. Προσευχόταν. Είχαμε στο χωριό μας μια έτσι μικρή ομάδα γιαγιάδων που κάποιες ήξερα γράμματα και έκαναν κατηχητικό στις άλλες γιαγιάδες. Και τις δίδασκαν διάφορα πράγματα. Και είχαν μάθει οι γιαγιάδες μας να κάνουν το κομποσχήνι τους, να κάνουν μετάνοιες, να νηστεύουν, να λάδουν τις νηστείες, να πηγαίνουν στην εκκλησία να κοινωνούν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που κάθε βράδυ έκανε με γονικλησίες. Στεκόταν το πρωί στο παράθυρο, μόλις ξημέρωνε, από τις 5 η ώρα, από τις 4:30-5, και έλεγε την προσευχή του: «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμαι». Και εγώ θυμάμαι που έμενα στο 2 δωμάτιο μαζί της και ήμουν παιδάκι μικρό και την έβλεπα εκεί, προσευχόταν. Και μετά αυτή με βοήθησε να πάω στην εκκλησία.
2: Σας μίλησε ποτέ για τον Χριστό ή ήταν μόνο αυτό που βλέπατε?
3: Λίγα πράγματα. αλλά αυτό που έβλεπα ήταν υπεραρκετό.
2: Λέει παρακάτω, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Δηλαδή,
3: να σε ευλογήσει ο Θεός, ήθελε να σε ευλογήσει ο Θεός από την Σιών. Η Σιών είναι η πόλη του Θεού, το κατοικητήριο του Θεού. Από εκεί που κατοικεί ο Θεός και είναι η πόλη του και το κατοικητήριο του είναι ειρήνη, να σε ευλογήσει ο ίδιος ο Θεός και να δεις και να απολαύσεις τα αγαθά της Ιερουσαλήμ όλες τις ημέρες της ζωής σου. Είναι η ευλογία που έλεγαν οι Εβραίοι στο παιδιά τους, στις οικογένειές τους, να έχουν την ευλογία του Θεού από το κατοικητήριο αυτού και να δουν τα αγαθά της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν η γη που έρε μέλι και γάλα. Ήταν η γη αυτή η οποία είχε την ευλογία του Χριστού, του Θεού και σωτήρα μας.
2: Βέβαια, τώρα αυτή η στίχη ο ψαλμός δείχνει, τα λέει ας το πούμε, όλα ρόδινα. Είναι ποτέ δυνατόν κατά την πορεία του γάμου και της οικογένειας να είναι όλα τόσα ρόδινα, όσο τα λέει ο ψαλμός?
3: Όχι, δεν θα είναι ρόδινα εξωτερικά. Όταν όμως ο Χριστός είναι μαζί μας, τότε γίνονται όλα ρόδινα πράγματι. Και οι δυσκολίες και τα πένθη και οι κακουχίες και οι ασθένειες και τα προβλήματα λαμβάνουν ένα φως ηλαρών και γίνονται φωτεινά και χαρούμενα και μας δίνουν μέσα στην καρδία μας τη θεϊκή παρηγοριά που δεν αλλάζει με τίποτα.
2: Από προσωπική πείρα, Γέροντα, το λέω ότι καμιά φορά, αν όχι τις περισσότερες, φταίμε εμείς που αφήνουμε τη βάρκα να σαπίσει και μπαίνει νερό μέσα και στο τέλος δεν ξέρω αν βουλιάξει κιόλας. Θέλω να μας πείτε, παθαίνουμε κρίση πανικού, μας πιάνουν ψυχολογικά προβλήματα, ολιγοπιστούμε στο τέλος 100%. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
3: Σίγουρα, εάν φτάσει κανείς να μπει στα περιθώρια μιας πραγματικής ασθένειας τέτοιας, όπως είναι η κρίση πανικού, η καταθλίψεις κτλ., εκεί χρειάζεται και ιατρική βοήθεια. Αλλά καλό είναι να μην φτάνουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή να έχουμε στον εαυτό μας δώσει τα απαραίτητα εφόδια ώστε οι διάφορες δύσκολες συνθήκες της ζωής να μην μας καταβάλουν. Να είμαστε θωρακισμένοι με την ελπίδα στον Θεό, με την πίστη, με την προσευχή. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται και ελπίζει επί Κύριον δεν αποτυχάνει ποτέ. Λέει ένα ωραίο λόγο στο Άγιο Μανδύλιο, «Χριστέ ο Θεός ο Ισραήλ ελπίζων, ούκ αποτυχάνει ποτέ». Γύρω-γύρω έγραψαν στη θήκη του Αγίου Μαντιλίου οι πατέρες αυτών των ωραίων απόφθεγμα. «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζων, ούκ αποτυχάνει ποτέ».
2: Έχετε πει ότι όλες αυτές οι δυσκολίες τελικά που συναντάει το ζευγάρι είναι για το καλό μας. Και λέω τώρα εγώ, για ποιο καλό μας, αν στο τέλος της κάθε αδυναμίας, εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, θα θαλασσώσουμε και γινόμαστε, να πω, ξυνίζουμε. Γιατί και τι σημαίνει να είμαστε κακομύριδες πνευματικά, στο ζευγάρι εννοώ?
3: Η Γραφή λέγει ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθό. Όλα συνεργούν για το αγαθό, ακόμα και τα λάθη μας. Με ποια έννοια? Όχι ότι είναι καλά πράγματα τα λάθη και οι πτώσεις μας, αλλά εάν αντιμετωπιστούν ταπεινά και με μετάνοια, τότε γίνονται πραγματικά λίπασμα στο δέντρο της πνευματικής ζωής. Και έτσι λοιπόν δεν δικαιολογείται ο άνθρωπος ούτε να ξυνίζει ούτε να κακομοιριάζει. Ο Θεός μας εκάλεσε σε μία αρχοντική σχέση χαράς μαζί Του και με τους άλλους αδερφούς μας. Το να είναι κακομοίρης ο άνθρωπος και να μεμψιμηρεί και να μικροψυχεί, αυτά είναι δείγματα της δικής του αδυναμίας και της δικής του ατέλειας που χρειάζεται διόρθωση.
2: Και ασχέτως αν έρχεται και από μία απελπισία, ας το πούμε.
3: Εντάξει, φυσικό είναι ότι όταν κάνουμε λάθη μας πλησιάζει η θλίψης. Αλλά να μην την αφήνουμε να μας κατακυριεύει, διότι μετά χάνουμε το θάρρος μας και χάνουμε το κουράγιο μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
2: Να προχωρήσουμε στις τελευταίους στίχους από αυτό το προήμιο, πριν αρχίσει η ακολουθία, Γέροντα, που ακούμε το «και είδης Ιούς των Υιών σου, ειρήνη επί το Ισραήλ». Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
3: Όλοι οι άνθρωποι που έχουν παιδιά και εγγόνια μαρτυρούν ότι η μεγάλη χαρά αυτών των ανθρώπων είναι να βλέπουν τα παιδιά τους και παραπάνω τα αγκόνια τους. Περισσότερο τα αγκόνια, γιατί είναι πλέον παππούδες, γιαγιάδες, σε μια ηλικία κάπως πιο ευαίσθητοι και συναισθηματικοί και βλέποντας τα εγγονάκια τους χαίρονται και αγάλλονται και βλέπουν τη συνέχεια της ζωής τους. Έτσι λοιπόν ο φοβούμενος τον Κύριο και βαδίζονται τις εντολές αυτού είναι μακάριος και απολαμβάνει και τα αγαθά του Θεού και την ευλογία των επιγείων πραγμάτων που είναι τα παιδιά του και τα αγκόνια του. Και τελικά έρχεται η ειρήνη, ο Χριστός έρχεται δηλαδή, αυτός στην ειρήνη μόνο, ο Χριστός μας, και βασιλεύει στον Ισραήλ, στον άνθρωπο ο οποίος συνεχώς ορά τον Θεό μπροστά του.
2: Με αυτές τις ευχές γέροντα, έστω και αυτούς τους στίχους, μήπως μας μαθαίνει και η Εκκλησία πώς να πραγματικά να ευχόμαστε εμείς?
3: Σίγουρα μας δείχνει η Εκκλησία τον πλούτο της χάριτος των ευχών, ώστε και εμείς όταν ευχόμαστε στους αδελφούς μας, να μην είμαστε τσιγκούνιδες, να μην είμαστε, να μετράμε τα λόγια μας και μην πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Αλλά με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το είναι, να ευχόμαστε τα άπειρα ελέη του Θεού, τα πλούσια ελέη του Θεού.
2: Όλη αυτή η περιγραφή και η ανάλυση που μας κάνατε από τους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, είχετε πει ότι είναι προανάκρουσμα, είναι μια προφητεία για την πορεία της ζωής του ζευγαριού. Τι δυνατότητα πραγματικά δίνουν αυτοί οι στίχοι για την οικογένεια που μόλις καθιδρείται, θα λέγαμε?
3: Δείχνουν τον δρόμο, αλλά δίνουν και την δυνατότητα όλα αυτά τα οποία λένε οι ευχές και οι ψαλμοί να γίνουν πραγματικότητα. Μας δείχνουν την αρχή και το τέλος. Ποιος, πόθεν αρχίζει και πού τελειώνει. Αλλά μας δίνουν και την δύναμη να τα επιτελέσουμε. Και ξέρουμε ότι αρχή και τέλος είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος της ζωής μας και το έπαθρο και το προβείο της νίκης μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Αδελφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα στην χώρα της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίαση τα ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγξε εμάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα ταυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσαν το επίθον ζώντα, και γαστρουθεί ονέβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάνε αυτή, ούθης ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριο σαν ήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και γάρι ευλογία σου δώσει ονομοθετών, πορεύσαν εκ δυνάμεις εις δύναμην, οφθήσει το Θεός ο Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, εις άκουσιν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν δε θα βλέψει υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμε παρεπτύσσε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της προεβομένης στην ακακία. Κύριο Θεός το δυνάμεν, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψα την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασα τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργή σου από γενεά σας γενεά. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου ευφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε και ο λαός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγκύσον φωγμένον αυτό το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύρος δώσει Χριστότητα, η και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόντα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και απάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάση της υπεκαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς Θεό ότι επικουσάς μου. Ουκέστη νόμοι ως εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφραθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήρμον και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και εδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και εδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι. Θεία ανέλαψη Σημεών Πάτερ, εις δεξάμενος εν τη ψυχή σου. Ως τίρ εν κόσμο δείχτης λαμπρότατος, διασκεδάζουν αυτού τη σκοτώμενα και πάντα σπίθων ζητήν, είναι απόλυσαν χάρη πνεύματος, αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος νυπομείνας αγαθέ, ο θάνατο θάντος κυλεύσας και έγερς ειδείξας Θεός. Μη παρήδους έπλασες τη χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου λέιμον, δέξετε διακούσαστε Θεοτόκον, πρεζεύουσαν υπέρ ημών, και σώσε ο τήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοείς ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου, και μη αποσύσεις το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου, και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των υπιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις ωφελέντες ημών, και εμείς ενέξει εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού. Το φωτί λαμπόμενο το τρισιλίο Θεόφρον, Θεολόγος γέγονας της υπερθέου Τριάδος, άνωθες σοφίαν λόγων καταπλουτήσας, έβλησας θεοσοφίας, εν θεαρήθρα, εξών πίνοντες βόμεν, χέρι τρις μάκαρ σημαίων όσιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτη τα συντεύξεις, κήθυνον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άφηνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψη κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς η Αγία σου Αγγέλης, εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι εις ενώρης πίστεως και στην επίγνωση τα προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα σύγκρος το σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν όματι Κύριου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκτη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επί του ζώβιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισο οδοποίησας είσοδο και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, τη μάρτω με γάρ και νομίσαμε και ούκες με νάξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της τελείμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων εντισώμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσωμεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ετήσω αναβαλώμενος πόσος σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν ύπεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των

0: Στεφάνωας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος έσουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έχουν την δύση αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συμίχθησαν, και εις τας μάντρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, εμπληρώθη η γη της κτησέων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασσα σε πέσιν αυτή. Πάντα προς ευπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσωμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κυρίε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμός ελέγξε με, μετέ τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και πεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστην ίασεν της αρκίου προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη της οστέζων προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου περίρρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώδησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε κατεκάθεν έως τέλους όλη την ημέρα, συντροπάζουν επορευόμην. Ότι υψώ με πλήστην εμπεγμάτων του κέστην ίασεν της αρκή μου. Η κακόδεν και ταπεινόδεν ως φόντρα, οριών προς τον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχτη και τελειπέ με ίσχυς μου και το φως μου αφθαλμό μου και αυτό κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίρο με ξενεντίες μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστα μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ειζητή στη ψυχή μου και οι ζητήτες στα κακά μου, οι λάλλες αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κοικών και ως οι άλλους σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενο ως οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε έλπισα, σοι δεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι πον μη πότε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεουρολημώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στήρια παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελών και με ερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληνθεί της ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότης μη κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επί καταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ή υποφυλάξω τους οδούς μου, του μη αμαρτάνει με γλώσση μου. Εθέμε το σωματί μου φυλακή να το ζηστεί με τον αμαρτωλό.

0: Αντίον μου, εκοφώθην και ταπεινώθην και εισήγησα εξ αγαθών και το άργημά μου ανακαινίστη, εθερμάνθη καρδία με εντός μου, εν τη μελέτη με καυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου, γνωρισφών με Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου της εστίν, εν αγνώτη υστερό εχώ, είδω παλαιστάς έδωτας ημέρας μου και υπόστασής μου σιωδέν ενωπιών σου πλην τα σύμπατα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μέν τη γενικόν η διαπορεύεται άνθρωπος, μην άτιν ταράσεται, θησαυρίζει γιου γινώσει την συνάξη αυτά, και νηστήσει η υπομονή μου, χει ο Κύριος, η υπόστασή μου παρά σου εστίν. Από πασών των νομιών ορίσε με, όνειδος άφρονιο εωκάσμε. Εκοφόδρον και ουκουίνιξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας, από όσων επιμούτες μαστιγάσου, από χάρτης ισχυρός ισχυρός σου, εγώ εξέλιπον, εν ελεγμής υπέρα νομίας επέτεσας άνθρωπον και εξέτειξας ως αράχνη την ψυχή αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσαν της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσω ότι πάρικος εγώ ημί και παρεπίθυμος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου είναι να ψήξω πρώτον με απελθύν και ουκ αίτιο μη υπάρξω. Υπομένων υπέμενα των Κύριων και προσέσχεμαι και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Και ανήκαγε με κλάχο ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίως και έστεινε επί πέτρα τους πόδας μου και κατέφυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλε στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσαν επί Κύριων. Μακάριος ανήρω εστί το όνομα αυτού Κυρίου ελπής αυτού κι ούκα πέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά εμπίσας η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου που κέσι της ομοιώθησε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθήν της ανυπέρ αριθμών θυσία και προσφοράνω και θέλησα σώματα κατερτήσωμη ολοκαυτώματα και πριαμαρτία σου και ζήτησας. Τότε είπων ειδού οίκο εν κεφαλή βιβλίου για έγραπτε περί εμού. Το πείσα το θέλημά σου ο Θεός μου βολήθην και τον νόμον σου εμέσω της χιλίας μου. Ευγγελισάμεν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη. Είδω τα χείλη μου μη κολλήσω Κύριε εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη μου καίκρυψα εν την καρδία μου. Την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ούκα έκρυψα το έλεον σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Συ δε Κύριε, μακρύν σου εκτιρμούς απ' εμού, το έλεό σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλαβητό μου. Ό,τι περιέσχομαι κακά, ονοκέστην αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου, κι ούκ ειδινήθην του βλέπειν. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου, και η καρδία μου κατελειπέ με. Ευδόξησον Κύριε, του ρίσαστέ με, Κύριε, στο βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και τραπήσαν άμα, ειζητείτε στην ψυχή μου, το εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και τα συνθείς μη θελοντές μη κακά. Κομισάσαν παρά χρήμα εσχυνήν αυτών, λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες, ζητούντες σε Κύριε και υπάτουσαν δια παντός. Μεγαλυθεί το Κύριο, σε αγαπώ, σωτηριών σου. Εγώ δεν το χούς μη και παίνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα πατρική, ότι γιο πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάριος Σινιών φτωχών και πένιτα. Εν ημέρα που ονειράρισεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος δε φυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κοιτήν αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε λέησον με, ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Οι εχθροί μου λοιπόν κακά μου, πότε αποφθανείται και απολύεται το όνομα αυτού και σε πορεύοντα το ειδήν μα την ελάλη καρδία αυτού, συνήγαγε ανομία εαυτό. Εξεπορεύω το έξω και ελάγει το αυτό. Κατ' εμού ευσιθύριζαν πάντες οι εχθροί μου. Κατ' εμού λογίζω το κακάμι. Λόγων παράνομο κατέθετο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενο σου έχει προστήσει το αναστήνε. Και γαρό άνθρωπο τη ειρήνη με εφών ήλπισα. Ο αίσθιον άρτου μου μεγάλη με εκτερνισμών. Σύντε κύριε λέει σόλμη και ανάστη σόλμη για τα ποδόσου αυτή. Εν τούτο έδωνα το θελικάς με, ότι ο μη επιχαρία χρώζονται με. Εμού δηλαδή την ακαρκία αντιλάβου και βεβαίως άσμενο ποιόζω στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από το αιώνα και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί έλεγχος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή προς ο Θεός. Εδείψεν η ψυχή προς τον Θεό των ισχυρών των σόντα, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού. Εγινήθη τα δάκρυά μου εν μη άρτος ημέρα θυμητός, εν το λέγεσθεν η καθεκάστην ημέρα που εστίν ο Θεός σου. Τάφτε μνήστην και εξέχευε με την ψυχή μου, ότι διελέσουμε τόπος μνής θαυμαστής, έως το οίκο του Θεού, εν φωνή αγαλιάσως εξομολογήσως ήχο εορτάζοντος. Είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συντεράσεις με, έλπισαν επί τον Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Πρόσε με αυτόν η ψυχή μου και ετεράχθη, δια τούτο μνηστής ο μέσου εγγύσει οργάνου και αρμονίμ από όδους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται η φωνή των καταρακτών σου, πάντες είναι το ρυθμί σου και τα κύματά σου που με διήλθον. Η μέρα εντελείται Κύριος τέλος αυτού και νυκτός ο δι' αυτό παρενή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντελήπτορ μου η διατή με πελάθου και να τι σχητροπάσουν πορεύουμε το εκθήμιον τον εχθρό μου. Εν το καταθλάσσε τα οστά μου και τη ζώμη εχθρή μου. Εν το λέγειν αυτούς με καθεκάς την ημέρα αν πες την ο Θεός σου. Η να τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με. Έλπισαν επί τον Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κλείνομαι ο Θεός και δίκωσον την δίκη μου, εξέθνου σου χωσίου, από ανθρώπου δίκου και δολή ορίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, γιατί απόσουμε, και να τι σχεδροπάζον πορεύουμε το εκθλίβε των εχθρών μου. Εξεπόσυρον το φως σου την αλήθεια σου, αυτά με οδήγησαν και εγώ με εις όρος αγιών σου και εις τα σχηνώματά σου. Και εισελέσουν προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό, τον εφέρανε την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα και θάρρο ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τη συντεράσεις με. Έλπισον και τον Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και οι αλήκες τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μου ανηκούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλα μην είμαι έργων. Ο εργάζοντες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθνη εξολόθρωσε και κατευθύνθησε σε αυτούς. Για κάκο σα λαού εξέβαλε αυτού. Ο αρετηροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γην και ο βραχίων αυτών ουπέσωσαν αυτού. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμό του προσώπου σου ότι ευδόκησε εν αυτή. Σύ αυτό ο βασιλέ μου και ο Θεό μου, αντελόμενο σωτηρία Ιακώβ. Ενσύ του εχθρού ημών κερατιούμεν και το ονοματί σου εξουδενώσομεν του επανισταμένου ημίν. Ούπερ επί το τόξου με ελπιό και ρομφέα μου σώσιμε. Έσωσες γάρ ημάς εκ των θυβόντων ημάς και τους μισούντες ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό πνευθυσόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνομα της σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Μην είδε από όσο και κατήσχυνες ημάς κι ούχε εξελεύσει ο Θεός εν τη δυνάμεις εν ημών. Απέστρεψες ημάς στο πίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς δίρβαζον εαυτής. Έδωκας ημάς στους πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδε των λόγων σου άνευ τιμής, σιούκεν πλήθος της αλλαλάγμας συνημών. Έφη ημάς όντως της γη των συνημών, μικτηρισμό και χλεβασμό της κύκλο ημών. Έφη ημάς της παραβολήν της έθνεση, κίνησιν και φαλήσιν της λαΐς. Όλην την ημέρα εντροπή μου καταναντίον μου εστίν και ισχύν του προσώπου με καλυψέ με. Από φωνήσων νηθίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εγκριόκοντος, τα αυτά πάντα ήλθαν εφ' ημάς και ούκο πελεθόμεθά σου και ούκο δικήσαμε εν τη διαθήκη σου. Και ούκο πέστησα ο πίσω τα η καρδία ημών και εξέκυνα στα θρύβου ημών από τις οδούς σου, ότι ταπείνωσα ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψαν ημάς χιά θανάτου. Ή επελεθόμεθα το νόμο του Θεού ημών και ήδη απετάσαμε χείρα ημών προς Θεών αλόντριων, ουχή ο Θεός εξητήσει τα αυτά, αυτός γαγινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ανεκάμως του θανατού μεθα όλη την ημέρα, αναλογίστημα ως πρόβατας φαγής, εξεγέρθη να τύπνεις, Κύριε, ανάθητη και μία πόση εις τέλος. Γιατί το πρόσωπό σου αποστρέφει σε επιλαμβάνει τη στοχία σημών και τη λήψεω σημών, ότι ταπεινώθη ισχούν ψυχή ημών, εκολύθη γίνει γαστηριμών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένα και εν το όνοματό σου. Εξηρέψατε η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ το έργο μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχεί τη χάρη σαν χειλεσί σου, διότι το ευλόγησε εσύ ο Θεός στον αιώνα. Περίζω τη ροφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ορότητη σου και το κάλλη σου, και εντινών και κατεγωδού και βασίλευε, ένε και ναυθείας και πρώτος και δικαιοσύνης και οδηγήσει θαυμαστό στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί από κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως, ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράθος εφήτως η ράθος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνην και μη σας ανομία, διέδωτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλειον αγαλιά σου παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ιματίον σου, από βάρων λεφαντίνων εξών εφρανάνσε, δικατέρες βασιλέων τιμή σου, πάρε στη βασιλίσσα εκδεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη και επικυλημένη, άκουσον θύγατρε και είδε, και κλείνουν το ου σου και πειλάζουν του λαού σου και του οίκου του πατρό σου, και επιθυμίσω βασιλεύσου κάλου σου, ότι αυτό εστί κύριό σου και προσυνήσει αυτό. Και τη γάτη τύρου ενδόρη, στο πρόσωπό σου ήταν έσον η πλούση του λαού. Πάσα η δόξη τη δικατρό του βασιλέω έσωθεν, εν κροσωτή χρυσή περιβεβλημένη και επικυλημένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτή, επλησίν αυτή επενεχθήσονται εσύ. Απενεχθήσονται εν και εφρουσίν και αγαλιάσι, αχθήσονται εις νόν βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγινή της ανοιής σου, καταστήσεις αυτούς άρχοντες σε υπάσαν την υγή, νησίσου με το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψη της εγκρούσης ημάς φόρα, δια τούτο όφου βυθισόμαθε τώρα σε την υγή και μετατίθεστε όρια καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και εταράχθησαν τα είδητα αυτών, εταράχθησαν τα όρια την κρατεότητη αυτού. Ο ποταμό τα ορμήματα εφαίρενωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ύψιστος. Ο Θεός εμέσω αυτής που σε ελευθίσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλεινε βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού ύψιστος, ελεύθη η γη, Κύριος αν την άνω με θυμούν, αντιλήπτωρη μόνο Θεός Ιαχώ. Δεύτε και είδεται τα έργα του Θεού, ο έθετο τέρατε επί της γης, αν τα νερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξου συντρίψει και συθλάσει όπλων και θεριούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάστατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε τις έκνες, είναι υψωθήσουμε τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντελήπτορη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κηρύσσιν νύστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδού.

ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιόν Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθ' άπελ πείσαμεν επί σε.
3: Αιωνία εμνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία εμνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η συντροφιά της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Όταν μιλάμε για συντροφιά, μη φανταστείτε πολλούς. Δύο άνθρωποι είμαστε, δύο φίλοι αν προτιμάτε. Κάθε φορά κάτι καλό να βρίσκουμε που θα περάσει μέσα από την κάμερα αυτή και θα φτάσει στα αυτιά, στα μάτια, αλλά κυρίως στις καρδιές σας. Άλλες φορές τα θέματα μοιάζουν να είναι πιο τεχνοκρατικά, άλλοτε πιο πνευματικά, πάντα όμως είναι ο ίδιος στόχος. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος. Φίλος καλός από το παρελθόν, αλλά κυρίως σήμερα μας ενδιαφέρει η ιδιότητά του. Είναι διδάκτορας πληροφορικής και όλος του επαγγελματικός βίος σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πολλές παραλλαγές και σε πολλές μορφές. Εγώ τον κάλεσα σήμερα στην εκπομπή για απλά ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και με βάση τις εξελίξεις που βιώνουμε, ενός εγκλισμού που περάσαμε, θα ξανάρθει, δεν θα ξανάρθει, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό σίγουρα που ξέρουμε όμως είναι ότι η κατάσταση αυτή υπήρξε καταλύτης για εξελίξεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο επιφανειακός παρατηρητής των καταστάσεων καταλαβαίνει πλέον ότι είμαστε ορατοί, ότι πλέον τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτή η απλή κίνηση που τη θεωρήσαμε μεγάλη ευκολία και παίρνουμε μια κάρτα, ένα μηχανηματάκι τραγουδάει και ξαφνικά έχει εγκριθεί η δαπάνη μας, απλό φαίνεται, εύκολο, δεν ακουμπιόμαστε, αλλά συγχρόνως και βολικό για κάποια σχέδια, μη συνωμοσιολογήσουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και της σημερινής μας εκπομπής. Στοιχεία, ήρεμα, νυφάλια, χωρίς κραυγές, αλλά αλήθεια. Κυρίως αλήθεια. Μήπως και καταφέρουμε να δούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει γύρω μας. Κύριε Χιωτακάκο, αυτή η εικόνα των ανθρώπων που πάνε με μία κάρτα και πλέον από μακριά όλα εγκρίνονται, η φτωχή μου λογική λέει τι αποδοτική από πλευράς χρόνου διαδικασία είναι σε ένα μεγάλο κατάστημα. Πόσο εύκολα λύνεται κάτι. Νομίζω δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 2 δευτερόλεπτα η διαδικασία. Θυμάστε τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ πρόλαβα να ψωνίζω και να κάθεται ο Μπακάλης μες στην ο πατέρας μου, ο κύριος Αμπελοκήπους, να πάρω από το μανάβικο χύμα, θυμάμαι, τα μπισκότα του Παπαδόπουλου, λίγο ζαμπόν, λίγο φέτα, και έβγαζε τευτέρι και έγραφε. Υπολογίζω δηλαδή περίπου ότι για να βγει ο λογαριασμός ήταν περίπου στα 35-40 δευτερόλεπτα για 5-10 πράγματα. Μετά ήρθε το τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ η μηχανή κρανκρόν, έφτασε κάποια στιγμή η κάρτα με τον κωδικό, πλέον έσπασαν όλα τα ρεκόρ ταχύτητας, απλώς δείχνεις κάτι και αυτό το κάτι, το απλό, το μισό ένα δευτερόλεπτο, είμαι βέβαιος ότι σημαίνει πολλά για ένα ολόκληρο σύστημα με δισεκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα και με μια πλήρη υποκατάσταση του χρήματος. Θέλω όμως αυτήν την εξέλιξη να την βάλουμε μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου της κοινωνίας. Εκεί να το τοποθετήσουμε, γιατί νομίζω έχει μεγάλη σχέση.
2: Καταρχάς, κύριε Λεωμή, καλησπέρα και από μένα. Με τιμά πολύ η πρόσκληση στην εκπομπή σας και για επαγγελματικούς αλλά και για προσωπικούς λόγους. Θα ήθελα, ξεκινώντας από το σημείο το οποίο θίξατε και μου αρέσει η ιστορική αναδρομή που κάνατε, όντως παλιά, με την παλιά μέθοδο, θέλαμε 30-35 δευτερόλεπτα ενδεχομένως, δεν το έχω χρονομετρήσει, αλλά έτσι όπως μπορώ και εγώ από μνήμης να το υπολογίσω, για να εξυπηρετηθούμε και εμείς και να εξυπηρετηθεί και ο μαγαζάτορας ή ο ταμείας, εν πάση περιπτώσει, ενός καταστήματος. Σήμερα δεν απέχει, νομίζω, ο χρόνος αυτός πολύ από το μοντέλο το παλιό. Όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά τον τρόπο, έχει αλλάξει. Διότι ναι, μεν με μια ανέπαφη κάρτα σήμερα μέχρι ένα, νομίζω το όριο είναι πλέον ακόμα 50 ευρώ μετά κατά τη διάρκεια και,
1: ναι, ναι,
2: του εγκλεισμού και μετά έχει αυξηθεί το όριο στα 50 ευρώ. Οπότε όσον αφορά μία συναλλαγή μικρότερη από 90 ευρώ που δεν χρειάζεται κωδικό, οπωσδήποτε η συναλλαγή γίνεται σχετικά σύντομα. Και πάλι όμως πρέπει να περιμένεις να συνδεθεί το μηχανάκι.
1: Ναι, να βγει απόδειξη.
2: Και μέχρι να συνδεθεί, όταν συνδεθεί να βγει η απόδειξη, να βγει η απόδειξη του εμπόρου, η απόδειξη δική σου, να στη δώσουν. Οπότε νομίζω ότι ίσως να έχουμε φτάσει περίπου στα μισά του χρόνου.
1: Ναι.
2: Αν όμως χρειαστεί να βάλεις και κωδικό, γιατί είναι πάνω από 50 ευρώ, νομίζω ότι έρχεσαι περίπου στα ίδια. Νομίζω είναι μία ή άλλη. Βέβαια, εξαρτάται πόσο αργός θα ήταν κιόλας να σου δώσει τα ρέστα. Γιατί άμα ήταν και κανένας παππούς και έβαζε και τα γυαλιά και έψαχνε
1: ναι,
2: στις
1: ναι,
2: τσέπες.
1: Ναι. Και αν έχει δώσει 5 να σου δώσω 20 ναι, το χαρτονόμισμα, αν έχει 20 να σου δώσω 100 ευρώ, 100 δραχμές τότε επίσης.
2: Αν ήταν όμως κάτι πολύ γρήγοροι άνθρωποι και συγκεκριμένα κοπέλες που βγαίνουν τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και σου δίνανε, ήταν ίσως και πιο γρήγορο και από αυτό που κάνουμε σήμερα. Νομίζω όμως ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε πλέον σε αυτή τη χρήση της τεχνολογίας δι' αυτού του τρόπου έχει οπωσδήποτε, ας πούμε, κάποια ευκολία. Δεν κουβαλάς χρήματα μαζί σου. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη ευκολία που έχεις και ίσως η πιο μεγάλη ευκολία, διότι το να, έτσι όπως είναι η ζωή μας πλέον σήμερα, δεν βγαίνεις προγραμματισμένα για να κάνεις προγραμματισμένες ενέργειες. Στο παράδειγμα που αναφέρατε, θυμάμαι και εμένα ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, θα πήγαινε Σάββατο απόγευμα συγκεκριμένα στο Μπακάλι και στο Χασάπιν. Άρα ήξερε ποια συγκεκριμένη ώρα θα πάει, ήξερε τι ακριβώς θα πάρει και ήξερε και τι χρήματα πρέπει να έχει μαζί του. Σήμερα μπορεί πριν τη δουλειά, κατά τη διάρκεια της δουλειάς, μετά τη δουλειά, μπορεί να είναι σε 8 το πρωί, μπορεί να είναι σε 8 το βράδυ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε 24 ώρου βάσεως σούπερ μάρκετ, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν. Άρα πλέον το ότι δεν ξέρω πότε θα πάω, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα χρειαστώ και διότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές και λόγω διότι ζούμε στην εποχή του καταναλωτισμού. Δεν πας με ένα συγκεκριμένο budget για να πας να αγοράσεις πράγματα. Μπαίνεις μέσα, έχεις γράψει τα ψώνια σου, ξέρεις τι έχεις να πάρεις, δεν ξέρεις όμως πόσο θα κοστίσουν. Και πολύ απλά μπαίνεις μέσα και θα πάρεις και άλλα 10 πράγματα. Οπότε αυτό καταρχάς, αυτή η ανάγκη του καταναλωτισμού που έχουμε από τη μία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται και η εκπλήρωση των πραγματικών μας αναγκών μέσα στο χρόνο που η μέρα έχει πολύ λίγο χρόνο και είναι πολύ στριμωγμένη και είναι πολύ δύσκολη, δίνει αυτή την το ηλεκτρονικό χρήμα δίνει αυτή την ευκολία. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε κανένας, αν θέλετε, να δομήσει κάποια πράγματα γύρω από την αχρήματη κοινωνία, η οποία είναι και ο μεγάλος κίνδυνος ο οποίος έρχεται.
1: Τον λέτε εξ αρχής κίνδυνο.
2: Τον λέω εξ αρχής κίνδυνο.
1: Ναι. Άρα το θέμα του ότι ξέρουμε πια και την παραμικρότερη καταναλωτική μας ανάγκη, κάποιοι ξέρουν και την παραμικρή μας εμπορική συναλλαγή, αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει. Έτσι.
2: Αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει, βέβαια. Από μόνο του αυτό είναι. Η έκθεση αυτή από μόνη της είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να πούμε ότι έρχεται κάτι επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, αν θέλετε, ποιοι πρωταγωνιστούν στον πόλεμο αυτό κατά των μετρητών, ας το πούμε, και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν, ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία έχουν, όπως ένα επιχείρημα είναι η ευκολία την οποία προαναφέραμε, και να δούμε αν μπορούμε να αντικρούσουμε αυτά τα επιχειρήματα βεβαίως. Και τρίτον, να δούμε αν υπάρχουν και υποστηρικτές πλέον των μετρητών. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα του προβληματισμού σας, αν συμφωνείτε και
1: εσείς. Ποιοι είναι λοιπόν αυτά, ποιοι είναι αυτοί ή αυτά τα κέντρα? Γιατί ακόμα και ο προσδιορισμός του γένους και του αριθμού έχει σημασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα τα οποία προβάλλουν και υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας. Πάντως πρέπει να είναι πλέον ευτυχής από τις πρόσφατες εξελίξεις. Έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μάλλον θα είναι ένας καταλύτης σε όλα αυτά και ίσως αν βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε και για αυτό στο τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν οργανισμοί, καταρχάς οι κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχοι υγείας, και μπορούμε να δώσουμε και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα αν θέλετε. Παραδείγματος χάρη, η Άγγελα Μέρκελ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2015, δεδομένα η πρώτη ύλη του μέλλοντος. Γιατί το είπα αυτό? Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι data brokers, οι οποίοι συλλέγουν όλα τα δεδομένα και τα εμπορεύονται. Τα μαζεύουν και μετά τα πουλάνε πίσω προς κάθε
1: ενδιαφέρον. Ως προϊόν.
2: Ως προϊόν. σε ασφαλιστικές εταιρείες, αν γνωρίζω τα θέματα της υγείας σου, σε αυτόν που θέλει να σου πουλήσει κάτι και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Και ένας από τους μεγαλύτερους data brokers είναι η Axiom, η οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει το 10% των δεδομένων του πληθυσμού παγκοσμίως. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Το Μάρτιο του 2017, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο Δουνουτού, όπως λέμε όλοι μας εκλαϊκευμένα, εξέδωσε μία μελέτη η οποία έβγαλε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, σταδιακή κατάργηση των μεγάλων ανωνύμων λογαριασμών. Δεύτερον, τοποθέτηση ανωτά των ορίων στις συναλλαγές με μετρητά. Τρίτον, αναφορά για τα μετρητά που διακινούνται με συνοριακές συναλλαγές. Τέταρτον, δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη μείωση της χρήσης των μετρητών στις συναλλαγές.
3: Ήδη ήρθε σε εμάς η περίφημη λοταρία ως κίνητρο, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Βεβαίως. Και πέμπτον, περαιτέρω μηχανοργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μία μελέτη και να βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Προτού πάμε στο αν υπάρχουν κάποια συμφέροντα πίσω από αυτό, μία εύλογη απορία, παρανομούν με το να ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα ή δεν παρανομούν? Υπάρχει παραδείγματος χάρη μία συγκεκριμένη αναφορά, θα σας μιλήσω λίγο για τον κύριο Νόρμπερτ Χέρινγκ, ο οποίος είναι οικονομολόγος, είναι δημοσιογράφος και είναι έτσι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της αχρήματης κοινωνίας, έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία και άρθρα γύρω από αυτό το θέμα και είχα και την χαρά να του πάρω μια συνέντευξη στο γραφείο της Φραγκφούρτη πριν από λίγο καιρό. Μου είχε πει παραδείγματος χάρη ότι ο φύλακας του χρήματος εκείνη την εποχή είναι ο Ντράγκη που γράφει τα χαρτονομίσματα. Άρα, όταν είσαι ο φύλακας του δικαίου και του χρήματος, πρέπει να έχεις και το ένομο συμφέρον να τα προφυλάξεις. Mm-hmm. Αν λες ότι δεν τα προφυλάσσω τα χρήματα και θέλω να πάω σε μια χρήματη κοινωνία, παρανομής εξορισμού. Βλέπετε λοιπόν πόσο οξύμορο είναι το σχήμα του ότι μία πλευρά υπογράφω χαρτονομίσματα και από την άλλη δεν θέλω τα χαρτονομίσματα.
3: Πώς γεφυρώνεται αυτή η αντίφαση, πώς γεφυρώνεται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα γιατί πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά, τα οποία μπορούμε και να αναφέρουμε. Το θέμα όμως είναι ότι τελικώς, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους, παρανομούν. Και δεν μπορεί το κράτος να πάει το κράτος στα δικαστήρια, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαστήρια. Ξαφνικά τι θα γίνει, θα υπογράφει κάποιος άλλος και θα... Είναι μεγάλο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια συγκεκριμένη έκφραση ότι ακόμα και όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι με έναν τρόπο αλφα, έτσι ώστε ένας οργανισμός είτε σε επίπεδο κυβέρνησης είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρανομεί, πρώτον, κανένας δεν θα κάνει τίποτα. Δεύτερον, θα βγει αύριο ένας νόμος που θα το νομιμοποιήσει. Άρα και έχουμε μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε πως βγαίνουν συνέχεια διατάγματα επί διαταγμάτων και νομοθεσίες επί νομοθεσιών έτσι στο πόδι για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί. Κάτι το οποίο ίσως είναι μια άλλη εκπομπή και χρειαζόστε και νομικούς να καλέσετε.
3: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημεία των καιρών μας.
3: Η παρανομία που εντοπίζεται στο ότι δεν προφυλάσσουν, όπως είπαμε, το χρήμα.
2: Στο ότι δεν προφυλάσσουν το χρήμα.
3: Πώς κινδυνεύει το χρήμα μέσα από τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, υπάρχει και το ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το άρθρο 128 του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων αναφέρεται ότι, που είναι ανώτατος ευρωπαϊκός νόμος, αναφέρει ότι το χρήμα σε ευρώ είναι νόμιμο μέσο αποζημίωσης. Οπότε, προτού απαντήσω στην ερώτησή σας, αν θέλετε να μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά ακόμα παραδείγματα για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Ο κύριος Χέρινγκ έκανε ένα πείραμα. Πήγε στην τράπεζα και λέει: θέλω να σας σηκώσω 15.000 γιατί θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο μετρητά. Δεν του τα δίνανε. Δεν του δίνανε, φέραν την αστυνομία, του ζήτησαν το διαβατήριο και τελικά μετά του είπαν ότι δεν έχουν τα χρήματα, τον έβαλαν να υπογράψει κάτι. Τελικά βεβαίως θα πήρε τα χρήματα, αλλά πίσω από αυτό κρύβονται κανονισμοί βάσει των οποίων όλοι αθετήθηκαν. Επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρήσει τρομοκράτης, επειδή ενδεχομένως φοροδιαφεύγεις, επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθείς πιθανός εγκληματής, μα είναι δικά σου τα χρήματα. Τα δικά σου τα χρήματα έχεις στην τράπεζα και σε ρωτάνε τι τα θέλεις. Τα δικά σου χρήματα, τότε γιατί να τα έχουν στην τράπεζα? Ένα άλλο παράδειγμα, έχει αρνηθεί να πληρώσει τον φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. και έχει φτάσει μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τελευταία ενημέρωση, μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, 2 Οκτωβρίου, όπου ο EU Advocate General, δεν θα το μεταφράσω γιατί μόλις τώρα βρήκα την πληροφορία, δέχτηκε ότι είναι μια, αυτό θα το μεταφράσω, μια θεμελιώδης υποχρέωση να δεχθούν το ζήτημα, να δεχθούν το αίτημά του και να δεχθούν τα μετρητά. Παρόλα αυτά, λέει, θέλει να τονίσει ότι οι αχρήματες συναλλαγές είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά θα δεχθεί κάποια exceptions, κάποιες εξαιρέσεις. Βλέπετε δηλαδή ότι
3: και δεν δέχτηκαν την πληρωμή του φόρου εισοδήματος μετρητά.
2: Από τη μία τον δικαιώνουν διότι λένε ότι έφτασε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βάσει του δικαίου μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετρητά για να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος στη Γερμανία συγκεκριμένα, αλλά παραμένει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα ερμηνεύω λίγο και τη μετάφραση, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο και λέω και άλλα πράγματα που υπάρχουν πιο μετά, και θα υπάρξουν και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή την πορεία της αχρήματης κοινωνίας. Ποιος άλλος έχει συμφέρον ή ποιος άλλος πρόχνει, αν θέλετε, στην κατάρριξη των μετρητών? Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, μάλιστα, που έδωσε ο ίδιος, αυτό είναι γνωστό και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα συγκεκριμένα. Υπάρχουν όμως και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι ανοιχτά υποστηρίζουν την κατάρριξη των μετρητών, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Better Than Cash Alliance, που είναι μια συμμαχία που υποστηρίζει ότι καλύτερα από τα μετρητά είναι κάτι άλλο, που είναι η ηλεκτρονική συναλλαγή στην ουσία. Ο οποίος αυτός ο οργανισμός στηρίζεται από τη Mastercard, από τη Visa, από τη Citibank, αλλά και από το Bill & Melinda Gates Foundation.

0: σε όλα αυτά.
1: Να εξαφανιστούν τα μετρητά τελείως, να μην έχουμε μετρητά.
0: Ποιος όμως είναι ο τελικός σκοπός πίσω από αυτή την καθολική τάση να εξαφανιστεί το μετρητό και να πάμε σε μια χρήματη κοινωνία?
1: Με μία λέξη θα σας έλεγα ο έλεγχος. Διότι όταν όλη μας η ζωή πλέον είναι ψηφιακή, το να μην έχεις και τα χρήματα σε μία ψηφιακή μορφή είναι μία, αποτελεί μία απόλυτη ανορθογραφία. Όποιος έχει τα δεδομένα, έχει και τον έλεγχο.
0: Θέσαμε ένα ερώτημα προηγουμένως, ένα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ήταν ποιοι προωθούν την αχρήματη κοινωνία. Και είναι λογικό να, την προωθούν όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που δουλεύουν με το περίφημο πλαστικό χρήμα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν...
1: ποια είναι τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα, γιατί αχρήματη κοινωνία και όχι μετρητά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κανείς επιγραμματικά να πει ευκολία, πάταξη φοροδιαφυγής, μείωση τρομοκρατίας εγκληματικότητας και θα μπορούσε κανείς να προσθέσει πλέον και στις ημέρες μας κάτι το οποίο μάλλον έχει εξαλειφθεί, ότι και για λόγους υγιεινής, παραδείγματος χάρη λόγω του κοροναϊού, δεν χρησιμοποιούμε χρήματα. Θα, να τα πάρουμε αν θέλετε ένα-ένα έτσι κάπως σύντομα. Η ευκολία νομίζω είναι κάτι το πολύ απλό, δεν θέλει έτσι κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα, αλλά όταν έχουμε βεβαίως παραδώσει την ιδιωτικότητά μας, το να χρησιμοποιούμε μέσα για την ευκολία μας, εκεί πέρα μας βολεύουν και να μην έχουμε και τα μετρητά. Και όταν όλες οι συναλλαγές, παραγγελίες, μπαίνεις σήμερα στο Amazon, μπαίνεις σήμερα στο eBay, παραγγέλνεις πράγματα, τα βρεις φθηνότερα από την αγορά, πώς θα χρησιμοποιείς μετρητά? Κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα σου δίνουν και τη δυνατότητα αντικαταβολής. Κάποια δεν στη δίνουν. Ή δίνουν ναύσματα προκειμένου να χρησιμοποιήσεις καλύτερες τιμές, ευκολίες, για να χρησιμοποιήσεις το ηλεκτρονικό χρήμα.
0: Καλά, εκεί τι νόημα έχει αντικαταβολή, αφού έχει, η παραγγελία σου έχει ούτως ή άλλως καταγραφεί ψηφιακά. Οπότε το στοιχείο είναι
1: πολύ σωστά
0: δεδομένο έτσι.
1: Ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Ο Νόρμπερ Χέρινγκ πάλι, αναφέρομαι σε αυτόν διότι είναι από τις πιο αξιόπιστες πηγές, αναφέρει ότι μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. Μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. Που αποτελεί την πεμπτουσία όλου του θέματος, αν μπορώ να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του, έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η κατάρριξη των μετρητών και οι επιπτώσεις της. Έχουν και οι επιπτώσεις τους. Έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά το συγκεκριμένο βιβλίο. Και λέει ότι δεν πρόκειται για κάποιο δόγμα των νοσταλγών του παρελθόντος, σας διαβάζω, που αρνούνται να προσαρμοστούν στο σύγχρονο κόσμο, το οποίο αποτελεί την έμπνευση αλλά και την ουσία του βιβλίου του. Και αυτό που αναφέρει και ασπάζομαι και εγώ, το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος σαν οικονομολόγος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το χρήμα αντικατοπτρίζει με κάποιο τρόπο και την κοινωνία. Φανταστείτε παλιά ότι για να... παλιά είχες χρυσό, τον έπιανες, αυτοί που είχαν πολλά χρήματα επένδυαν σε χρυσό, αυτοί που είχαν λίγα χρήματα επένδυαν σε χρυσό. Τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πιάσεις, να το καταλάβεις, να το αισθανθείς. Έχεις άλλη αίσθηση του τι ξοδεύεις.
0: Σωστά.
1: Έχεις άλλη αίσθηση του
0: ξοδεύεις. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι είναι και δικό σου. Το να έχεις, ας πούμε, 300 ευρώ στο σπίτι σου, αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Το να είναι νούμερα και ηλεκτρόνικα κάπου που μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να μην υπάρξουν, μπορεί η τράπεζα να κλείσει, μπορεί κάποιος hacker να μπει μέσα, μπορεί να γίνει ένας πόλεμος, μπορεί αυτά τα δεδομένα που είναι σε μια βάση εκτός Ελλάδος να γίνουν κάτι. Δεν αισθάνεσαι την ίδια ασφάλεια καταρχάς. Επίσης, κάτι άλλο που αναφέρει πολλές φορές ο ίδιος είναι ότι έχει αλλάξει και αν βάλεις εξουσία, σε αυτό το συγκεντρωτισμό του πλούτου και των δεδομένων, αν στραβώσει εξουσία, αν δώσεις πολλή εξουσία, μια αυταρχική εξουσία, μια δικτατορία αύριο, μπορεί να σου κόψει τα πάντα. Άρα σου κόβει και την πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα,
0: αλλά
1: σου
0: κόβει την
1: πρόσβαση και την περιουσία στα χρήματά σου. Και δίνει βέβαια πολλές φορές και το εξής παράδειγμα, ότι έχουν αλλάξει και πολύ τα δεδομένα. Όταν ένας επενδυτής σήμερα, παραδείγματος χάρη, παίρνει 5 εκατομμύρια μπόνους, μπορείς να τα δώσεις μετρητά. Θα του πας 5 σακούλες, δεν ξέρω πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Κάποτε μετρούντουσα σε πάμπερς αυτά.
1: Σε πάμπερς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το...
0: Ήτανε μονάδα μέτρηση.
1: Ήτανε μονάδα μέτρηση τα Pampers. Αλλά και τα Pampers έλαναν κάποια φορτηγά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ακόμα και τα Pampers.
0: Πόσο με πια το μωρό.
1: Πόσα πια φορτηγά θα πάρεις, πόσα μωρά θα έχεις. Επομένως υπάρχουν πλέον, γι' αυτό αντικατοπτρίζει, είναι

0: είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό που λέτε, ότι το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Όταν μπορείς, ας πούμε, να βγάλεις έτσι 5 εκατομμύρια αέρα χρήματα, δεν λέμε τώρα με τον υδρότα και τον κόπο σου, 5 εκατομμύρια αέρας, αυτό αντικατοπτρίζει και την κοινωνία. Ναι. Νομίζω ότι είναι... Ναι.
1: Πάντως είναι και η εικόνα του αληθινού νοικοκυριού, το μετρητό. Ουσιαστικά μετρούσε τις αληθινές διαστάσεις και τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες ενός νοικοκυριού. Τώρα, μια οικογένεια μπορεί να ξοδέψει δύο φορές πάνω, 2,5 νομίζω, μέχρι να κλείσει κάρτα, πέραν του εισοδήματός του, αισθάνεται, έχει την ψευδαίσθηση ότι είμαι πλούσιος αφού απολαμβάνω. Την ώρα όμως του λογαριασμού φαίνεται το αληθινό μέγεθος, το οποίο και η χρήματη κοινωνία μια χαρά το χρησιμοποιεί, μόνο που είναι αργά πια πολλές φορές για να συνέλθεις. Έτσι, άρα και η αληθινή εικόνα περιμένει στη γωνία. Δεν εξαφανίζεται, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ο λογαριασμός κάνει όλη τη διαφορά.
1: Ο λογαριασμός κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τα επιχειρήματα λοιπόν που λέγαμε...
0: Έχουμε το επιχείρημα της φοροδιαφυγής, αν θέλετε, που αυτό έχει γίνει πλέον μια καραμέλα. Κοιτάξτε να δείτε, η φοροδιαφυγή... με τον τρόπο με τον οποίο αφήνεται να εννοηθεί. Να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φοροδιαφυγή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση εδώ. Το έλλειμμα της Ελλάδας το 1970 ήταν 0,2 δις, αν το ανάβουμε τις δραχμές, σε δισεκατομμύρια. Σήμερα έχει υπερβεί τα 400 δις ευρώ. Και αν το δούμε εν σχέση με τον ΑΕΠ, τότε το έλλειμμα αντιπροσώπευε ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ. Σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 200%, με βάση μάλιστα μία δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιμένουν ότι η Ελλάδα θα κλείσει το δημόσιο χρέος της περίπου στο 200% του ΑΕΠ. Μην νομίζετε γύρω σε 190 με 180 τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι ότι ξαφνικά εκτοξεύτηκε από το 50 στο 200. Οπότε, αν δούμε τώρα, είχα κάνει κάποτε μία μελέτη, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά επειδή είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με επιχειρήσεις και με την επιχειρηματικότητα γενικώς, είχα κάνει έτσι μία, θα έλεγα, ερασιτεχνική προσπάθεια, αλλά με παραδοχές και δεδομένα υπαρκτά, του πόσο ενδεχομένως θα μπορούσε στο σύνολό τους, πόσα θα μπορούσε να ήταν στο σύνολό τους τα οικονομικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Είτε λέμε λίστα Λαγκάρτ, είτε λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε λέμε χρηματιστήριο, είτε. Και είχα βγάλει πάρα πολύ εύκολα ότι με έναν αλγόριθμο ότι και με στοιχεία που ό,τι μπορούσε να βρει κανείς από εφημερίδες, από το διαδίκτυο, γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι και 100% και αυτά που βρίσκεις. Σαν τάξη μεγέθους όμως είχα βρει ότι ήταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτά δεν μπόρεσα να βάλω την φοροδιαφυγή. Μιλάμε για τα σκάνδαλα, για χρήματα τα οποία φύγανε από την Ελλάδα. Και αντί να πάνε να επενδυθούν σε έργα, κάποιος αυτά τα χρήματα τα πήρε. Ή αντί να γίνουν κάτι άλλο, μπήκανε σε κάποιες τσέπες, ας πούμε, σαν μίζες τρόπον την άλλη. Άρα, πολύ εύκολα και η φοροδιαφυγή θα μπορούσε να ήταν άλλα τόσα. Να πάμε δηλαδή στο 1-3.
1: Άρα, το επιχείρημα ότι η αχρήματη κοινωνία θα εξαλείψει τη φοροδιαφυγή είναι μάλλον άτοπη. Πάντα ο απατεών οποιασδήποτε μορφής είναι μπροστά από οποιοδήποτε εργαλείο. Έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτό το μέτρο μπορείς όντως να εστιάσεις στους μικρούς, να μου επιτρέπει η λέξη, για κάποια φοροδιαφυγή. Βέβαια, στην αθλειότητα που έχει φτιάσει σήμερα ο Έλληνας, το να προσπαθήσει να κρύψει, ας πούμε, το ΦΠΑ μιας θυρόπιτας, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να κλέψει το κράτος, προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα εδώ είναι το 2 μέτρα και σταθμά. Η λίστα Λαγκάρντ ήταν μη ηλεκτρονική διακίνηση. Δεν είχαν μετρητά. Δηλαδή, αν είχες καταργήσει τα μετρητά, η λίστα Λαγκάρντ θα εξακολουθούσε να υπήρχε. Αν είχες καταργήσει τα μετρητά, τα μισά από αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα, γιατί τα άλλα μισά έγιναν τύπου Pampers κάποιες πιο παλιές εποχές, γίνανε με ηλεκτρονικά μέσα. Άρα, όταν όλο αυτός ο πλούτος, είτε λέγεται φοροδιαφυγή, είτε λέγεται πλούτος ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον ελληνικό λαό στο τέλος της ημέρας, έχει διακινηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, το να καταργήσει τα μετρητά δεν διασφαλίζει. Άρα κυρώνεις το μέτρο εξ αρχής. Κυνηγάς δηλαδή τον μικρό, αυτό θες να κάνεις. Γιατί νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται.
1: Άρα οδηγούμεθα κατευθείαν στα αντεπιχειρήματα. Γιατί το τρίτο ερώτημά σας, έτσι όπως το θέσατε στο τραπέζι αυτό, είναι υπέρ των μετρητών, ποια επιχειρήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται και πώς μπορούμε να έτσι διαπραγματευτούμε μαζί τους. Να έχουμε επιχειρήματα υπέρ των μετρητών. Είναι όμως εφικτή πλέον η επιστροφή σε μια τέτοια κατάσταση?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι είναι. Βέβαια δεν λέμε... εγώ δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να έχουμε μόνο μετρητά. Βεβαίως και είναι ένα εργαλείο. Υπάρχουν βέβαια τα θέματα του ψηφιακού ίχνους που αφήνουν αυτές τις συναλλαγές. Αλλά εμείς αυτό που λέμε ότι είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά. Βλέπουμε ότι και άνθρωποι που είναι στον οικονομικό τομέα, όπως παραδείγματος χάρη ο Yves Mers της Κεντρικής Τράπεζας, είπε συγκεκριμένα 8 Μαΐου 2017, παρατηρούμε να σημειώνονται συχνά προσπάθειες πολιτικού επηρεασμού, το lobbying εννοεί, φανερές και συγκεκαλυμμένες για την κατάργηση των μετρητών. Οι προσπάθειες αυτές δεν σέβονται τη γενική επιθυμία του πληθυσμού, τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή. Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, η Υπουργός, Μπριγκίτε Τσίπρις, είχε πει τα μετρητά πρέπει να παραμείνουν ένα σημαντικό μέσο πληρωμών. Ο Καρλ Λούντβιχ Τίλε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Γερμανίας, επικαλέστηκε οικονομικά δεδομένα την ελευθερία επιλογής ακόμα και το Ρώσο συγγραφέα Φιόντορ Ντοστογεύσκη, για να υπερασπιστεί με πάθος η ομιλία του τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα και να απορρίψει την ιδέα μίας αχρήματης κοινωνίας. Διότι, λέω σε εισαγωγικά, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη το 1861, το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Και έτσι κατέληξε ο Γερμανός τραπεζίτης.
1: Μάλιστα. Μία εισαγωγή θεωρείστε τη σημερινή εκπομπή περιγραφής του κόσμου που έρχεται. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να δούμε βάσει στοιχείων αυτά που έρχονται και αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε. Θεωρείστε σήμερα πως ένα απλό κεφάλαιο κλείνει, αχρήματη κοινωνία, αν είναι η μοίρα μας ή μια επιλογή μας? Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση για συνάντηση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Ομιλία του Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
4: Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τους φιλόχρονους και υπερβολικούς λόγους και την ελαχιστότητά μου και επίσης να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την πατρική, ολοπρόθυμη και αγαπητική του ευλογία να είμαι σήμερα μαζί σας, τον πατέρα Ματθαίο, τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να είμαι και πάλι κοντά σας. Πιστεύω να μην σας κουράζω και ευχαριστώ επίσης εκ προημίου όλους εσάς για την υπομονή και την ανοχή σας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούμε πάντοτε στη σειρά των ειρηνικών σαν πρώτο αίτημα στην ευχή και προσευχή τη γνωστή μας επίκληση υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, αγωνία και αγώνας μας στη συνάντησή μας με τον Χριστό στην ώρα της υπέρτατης θυσίας, να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αφού πρώτα κατακτήσουμε την άνωθεν ειρήνη στις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν φανερώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτή τη διάθεσή μας και καταθέτουμε στην αγάπη Του τη θέλησή μας να πετύχουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας, που όπως αναφέρει και ένα σύγχρονο μελόδημα, ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένα μελοποιημένο ποίημα λέει λοιπόν πως η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μέσα από αυτούς τους φαινομενικά κοσμικούς στίχους κρύβονται μεγάλες θεολογικές αλήθειες που άθελα ίσως η ποιήτρια διατύπωσε, αλλά ωστόσο όμως φανερώνει θεολογικές πραγματικότητες. Κρυμμένο τραύμα, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος. Ταξίδι αναψυχής, η σταυροαναστάσιμη καθημερινότητα, ο επίγειος βίος που έχει σαν σκοπό αναψυχής τη σωτηρία της ψυχής, που τελικά και πραγματικά είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε όμως από την αρχή πολύ σύντομα τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ψυχή και τι διδάσκουν οι πατέρες στην Ορθόδοξη Διδασκαλία για αυτό το θέμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Πουθενά δεν αναφέρεται σαν σωματικοψυχική ενότητα. Παντού, παγκόσμια, σε όλες τις επιστήμες είναι ψυχοσωματική ενότητα. Η ψυχή του ανθρώπου, έλεγαν οι πλατωνικοί, είναι εκφύσεως αθάνατη. Και με τον όρο εκφύσεως αθάνατη εννοούσαν ότι η αθανασία της ψυχής είναι το αιώνιο της γνώρισμα. Το ίδιο πίστευαν και οι γνωστικιστές, ότι η ψυχή είναι φύση αγέννητη και αθάνατη. Κατά την ορθόδοξη θεολογία όμως, η ψυχή δεν είναι άκτιστη αλλά κτιστή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι εκφύσεως αθάνατη, αλλά είναι αθάνατη μόνο με τη χάρη και την ευδοκία του Θεού. Είναι αθάνατη γιατί έλαβε από τη χάρη του Θεού τη φύση ούτως είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα ορίζει ότι οι ψυχές δεν είναι άκτιστες αλλά κτιστές. Η ψυχή επουδενή λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον άνθρωπο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ψυχοσωματική οντότητα. Και το πιο βασικό, το σπουδαιότατο είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική Ανάσταση των σωμάτων. Λέει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, «Ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ειδίν δύναται». Ότι μη και κράτος αιώνιον. Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων και μη με το θέμα της ψυχής δείχνει ότι τους απασχολούσε ήδη. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία αναφέρεται η ψυχή και λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ στον 142ο ψαλμό, «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξιξ εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Άρα, το θέμα της ψυχής απασχολεί τους ανθρώπους γενικά και από παλιά. Όμως, ο Χριστός μίλησε πιο έντονα και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχής. «Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή του ανθρώπου είναι η μοναδική λογική και όχι απλά ουράνια, αλλά υπερουράνια, γιατί η φύση της είναι ουσία νοερή με την οποία γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και μόνο το να γνωρίζουμε ποια θέση έχει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό ξεπερνά όλη την ανθρώπινη σοφία. Με την πίστη προς τον Θεό και στροφή προς Αυτόν, ο άνθρωπος συντηρεί μέσα του την αληθινή ομορφιά. Όλα τα άλλα, ο άνθρωπος του Θεού τα θεωρεί κατώτερα και πολλές φορές άχρηστα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα λέει ο Κύριος μας ότι κέρδος και ομορφιά στον άνθρωπο είναι να μη ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Είναι βασικό όμως να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει ο Κύριος και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Γιατί δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα το κυριακό κάλεσμα, την πρόσκληση του Χριστού, αλλά και την πατρική του αγωνία να σωθεί ο άνθρωπος. Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το επέκεινα το αύριο με πνευματική διάσταση, αλλά δυστυχώς τον παραπλανά να εργάζεται είτε το τώρα είτε το αύριο μόνο με υλικά κριτήρια και δυστυχώς με πρόσκαιρη ψευδαίσθηση. Ξεχνά ότι έχει και ψυχή μέσα στο σώμα του και αγωνίζεται και αγωνιά, γιατί απλά μέσα στο σώμα υπάρχει και ψυχή για να συντηρεί το σώμα. Το ζήτημα για τον χριστιανό είναι να νιώσει, να αισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει σοβαρά και έγκαιρα αυτό που αναφέρεται στο στίχο της δοξολογίας. «Ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει». Επομένως, πολύ βασικό στοιχείο της σωτηρίας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η σωστή αυτογνωσία και μέσα από την τελωνική ταπείνωση ή από την με επίγνωση ασωτεία μας συντηρητή μετάνοια. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ψυχική κατάσταση, πώς θα καταφύγουμε στη γιατριά? Εάν την αμαρτωλότητά μας την δικαιολογούμε και την παρατείνουμε, πώς θα έρθει η πολυπόθητη ίαση της ψυχής? Εάν η επιμονή στο θέλημά μας βαφτίζεται πνευματικός αγώνας, πώς θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να δούμε την αρρώστια της και να ζητήσουμε την ίαση? Εάν ο πνευματικός εγωισμός μας μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πώς θα ξεδιαλύνουμε τα εσωτερικά πνευματικά σκοτάδια της ψυχής, ώστε να δούμε και να ζήσουμε φως Χριστού? Εάν οι προσωποληψίες και οι παραπλανητικές αγιοφάνειες σκοτίζουν την ψυχή μας και την εγκλωβίζουν στο εγώ, αποσυνδέοντας την από το εμείς, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς θα βιώσουμε το «Ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», αφού όχι μόνο αμαρτία δεν κάνουμε, αλλά ομολογούμε και τον Χριστό, όχι φυσικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά δήθεν για να τον δοξάζουμε και για να σώσουμε και την Εκκλησία Του. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό, πέρα από την αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής, να προβληματιστούμε γιατί και πώς αυτή επηρεάζεται από τη σχέση της με το Δημιουργό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απορρίπτει τη δουλική σχέση με τα πάθη και την αμαρτία και με την αγάπη προσκολάται στον Τριαδικό Θεό και υποτάσσεται σε Αυτόν με έργα και με τρόπους αρετής, φωτίζεται από Αυτόν, τότε πραγματικά ομορφαίνει και προάγεται η ψυχή, πειθόμενη στις βουλές και στις παρενέσεις του Θεού και απολαμβάνει την αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία και την πτώση του, αποξενώνεται από τον Θεό και την αληθινή ζωή. Επειδή η ψυχή είναι πνευματική και νοερή, έχει ανάγκη να διαφυλάται αυτήν την αξία της. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι υπάκουη στο Θεό, όταν Αυτόν ακολουθεί και σε Αυτόν υποτάσσεται, όταν σε Αυτόν πείθεται και μόνο προς Αυτόν βλέπει. Έτσι η ψυχή στολίζει τον εαυτό της και με τη συνεχή μνήμη και θεωρία του Θεού, με την θερμότατη και διάπερη προς Αυτόν αγάπη, προσελκύει τη μυστική και απόρριτη έγκλη του Θεού. Τότε έχει πραγματικά το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και γίνεται η ψυχή χαριτωμένη, σοφή, θεία. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος διδάσκεται το Θεό πώς να τον αγαπά πάνω από τον εαυτό του, αλλά και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του ανθρώπου τη βλέπει ο διάβολος με τα φθονερά μάτια του και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να τον κάνει να τη χάσει. Προσφέρει απλόχερα και με δόλο κάθε δικαιολογία και αγωνίζεται να οδηγήσει στην πλάνη ή καλύτερα να πείσει τον άνθρωπο να παραβλέψει σαν άχρηστη ή και ανεφάρμοστη την εντολή του Θεού, δηλαδή τη γνώση της αλήθειας και της αγάπης. Κάνει αγώνα ακόμη ώστε να αντιταχθεί ο άνθρωπος του Θεό και συχνά συμβαίνει να νεκρώνεται πνευματικά η ψυχή του ανθρώπου και να στερείται τη χαρά του πνευματικού νυμφίου της. Τότε ένας δρόμος υπάρχει, η μετάνοια. Και έτσι και πάλι επανασυνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Χτίζεται μια υγιή και σωτήρια σχέση που καταλήγει μετά από έμπονο και συνεχή αγώνα στην κατάκτηση της σωτηρίας της ψυχής. Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρη η Θεία Φιλανθρωπία και πλούσια η χάρις του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι εν τούτης η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και την διάθεση του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος, ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε, να μετανοήσει, να επιθυμήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Και έτσι η χάρις του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον επιβραβεύσει με αυτήν. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μετάνοια, ο πόθος της σωτηρίας και η αναζήτησή της είναι ένδειξη της επιστροφής προς το Θεό. Είναι σημείο αποστροφής της αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως στην αρετή, είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της θείας εσπλαχνίας η οποία βιάζεται να ελεήσει τον παραπλανημένο άνθρωπο, ώστε για να μας σώσει η χάρις του Θεού πρέπει και εμείς να θέλουμε να σωθούμε. Για αυτήν την αλήθεια δίδουν μαρτυρίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Η χάρις, παρότι είναι χάρις, σώζει μόνο αυτούς που την θέλουν». Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει: «Το να σωθούμε προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και το του Θεού». Και ο σοφός απολογητής Ιουστίνος προσθέτει: «Αν και ο Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του». Ξεγελούνται αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση δίχως τη χάρη του Θεού. Γιατί η μεν χάρις, όπως επισημαίνουμε, δεν σώζει παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο. Ενώ η θέληση χωρίς τη χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό. Άλλωστε, το τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Χάριτι εσ μεν σε σωσμένη». Ωστόσο, η αδυναμία του ανθρώπου έχει διαπιστωθεί ήδη στα πολλά χρόνια της υποδουλώσεώς του στην αμαρτία και την τυραννία του διαβόλου. Χρόνια κατά τα οποία παρέμεινε εκεί, δουλεύοντας χωρίς τη θέληση, στενάζοντας, και από αυτή την κατάσταση δεν μπόρεσε να τον απελευθερώσει. Ούτε η εξέλιξή του, ούτε η σοφία του, ούτε τίποτα άλλο. Για την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, σαν μόνη ικανή για τη σωτηρία, πρώτος γνωμάτευσε κατά τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ο Πελάγιος. Για τη δύναμη της Θείας Χάριτος, σαν τη μόνη που σώζει τον άνθρωπο, αποφάνθηκαν καταπολεμώντας τον Πελάγιο δύο σπουδαίοι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος, ζητώντας την αποκήρυξη της εσφαλμένης διδασκαλίας του Πελάγιου. Ωστόσο όμως, σύνολη η Εκκλησία, αφού βάδισε την μέση οδό, κήρυξε και τις δυο πλευρές λανθασμένες και δογμάτισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη Θεία Χάρη και με τη στήριξη και συνεργασία του ίδιου του ανθρώπου. Η γνώμη της Εκκλησίας είναι η μόνη ορθή και σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Από αυτές τις Άγιες Γραφές παρουσιάζεται ότι απαιτούνται και τα δυο, και η χάρη του Θεού και η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας θεωρείται δεδομένη η ανάγκη συνυπάρξεως και των δύο. Ο Κύριος, ερχόμενος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, δεν τους έσωσε όλους, παρόλο που ήθελε να σωθούν όλοι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. «Πάντα σ' ανθρώπους θέλω σωθήνε», λέει, «και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν», αλλά μόνο αυτούς που τον ακολούθησαν. Για αυτό και όταν κήρυτε τους έλεγε «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του». Για τη σωτηρία απαιτούσε αυταπάρνηση, η οποία είναι αδύνατο να συμβεί δίχως τη συγκατάθεση και την ατομική θέληση. Επίσης, κήρυτε σε αυτούς που αποδέχονται τη σωτηρία ως προερχομένη από την εκτέλεση των έργων νόμου, δηλαδή από την ανθρώπινη θέληση και μόνο, λέγοντας «Εγώ είμαι η θύρα, από μένα αν κάποιος έρθει θα σωθεί και χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η χάρη του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν χάρη του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει το νου και την καρδιά. Η δε ανθρώπινη θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των ματιών και στην κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη χάρη του Θεού, μορφοποιείται από την θέληση του ανθρώπου και τελειοποιείται από τη Θεία Χάρη, η οποία και την στεφανώνει. Προχθές ακούσαμε την παραβολή του σποραίος, που είναι ένα πρόσφορο πολύ παράδειγμα. Ο σποραίας, ο Γιώργος, έσπηρε. Η γη δέχθηκε. Ο Θεός αύξησε και ο καρπός έγινε εκατοντοπλασίων, ώστε Είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη χάρη του Θεού όμως. Η δική μας όμως φροντίδα για τη σωτηρία είναι ανάγκη να είναι έγκαιρη. Ο λόγος είναι ο κίνδυνος που καιροφυλαχτεί. Αυτός που δεν φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του διατρέχει διπλό κίνδυνο. Ή απροσδόκητα να αρπαχτεί από τον θάνατο ή να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις το κακό είναι μεγάλο. Γιατί η ζημιά είναι ο θάνατος της ψυχής. Για όλα αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος μας διαμηνύει λέγοντας: «Μην αναβάλεις να επιστρέψεις στον Κύριο, ούτε να περιμένεις μέρα με τη μέρα, μην τυχόν κάποτε συμβεί να καταστραφείς. Το τέλος είναι άγνωστο και είναι άγνωστο για να επαγρυπνείς. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, όχι όμως για να κλέψει, αλλά για να μας κάνει πιο ασφαλείς. Γιατί αυτός που περιμένει τον κλέφτη αγρυπνεί. Έχει αναμένο διαρκώς το λιχνάρι και είναι πάντοτε έτοιμος. Έτσι λοιπόν κι εσείς, ανάψτε το φως της πίστεως και του σωστού τρόπου ζωής. Να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση με αναμένες τις λαμπάδες, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται ο νηφίος. Χρειάζεται να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι, ώστε όταν έρθει να μας βρει, σε πνευματική εγρήγορση και νύψη». Και ο θεολόγος Γρηγόριος προσθέτει: «Ο καιρός δεν μας περιμένει για τη διόρθωσή μας, γιατί το αύριο δεν μας δίνει καμία ασφάλεια. Γιατί πολλούς από εκείνους που ήθελαν να κάνουν πολλά, δεν τους βρήκε το αύριο. Εάν δεν δίνεις ποτέ σημασία στο σημάδι αυτό και τα μεταφέρεις όλα στο αύριο», συνεχίζει ο θεολόγος Γρηγόριος, «παρασυρώμενος από τον πονηρό με μικρές αναβολές κατά τον δικό του τρόπο που σου λέγει. Σε μένα, λέει ο πονηρός, δώσε το παρόν σου. Στο Θεό δώσε το μέλλον σου. Σε μένα τη νεότητά σου, στο Θεό τα γερατιά. Σε μένα τις ειδονές, σε εκείνον την ανικανότητά σου. Πόσο μεγάλος αλήθεια ο κίνδυνος που σε περιμένει, που σε περιτριγυρίζει, πόσο πολλά τα απροσδόκητα περιστατικά, είτε πόλεμος καταστροφικός, είτε ναυάγιο, είτε υπερβολικό φαγοπότη, είτε ανεμοστρόβιλος, είτε ύπος που συμπαρασύρει με την ορμή του, είτε φαρμάκι που δόθηκε με δόλια προμελέτη. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν και αντί για φάρμακο σωτηρίας, αυτό το οποίο δεν έδωσε σημασία, συναντήσεις δηλητήριο». Η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται επίσης τόσο από τον τόπο και τις εξωτερικές συνθήκες, όσο κυρίως και βασικά από την εσωτερική διάθεση. Παντού μπορούμε να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τόπου, αλλά κυρίως και βασικά θέμα τρόπου. Εάν υπάρχει ζωντανή πίστη, εάν δεν υπάρχουν αμαρτίες που μας χωρίζουν από το Θεό και σβήνουν το θείο ζήλο όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, εάν η σχέση μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και ουσιαστική, εάν εκπληρώνουμε συνειδητά και θεάρεστα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τότε είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας. Μας μένει μόνο να προσέχουμε και να διατηρούμε τον εαυτό μας στη θέση που βρισκόμαστε με την διαρκή ενθύμηση του Θεού. τη μνήμη του θανάτου, τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία. Ο Κύριος είναι κοντά μας και προκλητικά μας αγαπάει όλους. Θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά από τους ανθρώπους σώζονται όσοι θέλουν. Δεν θα παραθεωρήσει τη δική μας προσευχή, αρκεί να προσευχόμαστε ταπεινά και προσεκτικά. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας περιγράφει απλά και περιεκτικά πώς σώζεται μια ψυχή. Προηγείται, λέει, ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί μέσα στην ψυχή σαν καλός οικοδεσπότης, όλα τα τακτοποιεί. Υπάρχει μέσα σας. Ευχαριστήστε θερμά τον Θεό και διατηρήστε τον. Δεν υπάρχει. Ψαχτείτε και εξετάστε το γιατί. Φροντίστε σύντομα να τον εγκαταστήσετε μέσα σας κυρίαρχο και δεσπότη. Από τον φόβο του Θεού γεννιέται σαν πρώτο τέκνο το συντετριμένο πνεύμα και η συντετριμένη καρδία. Για να ενισχυθεί ο φόβος του Θεού πρέπει να διατηρούμε αδιάλειπτα τη μνήμη του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί να επικαλεστούμε τη μνήμη, θύμιση αυτήν όλη την ημέρα. Αξίζει να συνεργαστούμε μαζί της, σαν να είναι ο πρώτος σύμβουλός μας. Ας προσθέσουμε σε αυτήν και τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου, που βρίσκεται διαρκώς κοντά μας και γνωρίζει και τις πιο μυστικές πράξεις και σκέψεις μας. Όταν αυτή η τριάδα, ο φόβος του Θεού δηλαδή, η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, του Κυρίου, εγκατασταθεί στην καρδιά μας, τότε θα αναβλύζει μόνη της η αδιάλειπτη επίκληση του Σωτήρος Χριστού. Τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε πρόοδο. Όταν όμως απουσιάζει, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Γιατί τότε οι οποιασδήποτε άλλες προσπάθειές μας είναι ασήμαντες και μάταιες. Είναι πολύ καλό να έχουμε αγώνα. Εάν σταματήσει, θα είναι συμφορά. Εάν ο ζήλος χαλαρώσει και δεν προσπαθούμε για να τον ενισχύσουμε, τότε θα σβήσει εντελώς, όπως το καντήλι όταν δεν έχει λάδι. Η χάρις του Θεού εγκαταλείπει τον αμετανόητο άνθρωπο, γιατί αυτός περιφρόνησε τον πλούτο της Χριστότητας, της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο που παραμένει στην αμαρτία, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, εσύ που καταδικάζεις αυτούς που πράττουν την αμαρτία και κάνεις και εσύ τα ίδια, ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού? Ή περιφρονείς την αγαθοσύνη, την ανοχή και την απροθυμία του, αγνώντας ότι αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, σε οδηγεί σε μετάνοια? Ενώ με τη σκληρότητά σου και με την αμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω την οργή, και όταν έρθει η μέρα που θα φανερωθεί η δίκαιη κρίση του Θεού, εκείνος θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του. Η θεία μακροθυμία μεταβάλλεται σε αγανάκτηση, η ανοχή σε εξάντληση της υπομονής και η Χριστότητα σε αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο ο κορυφαίος των Αποστόλων μας συμβουλεύει να μην ξεγελιόμαστε, ερμηνεύοντας σαν βραδύτητα την ενοχή και την ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί μη θέλοντας να χαθεί κανένας από εμάς, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Ο Κύριος δεν αργεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του, αν και μερικοί θεωρούν αυτό σαν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας και να φτάσουν όλοι στη μετάνοια. Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ξαφνικά σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν μέσα σε απερίγραπτη βουή και κρότο, και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν θα αναβληθούν και θα διαλυθούν. Η γη δε και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν, αναφέρεται στη δεύτερη καθολική επιστολή του Πέτρου. Γι' αυτό οφείλουμε να σπεύσουμε, να αναζητήσουμε τον Κύριο, γιατί αυτός ο ίδιος μας λέει, θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε. Για όσο λοιπόν μας προσκαλεί η χάρις Του, οφείλουμε να προσερχόμαστε, γιατί όταν τη ζητήσουμε ίσως δεν θα την βρούμε. Γιατί όμως συνδέουμε κυρίως στην εποχή μας την ψυχή μας με τη μεταθάνατο ζωή και όχι με την καθημερινότητά μας? Για παράδειγμα, γιατί θυμόμαστε έτσι την ψυχή στα ψυχοσάββατα? Επειδή νομίζω ότι στην τόση επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξωστρέφεια και όχι σε υγιή εσωστρέφεια, αυτοέλεγχο και αυτοπαρατήρηση, ο σύγχρονος άνθρωπος, αν δεν ασωτεύει εξωτερικά, ασωτεύει εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται και να αυτοθεώνεται, να πάσχει στον ατομισμό και στην απομόνωση. Το τραγικό δε είναι να ζει κανείς εντός της Εκκλησίας και να είναι εκτός της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας δεν είναι να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χατίστης Παύλος. Πότε? Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, μένουμε δέσμοι στη θνητότητά μας, στην φθορά, στην απώλεια της σωτηρίας. Όταν όμως αναγνωρίζουμε τη δική μας ατέλεια και αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά εκείνου. Είναι τα πάντα δικά Του, είναι δικές Του δωρεές. Είναι η σωστική και αγαπητική χάρις Του, για να πετύχουμε μέσα από την προσωπική μας συμμετοχή τη σωτηρία μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, από την πρόσληψη του υγιούς τελωνικού φρονήματος. Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους. Έχουμε ανάγκη από τελώνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και σε ομιλία Του και ο μακαριστός γέροντας Αγιορείτης ο Μωυσής. Οι τελώνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο. Έχουν ελευθεροποιό χάρη, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. Ο εγωισμός δεν αναζητάει το καλό του εαυτού του, τη σωτηρία της ψυχής, γιατί θεωρεί ότι είναι αυτάρκης και η σωτηρία κατ' επέκταση δεδομένη, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τους άλλους. Δυστυχώς, τραγική μιζέρια, παρανοϊκό παραλήρημα καινοδοξίας, υπερηφάνειας, ψευδαίσθηση δύναμης, κραυγή απόγνωσης. επαιτία για φροντίδα που κρύβεται πίσω από την απέτηση αναγνώρισης. Ανεπάρκεια για αλλαγή προς το καλύτερο, που διακηρύτεται σαν αυτάρκεια και τελειότητα. Το μεγάλο όμως στοίχημα και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντος και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδυση εντός μας και αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάρτιση του εαυτού μας, με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Η σωτηρία της ψυχής, έτσι ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, ώστε να έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό του. Έτσι χτίζει την ψυχική του υγεία, που δυστυχώς όμως από όλους μας παραμελείται, απαξιώνεται και ξεχνιέται επικίνδυνα και καταστροφικά. Τονίζουμε στις καθημερινές μας ευχές και προσευχές την ανάγκη της σωματικής υγείας, ξεχνώντας όμως το κυριότερο και το πρωταρχικό, την ανάγκη της ψυχικής υγείας. Τη σχέση μας δηλαδή πρώτα με τον Θεό Πατέρα, μετά με τον συνάνθρωπο αδελφό μας και μετά με τον εαυτό μας φίλο μας. Γι' αυτό δυστυχώς και μη φροντίζοντας την ψυχική μας υγεία, καταστρέφουμε την εσωτερική ισορροπία και θρηνούμε ασθένειες ψυχικές και ψυχικές καταστροφές. Ξεχάσαμε τη φροντίδα της ψυχής και την επιμέλειά της και οδηγηθήκαμε στην έξαρση των φωνικών γεγονότων, των παράλογων καταστάσεων και των απάνθρωπων συμφορών και συμπεριφορών. Καταστρέψαμε την ισορροπία του σύμπαντος με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο θεϊκό έργο, το μεγαλείο της φύσεως, και θρηνούμε κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειές της. Ξεχνάμε την ψυχή και πορευόμαστε και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και του σώματός μας και όχι περαστικοί νικάριδες, όπως έλεγε ένας σοφός γέροντας. Είναι μεγάλη ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην μείνουμε στις καλές πράξεις, αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Να μην αγαπάμε γιατί απλά και μόνο αυτό είναι καλό, αλλά γιατί αγάπη είναι ο Θεός και η αγάπη είναι η ζωή Του. Να συγχωρούμε όχι γιατί απλά και μόνο είμαστε υπομονετικοί και υποχρεωμένοι, αλλά επειδή συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Να έχουμε πραγματική και σωτήρια ταπείνωση, όχι επειδή έτσι πρέπει, αλλά επειδή η ταπείνωση είναι το σπίτι του Θεού. Εάν θέλουμε να είναι η ψυχή μας το σπίτι που μένει ο Χριστός μέσα μας. Η στέρηση όλων αυτών δυστυχώς είναι το καθημερινό μας μαρτύριο, το οποίο συνίσταται στα αδιέξοδα της ζωής μας λόγω των πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, οικογενειακών και ατομικών προβλημάτων μας. Βραχνιάζει ο λαρυγκάς μας για να πετύχουμε κάτι, για να μας καταλάβουν, να μας δικαιώσουν, να μας βοηθήσουν, και η ψυχή μας είναι γεμάτη από επιθυμίες, από όνειρα, καλά ή κακά. Δεν είναι σαν πολύ καλά οχυρωμένη δυνατή, ψηλή, με έναν ναό στην κορυφή, όπου εκεί κατεβαίνει ο Θεός, η δόξα Του, η παρηγοριά Του, η χάρις Του. Έχουμε συνήθως ψυχή με ένα κενό στο μέσον της, ένα βαθύ πηγάδι γεμάτο βάσανα, αθλειότητες, ανικανοποίητα θέλω. Είναι ο προσωπικός μας άδης, στον πυθμένα του οποίου πρέπει να κατεβεί πάλι ο Χριστός να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει, για να γίνει ιερά κυβωτός, πλήρης χάριτος, και στο κενό να επικαθίσει το ηλαστήριον των πνευματικών μας θυσιών και προσευχών. Και ένα άλλο θέμα, πρόβλημα, που απασχολεί ιδιαίτερα τους πιστούς, είναι ότι εύκολα κουραζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ο κόσμος κυνηγά τα πλούτη και τη δόξα. Δουλεύει όλο το 24ωρο για να πετύχει μια καλύτερη κοινωνική θέση και δεν σταματά. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την κάθε είδους ευχαρίστηση και ειδονή. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την αμαρτία. Εμείς όμως κουραζόμαστε να κυνηγάμε το Θεό. Κουραζόμαστε και ξεχνιόμαστε. Εύκολα παρασυρώμαστε και γινόμαστε

φορές όμως και αν τον ξεχνάμε, μόλις τον θυμόμαστε, ας λέμε κι εμείς: Κύριε, φώτισε το σκοτάδι της κολάσεώς μου. Κύριε, σε ξεχνώ. Εσύ μη με ξεχνάς. Λυπήσουμε. Πονώ. Σε ζητώ. Σε θέλω στη ζωή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας κατά κανόνα είναι προσωρινές, εμπαθείς ή ματαιόδοξες. Δεν είναι το πνευματικό μας συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ας βυθίζουμε τα μάτια της ψυχής μέσα στην καρδιά μας, η οποία ας είναι σκολιά και διεστραμμένη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζητώντας το έλεος Του και μνημονεύοντας το όνομα Του. Μόνο να θυμόμαστε ότι η κατουσίαν γνώση του Θεού είναι ακατάληπτη και ότι τόσο Τον γνωρίζουμε όσο μας χρειάζεται και όσο Τον ζητάμε με ταπείνωση και θέρμη. Να μην εκθέτουμε σε πειρασμό την ψυχή μας όταν ο Θεός μας ανέχεται, όταν μας αγαπά, όταν μας συγχωρεί, όταν μας αφήνει να κάνουμε το κακό, όταν σέβεται την ελευθερία μας, όταν εμείς Τον βρίζουμε και Αυτός δεν μας βρίζει, όταν εμείς σκοτώνουμε και Αυτός δεν μας σκοτώνει, όταν εμείς Τον πικραίνουμε και Εκείνος δεν μας πικραίνει, τότε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνο που πρέπει να απασχολεί λοιπόν τον καθέναν μας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου στον άλλο κόσμο, αλλά πρωτίστως και κυρίως πώς θα νιώθω καθημερινά και παντοτινά, κατά πάντα και δια πάντα, την προκλητική αγάπη του Θεού για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πώς θα αντιδωρήσω αυτήν την προκλητική αγάπη Του για μένα τον αμαρτωλό. Πώς θα παλεύω να κάνω τη ζωή Του ζωή μου. Πώς θα είμαι ευχάριστος και ευγνώμων απέναντι Του και όχι αχάριστος και αγνώμων. Πώς η ψυχή μου θα είναι άδεια από το εγώ μου και γεμάτη από το εμείς που είναι η παρουσία Του. Τελικά, μήπως η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα? Γιατί με βοηθάει ήδη από τώρα να ζω πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα, πιο ξεκούραστα, πιο χαρούμενα, να είναι η ζωή μου πρόγευση παραδείσου ή να ζω τον παράδεισο ήδη από τώρα, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού, με την συμβολή των πατέρων της Εκκλησίας, να ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Έχουμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε στους πρώτους 14 στίχους και ιδιαίτερα στον 14ο την αναφορά του Ιερού Συγγραφέα στην πίστη σε σχέση με τα έργα. Και είδαμε πως η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, και έρχεται στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας να επιβεβαιώσει, να θεμελιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, καθώς μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων και ιδιαίτερα βιβλικών παραδειγμάτων, παραδείγματα από την Παλαιά Ιδιαίτερα Διαθήκη, έρχονται να επικυρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά τους. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τον Ιερό Συγγραφέα να τονίζει και πάλι πως η πίστη από μόνη της, όπως είπαμε, δεν ωφελεί αν δεν επιβεβαιώνεται με έργα. Όπως δεν μπορεί κανείς να θερμάνει τον γυμνό ή να χορτάσει τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Έτσι στη συνέχεια βλέπουμε να αναφέρεται στον Αβραάμ και στην πόρνη Ραάβ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με τα έργα. Όμως και τα έργα χωρίς την πίστη είναι κενά και μάταια, όπως είδαμε. Συνεπώς ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και τα έργα, διότι μόνη η πίστη της χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ας έρθουμε όμως πρώτα στο βιβλικό κείμενο για να δούμε τι λέγει ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο. Έχουμε μείνει λοιπόν στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου και συνεχίζουμε στον 15ο. Ας διαβάσουμε ίσως και τον 14ο για να συνδέσουμε λίγο ακριβώς τον λόγο μας και τη σκέψη μας με την τελευταία μας συνάντηση. «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνή, υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπιδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστίκαθε αυτήν. Αλερίτης, σύ πίστην έχεις, καγό έργα έχω. Δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου, καγωδείξου σύ εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη, καλός ποιείς. Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Σταματάμε εδώ στον 20ο στίχο, γιατί ακριβώς στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας θα αναφερθεί στο παράδειγμα του Αβραάμ. Ας έρθουμε όμως και στην ερμηνευτική απόδοση του κειμένου για να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητό το κείμενο στους ακροατές μας. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη? Μήπως η θεωρητική αυτή πίστη που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει τη δύναμη να τον σώσει? Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι γυμνοί και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους τροφή, και τους πει ένας από εσάς: «Πηγαίνετε στο καλό. Σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά. Δεν τους δώσατε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους. Ποιο είναι το όφελος?» Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια της την ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος σε έναν άλλον: «Εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη». Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι εάν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις και πιστεύεις στην αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει τη δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής? Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον ιερό συγγραφέα στο παράδειγμα που παραθέτει στους στίχους αυτούς, ιδιαίτερα στον 15ο και στον 16ο, να κάνει σαφές το νόημα και της πίστεως και των έργων. Οι καλοί λόγοι και οι ευχές προς αδελφό γυμνό και πεινασμένο σε τίποτα δεν ωφελούν. Αδελφός ή αδελφοί αποκαλούνται όσοι έχουν την ανάγκη των ενδυμάτων εδώ και της τροφής, για να τονιστεί ακόμη περισσότερο ότι η αληθινή βοήθεια και συμπαράσταση, όχι προς κρένους και αλότριους, αλλά προς αδελφούς, αντικαθίσταται από καλούς λόγους και ευχές. Πρέπει τους λόγους και τις ευχές, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Και βέβαια κάνουμε εδώ αυτήν την αναφορά για να σημειώσουμε ότι πόσο κανείς θα μπορέσει να βοηθήσει αυτόν που είναι αλότριος, που είναι ξένος, όταν δεν βοηθάει ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό ή αυτόν που θεωρεί αδελφό, έχοντας κάποια κοινή πίστη ή κοινή καταγωγή, για να μπορέσει να διευρυνθεί οι σκέψεις, το ενδιαφέρον προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την όποια καταγωγή ή θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτή άλλωστε είναι η διαφορά, είναι αυτό το οποίο εισάγει η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο. Το αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις δηλαδή τον άλλον, όχι σαν τον εαυτό σου, αλλά βλέποντάς τον ως προέκταση του εαυτού σου. Και ο πλησίον στην Κοινή Διαθήκη δεν είναι πια όμορος, δεν είναι πια ομοεθνής, δεν είναι πια ομόθρησκος, αλλά είναι κάθε άνθρωπος επί της γης. Πρέπει λοιπόν τους λόγους και τις ευχές, όπως είπαμε, υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάσεστε, να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Είναι πολύ εύκολο, πολύ ανέξοδο να αποφεύγει κανείς την μετοχή του στο πρόβλημα του αδελφού του μέσα από τα ευχολόγια, μέσα από τις ευχές και μέσα από τους καλούς λόγους και εν τέλει τον λόγο και αν θέλετε την ίδια την πίστη να μην την κάνει πράξη. Να μην δίνεις φαΐ στον πεινασμένο, νερό στον διψασμένο, ένδυμα στο γυμνό. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή όπου ο Κύριος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και θέτει ως κριτήριο για τον Παράδεισο και αντίστοιχα για την κόλαση την παρουσία της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον αδελφόν. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Ήμουνα διψασμένος και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Και στην ερώτηση πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε φροντίσαμε, λαμβάνουν δίκαιη την απάντηση. Εφόσον επίησατε αυτό στον ελάχιστο εκ των αδελφών σας, είναι σαν να τον επίησατε σε μένα. Ομοίως, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί τα είναι ήταν καλοί άνθρωποι ή αν θέλετε και καλοί χριστιανοί, όμως με είδατε, λέει ο Κύριος, πεινώντα και δεν με ταΐσατε, διψώντα και δεν με ξεδιψάσατε, γυμνό με είδατε και δεν με ντύσατε, ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Και γεμάτη απορία ρωτούν, πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και δεν σε φροντίσαμε. Για να λάβουν και αυτοί με τη σειρά την απάντησή τους ότι εφόσον δεν επίησατε τίποτε από αυτά στον ελάχιστο των αδελφών μου, τίποτε δεν επίησατε και σε μένα. Όπως δε στον γυμνετεύοντα και τον πεινώντα αδελφό είναι ανώφελοι οι καλοί λόγοι και οι ευχές, εάν δεν συνοδεύονται από πράξεις αγάπης, έτσι και η πίστης, δηλαδή η αποδοχή και η ομολογία με το νου και με τα χείλη ορισμένων αρχών της πίστεως είναι ανώφελη εάν δεν συνοδεύεται από τα έργα που φανερώνουν αυτήν την πίστη. Η πίστη χωρίς τα έργα νεκρά εστίν καθεαυτήν. Δηλαδή είναι από τη ρίζα της νεκρή, ανίκανη να οδηγήσει στην ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και στην Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος θέτει ως κριτήριο την αγάπη, η οποία είναι έκφραση της πίστεως. Δεν θέτει ούτε την τήρηση του νόμου, ούτε την τήρηση του λειτουργικού μέρους της πίστεώς μας, τα οποία είναι τα μέσα και τα εφόδια για να μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει στην ζωή του την πίστη μέσα από την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν πως τα παρηγορητικά λόγια δεν βοηθάνε τους πάσχοντες αν δεν συνοδευτούν από πράξεις αγάπης, και επιμένουμε σε αυτό. Έτσι και η αγάπη, η πίστη, αν μείνει μόνο θεωρητική παραδοχή και ομολογία ορισμένων αρχών, είναι ανώφελη. Και είναι ανώφελη αν δεν συνοδεύεται από τον φυσιολογικό καρπό της, που είναι οι πράξεις αγάπης. Υπάγεται εν ειρήνη. Είναι μία εβραϊκή έκφραση, ανάλογη με τη δική μας σήμερα, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Δηλαδή, αναθέτουμε στον Θεό να τους βοηθήσει, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε, παρά να θέσουμε την θέση, τον εαυτό μας μάλλον, σε αυτήν την ίδια θέση. Όταν εμείς βρεθούμε, και μην αμφιβάλλει κανείς, γιατί πάντοτε θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας που θα βρεθούμε εμείς σε δύσκολη θέση, να στραφούμε προς τους αδελφούς μας, να τίνουμε χείρα βοηθείας, να ζητήσουμε, να έχουμε φοβερή και τρομερή ανάγκη από ένα ένδυμα, από ένα πιάτο φαγητό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απίθανο να συμβεί αυτό. Το είδαμε και στον τόπο μας με την οικονομική κρίση. Και αυτός που θεωρείς αδελφός σου να σου λέει πήγαινε στο καλό του Θεού και θα ντυθείς και θα χορτάσεις. Εδώ τίθεται το διαχρονικό ζήτημα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των χριστιανών αλλά και όλου του κόσμου, ότι πρέπει κανείς να κάνει στον αδελφόν του αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει ο άλλος σε αυτόν. Είναι το μοναδικό κριτήριο το οποίο με σαφήνεια, με αλήθεια και χωρίς κανέναν προβληματισμό μπορεί να βεβαιώσει στον άνθρωπο ότι πορεύεται ορθώς. Και βέβαια εδώ κάνουμε την διάκριση την οποία έχουμε κάνει και άλλοτε. Διότι ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λέμε θα πει κάποιος: επομένως σημασία έχει κανείς να είναι καλός άνθρωπος ανεξάρτητα αν είναι χριστιανός ή όχι? Εδώ υπάρχει μία διαφορά την οποία, όπως είπα και άλλοτε, έχουμε θέσει και την επαναλαμβάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι όντως καλοί άνθρωποι υπάρχουν και εκτός εκκλησίας, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να θέσει κάποιος άλλος σε κίνδυνο την ζωή του, την περιουσία του, την αξιοπρέπειά του, εν τη αυτή περιπτώσει τον εαυτό του. Εύκολα δηλαδή μπορεί ο καλός άνθρωπος, όταν νιώσει ότι κινδυνεύει, να πάψει να είναι καλός και να ενεργήσει κακός. Η διαφορά λοιπόν του καλού ανθρώπου με τον χριστιανό, και εδώ υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καλός και κακός χριστιανός, ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Προσπαθούμε να είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ο αγώνας μας ο διαρκής. Να γίνουμε χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε βαφτισμένοι, να μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Και πώς ξεχωρίζει ο χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός, από τον καλό άνθρωπο? Ότι όταν ο χριστιανός κινδυνεύσει, όταν θυχθεί το εγώ του, όταν κινδυνεύσει η ζωή, την περιουσία του, δεν οργίζεται, δεν αντιδρά βία, αλλά αντιδρά αγαπητικά. Επιτρέψτε μου μια λαϊκή φράση την οποία χρησιμοποιούμε συχνά. Καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να του πατήσει κανείς τον κάλο. Έτσι δεν λέμε? Ο Άγιος λοιπόν είναι εκείνος που, όταν, όπως μας βεβαιώνει η Γραφή, τον χαστουκίσεις από το ένα μάγουλο, θα γυρίσει και το άλλο. Όχι από ητοπάθεια, όχι από ανικανότητα,
4: αλλά από αγάπη και συγχωρετικότητα. Θυμηθείτε τους μάρτυρες της πίστεως. Την ώρα που οι διώκτες τους βασάνιζαν, αυτοί, βιώνοντας το πόνο του μαρτυρίου, δεν γόγγιζαν, με τη χάρη βέβαια του Θεού, αλλά προσήφιεντο για τη σωτηρία των διωκτών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τιμωρία από την αγάπη. Γιατί έρχεται ο άλλος να σου επιτεθεί και σου επιτίθεται γιατί περιμένει ότι θα ανταποκριθεί στην επίθεση επιτιθέμενος. Όταν όμως σε πλησιάζει να σε επιτεθεί και εσύ αντί να σηκώσεις το χέρι, ανοίγεις την αγκαλιά σου να τον βάλεις μέσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την αγάπη. Ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή όμως και ας επανέλθουμε στο κείμενό μας. Βλέπουμε λοιπόν στον 17ο στίχο να λέει ο Ρώσος συγγραφέας ότι έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι και αυτή η ίδια πεθαμένη, ανύπαρκτη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, δηλαδή μόνο με τα λόγια, αυτό εννοεί εδώ, νεκρά εστί καθεαυτήν. Μας το έχει πει και στο πρώτο κεφάλαιο αυτό. Να θυμηθούμε στο πρώτο κεφάλαιο τον 26ο στίχο, όπου λέει ο Ιερός Συγγραφέας, «Αν νομίζει κανείς πως είναι θρήσκος ανάμεσά σας χωρίς να διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελώντας τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη». Εδώ μας το υπενθυμίζει λίγο αυτό ο Ιερός Συγγραφέας. Όπως λοιπόν είχε πει στο πρώτο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο, θρησκεία μάταιη, τώρα χρησιμοποιεί πιο απόλυτο επίθετο, έχει σβήσει, είναι πεθαμένη μας λέει, δεν υπάρχει ανδρανή πίστη. Και με το καθεαυτήν τονίζει το γεγονός πως έχει χαθεί, έχει αρρωστήσει από μέσα της και μέχρι τη ρίζα της. Επομένως είναι νεκρή τελείως. Δεν αναπτύσσεται σε υγιές φυτό που θα δώσει τους καρπούς του αγιασμού σε όλη τη ζωή αυτή και θα οδηγήσει βέβαια στην Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας στον 18ο και στον 19ο στίχο και έρχεται και κάνει αυτό το σχήμα το οποίο βλέπουμε πολλές φορές και λέει, αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια φρύτουν και πιστεύουν. Για να ζωντανέψει λοιπόν εδώ το κείμενο, ο Ιερός Συγγραφέας παρεμβάλλει τώρα συλλογισμό σε ύφος διαλόγου. Κάποιος όμως θα μπορούσε να μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και θα πει σε κάποιον άλλον. Ζωντανεύει και λίγο το κείμενο εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι έχεις πίστη. Εγώ που δεν λέω μεγάλα λόγια για την πίστη μου, έχω εν τούτης πράξεις αρετής και αγάπης. Αυτός που μιλάει είναι προφανώς σύμφωνος με τον Άγιο Ιάκωβο. Θέλει να αποδείξει μαζί με αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να φανερωθεί η πίστη μας είναι η καλή καρπή της, δηλαδή η Αγία Ζωή, οι πράξεις. Γι' αυτό τον προκαλεί τον άλλο συνομιλητή. Μπορείς να μου δείξεις, να μου καταστήσεις φανερή και αποδεδειγμένη την πίστη σου από τις πράξεις σου. Έχεις έργα αρετής. Γιατί αν δεν έχεις, είναι αδύνατο να αποδείξεις σε μέναν ότι έχεις πίστη. Δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει και θα το δούμε εδώ γραφή αυθεντική χωρίς των έργων και οδηγεί στο ίδιο νόημα με λογικότατο τρόπο. Ότι δηλαδή η ενάρετη ζωή, τα έργα, είναι η μόνη απόδειξη ότι υπάρχει πίστη. Καγώ δείξωση, εγώ μπορώ να στα δείξω, μπορώ να στο αποδείξω αυτό και πράγματι θα έρθει και θα φέρει στη συνέχεια τα παραδείγματα αυτά. Ο Ιάκωβος λοιπόν εδώ εισάγει κάποιον τρίτο να επιβεβαιώνει τους δικούς του λόγους, είτε από μετριοφροσύνη, είτε για λόγους ύφους, και βέβαια για να δώσει βαρύτητα στα λεγόμενά του. Ισχυρίζεται κάποιος, στο παράδειγμα αυτό, ότι έχει πίστη χωρίς να έχει έργα. Με καλούς δε λόγους και ευχές νομίζει ότι εκπληρώνει την εντολή την προς τους αδελφούς αγάπης. Αλλά θα του πει κάποιος, άλλε ρητής, σε πίστη έχεις, κακό έργα έχω, δείξον μη. Η συζήτηση αυτή με τους αντιλέγοντες θυμίζει και λίγο το σχήμα το οποίο συναντάμε στον φιλοσοφικό λόγο και αποσκοπεί να τονίσει ότι ο μόνος τρόπος απόδειξης ότι κάποιος έχει πίστη είναι τα σύμφωνα με αυτήν την πίστη έργα. Και ολοκληρώνει στον 19ο στίχο, πριν να έρθουμε στα παραδείγματα τα οποία θα δούμε την επόμενη φορά, λέγοντας ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια τον πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπουμε λοιπόν πως σε αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στην ουσία της πίστεως και δίνει, θα λέγαμε, την χριστιανική έννοια της πίστεως. Είναι φανερό από την συνάφεια του κειμένου του Αποστόλου ότι δεν πρόκειται απλώς περί πίστεως στον έναν Θεό, αλλά περί πίστεως στην εν Χριστώ απολύτρωση. Δεν αναφέρεται σε έναν γενικά Θεό, αλλά σε έναν Θεό που έχει ουσία και υπόσταση. Και μάλιστα εδώ αναφέρει ο ιερός συγγραφέας και μέσα από την παρουσία των δαιμόνων ότι και αυτοί πιστεύουν, με την έννοια ότι και αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά στη θέα του Θεού δεν αναπαύονται όπως οι άνθρωποι, αλλά αφρύτων. Σχετικά με την πίστη των δαιμονίων στον Θεό και τον τρόμο τους μπροστά στη δύναμή του, το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές διηγήσεις των Ευαγγελίων, όπου ο Ιησούς Χριστός συναντά δαιμονισμένους ανθρώπους, τους οποίους και απελευθερώνει από τα δαιμόνια. Και βλέπουμε πως εκεί οι δαίμονες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο του κόσμου. Μετά το «καλός ποιήν» εννοείται το «δείξον μη την πίστη σου χωρίς των έργων, καγώς η δείξω εκ των έργων μου την πίστη». Η πίστη δηλαδή στον έναν Θεό, δίχως την τήρηση των εντολών του, δεν είναι χριστιανική αλλά σατανική ιδιότητα. Διότι τα δαιμόνια θεωρητικά πιστεύουσιν και φρύτουσιν. Παρά τα αυτά όμως αντιστρατεύονται στην πράξη το θέλημα του Θεού. Αρκεί από αυτό κανείς να καταλάβει την ουσιαστική διαφορά. Απ' τη μία αναφέρεται στον άνθρωπο και φέρνει ως παράδειγμα τους δαίμονες. Ο φόβος, η απελπισία και η ταραχή είναι το αποτέλεσμα αυτής τους της πεποίθησης. Το αντίθετο από ό,τι στους ανθρώπους του Θεού που νιώθουν την ειρήνη της σωτηρίας στην θέα του Θεού. Δεν έχουν αγάπη ούτε ελπίδα, λέει ο ιερός Αυγουστίνος για τους δαίμονες. Βγαίνει αυτομάτως το συμπέρασμα ότι η πραγματική πίστη δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά συνοδεύεται από την αγάπη σε Αυτόν που επιβεβαιώνεται μέσα από την τήρηση των εντολών Του. Η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε Αυτόν τον έναν Θεό και για τον Ιουδαϊσμό και για τον Χριστιανισμό, όπως θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Τριακοστόν έκτον. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστόν δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46.

θανάτωσε την αμαρτία, και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχτεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεκτή έκανε σήμερα η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος την παρέτηση που υπέβαλε ο Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιότατος μετά από 42 χρόνια αρχιεροσύνης και διαπίμανσης της ιστορικής Μητρόπολης και διάγοντας ήδη το 96ο έτος της ηλικίας του, έλαβε αυτήν την απόφαση με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να την αποδέχεται. Μετά την εξέλιξη αυτή, τη θέση του ως Συνοδικός Μητροπολίτης θα λάβει ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων. Στην Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ, με την οποία συνδέθηκε άρρηκτα η ζωή και η πολυετής διακονία του, εψάλλει το Σάββατο η νεκρόσιμη ακολουθία του μακαριστού γέροντος Ιουστίνου. Στην ακολουθία προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος. Ο μακαριστός γέροντας ενταφιάστησε τάφο, τον οποίο ο ίδιος προετοίμασε μπροστά στο ναό. Ως ιστορική ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Γερασίμου Επισκόπου Αβίδου στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, χαρακτηρίζει η Ιεράρχη Επισκοπή το πνευματικό γεγονός που έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το λείψανο του Επισκόπου Γερασίμου, 30 και πλέον χρόνια μετά την κοίμησή του, βγήκε άφθαρτο εκ του τάφου, ενώ μετά τη λιτανευτική πομπή τέθηκε για πρώτη φορά σε προσκύνηση. Της ανακομιδής προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, ενώ παρέστη ο Μητροπολίτης Πιτσβούργου, κύριος Σάβας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου ιερούργησε και ομίλησε χθες ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέρον Εφραίμ. Με τον γέροντα Εφραίμ συλλειτουργήσαν βατοπεδινοί πατέρες, καθώς και κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Κατά την ομιλία του, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή με την παραβολή του σπορέως, ο γέρον Εφρέμ προέτρεψε το εκκλησίασμα να ζει την κάθε στιγμή της ζωής του μαζί με τον Χριστό.
1: Και βλέπετε, ο Κύριος σήμερα είπε ότι έχει σημασία το πώς κανείς δέχεται το λόγο. Τι ετοιμασία κάνει να δεχτεί το λόγο? Διότι ο λόγος, ο ζωοποιός του Χριστού, προσφέρεται στις καρδιές μας, αλλά όμως υπάρχουν διάφορες αιτίες, όπως είναι και ο διάβολος, ο οποίος έρει το λόγο από την καρδία του ανθρώπου, όπως είναι οι μέρημνες του βίου, όπως είναι η ολιγοπιστία, και έρχεται ο λόγος, μας ενθουσιάζει και τελικά ξεχνάμε. Και πόσοι άνθρωποι έρχονται στο Άγιον Όρος και μας υπόσχονται πολλά. Ναι, γέροντα, θα πάω πίσω, θα αγωνιστώ, θα είμαι μέσα στην εκκλησία, θα ζω τη ζωή της εκκλησίας. Και μετά, όταν έρχονται πίσω μετά από καιρόν, βλέπουν ότι επίσης ανουδέν. Γιατί? Γιατί δυστυχώς δεν εδέχτηκαν τον λόγο όπως θέλει ο Χριστός. Διότι ο λόγος, για να έχει μια πνευματική, να αγαθεί συνέπεια στην καρδία του ανθρώπου, πρέπει η καρδία του να είναι υγιή και καλή, αγαθή και καλή.
0: Ακολούθως, στην αίθουσα του Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκε πνευματική ομιλία από τον γέροντα Εφρέμ με θέμα «Γέροντες και γεροντισμός».
2: Αυτό το οποίο βλέπω το αρνητικό στον σχέση με τους γέροντες είναι ότι τους γέροντες θα τους ερωτούμε, δεν είναι κακό. Αλλά εγώ πάντα λέω στους δικούς μου να έχουν πνευματικό στον κόσμο, πατέρ Ιωάννη. Δεν μπορεί ο μοναχός να κατευθύνει εκεί, εδώ πέρα. Και όταν έρχονται, να μιλούν. Δεν είναι κακό να έχεις ένα πνευματικό στον κόσμο και να συμβουλεύεσαι σε κέρια σημεία, να σου δίνει μια κατεύθυνση ένας γέροντας που τον εμπιστεύεσαι και γνωρίζεις. Όμως πολλές φορές υπάρχει μια ασυδοσία από πλευράς των εξαρτωμένων, των εξομολογουμένων, που πιέζουν τους γέροντες για να τους δώσουν σε θέματα ευαγγελματικά, σε θέματα. Γι' αυτό το μιμούνται και οι δικοί σας συνάδελφοι, οι έγκαμοι. Πριν από λίγο καιρό ήρθαν τρία παιδιά από μια ενορία εδώ στην Αθήνα. Ήταν πολύ χαρούμενα, το πρωί ήταν στενοχωρημένα. Λέω, κάτι έχετε, τι έχετε? Λέει, πήραμε τον πνευματικό μας τηλέφωνο και μας είπαν ότι μας εμάλωσε που δεν πήραμε την ευλογία να έρθουμε στο Άγιον Όρος. Λέμε, αυτό είναι λάθος. Τι δουλειά έχει η ευλογία? Να πάρετε την ευχή του, γιατί χρειάζεστε να εύχεται για σαν να πάτε στο Άγιον Όρος. Ναι. Όχι, όμως αν δεν πάρετε την ευλογία του σημαίνει αμαρτία. Το είναι λάθος.
0: Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, το οποίο πραγματοποιείται από την ενορία. Αρχικά τον καθηγούμενο καλωσόρισε ο προϊστάμενος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωάννης Λάμπρου. Τον γέροντα Εφρέμ προσεφώνησε ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και πρωτοψάλτης του ναού, κύριος Απόστολος Νικολαίδης. Στη Θεολογική Σχολή Αθηνών μίλησε σήμερα το πρωί ο γέρον Εφρέμ με θέμα «Μηνύματα της Ερήμου». Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαινίασε το νέο κύκλο ομιλιών με τίτλο «Λόγων ζωής επέχοντες». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα οπτικοακουστικών της Θεολογικής Σχολής, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, παρουσία καθηγητών της σχολής και φοιτητών. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Ιωάννη, επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας. Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν σχετικά με το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Αλβανία. Ο κύριος Γκιουλέκας επισήμανε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει ως προϋπόθεση την προστασία των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία, όπως και στο έργο του προκατόχου του Αναστάσιου και την παρακαταθήκη που άφησε. Παρουσία του Καθολικού Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, κυρίου κυρίου Σίο του Τρίτου, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου με τίτλο «Θεός, Πατρίδα, Άνθρωπος», το οποίο είναι αφιερωμένο στην 1700η επέτειο από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως κρατικής θρησκείας στη Γεωργία. Το Διεθνές Συμπόσιο ξεκίνησε τις εργασίες του στην Τυφλίδα με την πανηγυρική τελετή έναρξης να πραγματοποιεί τη παρουσία του Προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Καβελασβίλη, του Πρωθυπουργού Ηρακλή Κομπαχίτζε, ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και των ακαδημαϊκών από τη Γεωργία και το εξωτερικό. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Εκδήλωση αφιερωμένη στις πολύτεκνες οικογένειες διοργάνωσε το Σάββατο ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Πέλλας στο κατάμεστο από παιδιά και οικογένειες Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των βραβεύσεων μαθητών και φοιτητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και πολύτεκνων και υπερπολύτεκνων οικογενειών. Επίσης, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης η ετήσια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Εδέσης, ο Άγιος Τηλιανός. Μνημόσυνο για τα 2 χρόνια από την κοίμηση της μακαριστής γερόντισσας Μακαρίας τελέστηκε το Σάββατο στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Νέας Επιδάβων. Μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε προεξάρχοντος του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφρέμ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο και μίλησε για την παρακαταθήκη που άφησε η μακαριστή γερόντισσα, η οποία αφιέρωσε τον εαυτό της στον Χριστό και την Εκκλησία του.
3: Αναλογίζουμε τη γερόντισσα Μακαρία όταν ήρθε πριν από πολλά χρόνια εδώ και φόρεσε το ράψο, που σημαίνει φόρεσε το σάβανό της, αυτό συμβολίζει το ράψο, που σημαίνει πάλι ότι από τότε την έκρωση του κυρίου Περιφέρουσα δίθηκε το ράψο, έγινε μοναχή, επελπίδη αναστάσω ζωή σου αιωνίου. Από αγάπη στον Χριστό, αλλά και με την ελπίδα της αναστάσεως. Αυτός είναι ο λόγος που την έφερε εδώ και όλους όσοι αξιωθήκαμε να πάρουμε το αγγελικό σχήμα, αποβλέποντας μόνο στα μέλλοντα αγαθά. Και έζησε τόσα χρόνια εδώ, με αυτή την προσμονή, τη λαχτάρα του ερχομού του Κυρίου.
0: Στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας μπορείτε σήμερα να παρακολουθήσετε το 11ο επεισόδιο της σειράς «Βασιλική». Μια σειρά βασισμένη στα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
4: Αμανέτε σου του νου, σου λέει, Αμανέτε σου του νου, μπιλμέκη τίωρου.

0: Αλφρέντ.
1: Εμινέ, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Σε είδα στο παράθυρο και είπα να ρωτήσω πώς είναι ο μπαμπάς σου.
2: Κίντυρ Τζενέμ.
1: Εμινέ, τι έπαθες, τι έγινε.
0: Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, Άγγελε.
1: Έγινε κάτι.
0: Πέθανε, Άγγελε.
1: Τι λες. Συλληπιτήρια. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής τιμά αύριο η Εκκλησία μας. Μετά και την αποκλειστική είδηση του Πρακτορείου Ορθοδοξία για την έβρεση των Ιερών Λειψάνων, μπορείτε να παρακολουθήσετε στην Πεμπτουσία TV το μεγάλο αφιέρωμα για την Αγία μέσα από το οδηπορικό που είχε πραγματοποιήσει στη Χρυσή Πέλας ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος.
4: Το αποτέλεσμα ήταν να φυλακιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στους τάβλους του Αγά και εκεί να δεχθεί πάρα πολλές φορές την πείνα ως αντίπεινα ή ακόμα και τον ξυλοδερμό της, μέχρι και το τελευταίο της μαρτύριο που ήταν μια πυρωμένη περώνη η οποία διήλθε από το κρανίο της Αγίας και έτσι μαρτύρησε.
5: Και την κρέμασαν σε μια άγρια χλαδιά και με μαχαίρι έκοψαν τα μέλη του ιερού σώματός της.
6: Δηλαδή την έκοψαν κομματάκια. Σκεφτείτε, τον 18ο αιώνα υπήρχε η αγριότητα αυτή ακόμα. Να μαρτυρούν οι Άγιοι με φρικτά μαρτύρια.
5: Η Αγία Χρυσή παρέδωσε το πνεύμα της την 13η Οκτωβρίου του 1795, παίρνοντας διπλό στέφανον, αυτόν της Παρθενίας και αυτόν του μαρτυρίου.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εισπυρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσ...

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεητή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλάσσουν. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συντέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα,

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα.

0: Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν είναι της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματθαίου την ψυχή.

0: ψυχήν αυτού και ουκόμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και επάρθη πυλεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και επάρθη πυλεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος, επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση να λυθεί η ασελθήν. Διώκα γόη και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρίκι το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξω σου δε ικανός, είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρώντι αφάντους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επί μου ποιήσον. Και γεννώ μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω ως τουτοποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων εμετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με ένα καινούριο βιβλίο της Ελένης Καριτά που φέρει τον τίτλο «Η μορφή ενός Αγίου» του Ιωάννη του Ρώσου. Ο Άγιος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Αυτή την ειρήνη θέλησαν να πάρουν μαζί τους οι κατατρεγμένοι και ξεριζωμένοι κάτοικοι μιας πόλης της Μικράς Ασίας, όταν από το προκόπι της Καπαδοκίας μετεκίσανε στην Εύβοια, στο παλιό Αχμέτ Αγά, το καινούργιο προκόπι. Άφησαν πίσω τους περιουσίες, σπίτια, χτήματα, όλα τα καλά τους. Πήραν μαζί τους λίγα δέματα, με τα απαραίτητα ίσως και λίγα φλουριά, και πήραν την πολυτιμότερη κοινή περιουσία τους. Το σκήνωμα του ανθρώπου που κάποτε είχε αγιάσει στα δικά τους χώματα. Οι πατρίδες εχμαλωτίζονται, οι ιδέες όμως μένουν πάντοτε ελεύθερες, και αυτή την ελευθερία θέλησαν να προστατεύσουν οι κάτοικοι από το προκόπι όταν μεταφέρανε μαζί τους στην καινούρια τους πατρίδα ότι είχε σταθεί πάντοτε για αυτούς το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Το γεγονός είναι ιστορικό. Τον Οκτώβριο του 1924, με το καράβι Βασίλειος Δεστούνης, που μετέφερε ένα μέρος του πληθυσμού από το προκόπι για εγκατάσταση στο Αχμέτ Αγά της Εύβοιας, έφτασε στην προκυμαία της Χαλκίδας και το σεπτό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τόσα χρόνια περάσανε από εκείνη την ημέρα και το καινούριο προκόπι ζει και χαίρεται γύρω από τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου του, που έχει γίνει και ένα από τα δημοφιλέστερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μια αφήγηση του βίου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, σύμφωνα με τα λίγα γνωστά γεγονότα της ζωής του και μέσα στα ιστορικά πλαίσια της εποχής που έζησε. Η ημερομηνία της γεννήσεως του Αγίου δεν είναι γνωστή. Την τοποθετούν κάπου γύρω στα 1690. Ούτε είναι γνωστό το όνομα του χωριού ή της πόλης που γεννήθηκε στην περιοχή της Μικρής Ρωσίας. Είναι όμως γνωστή η ημερομηνία της εχμαλωσίας του από τους Τούρκους, 1711. Επίσης, είναι γνωστή και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του Αγίου, 27 του Μάη 1730, στο προκόπι της Καπαδοκίας.

ήταν τέλη του Μάη. Στο ρωσικό χωριό Πεζνορόβο, που έμενε ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, η άνοιξη είχε έρθει πρώιμη και πανέμορφη. Τα πανωτά χιόνια του χειμώνα είχαν ποτίσει βαθιά τη γη, και η γη, που είναι πάντα ευγνώμονη και πάντα ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο ό,τι της εμπιστευτούμε, ξέχινε τώρα πλούσια στο φως όσα είχε με υπομονή και σιωπηλά κατεργαστεί στο σκοτάδι. Ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, το μοναδικό αγόρι και το μεγαλύτερο παιδί της Ναταλίας Πετρόβνα και του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, ήταν σαν να βλέπε για πρώτη φορά την άνοιξη. Την είχε δει πολλές φορές ως τώρα την άνοιξη ο Ιβάν. Αλλά σήμερα, 27 του Μάη, στα 15 του ακριβώς χρόνια, είχε την εντύπωση ότι για πρώτη φορά έβλεπε την άνοιξη. Γιατί πρώτη φορά ένιωθε να νεμίζεται στην καρδιά του κάτι πολύ δυνατό και χαρούμενο, να κυματίζει μέσα του σαν τα κυματιστά στάχια της σίκαλης, να παιχνιδίζει όπως παιχνίδιζε η άβρα στα πλατάνια και στις φιλίρες και μέσα στις τρεμάμενες φιλοσιές της Λεύκας. Μια άγνωστη και δυνατή πνοή θαυμασμού και δέους φυσούσε στην καρδιά του νέου. Ακουμπισμένος στο φράχτη που τον σκέπαζε η αγράμπελη, έβλεπε άπλιστα το τοπίο που απέραντο απλωνόταν ολογυρά του. Και αυτό το τοπίο που είχε σταθεί πάντα το ίδιο από τη μέρα που ο Ιβάν θυμόταν τον κόσμο, σήμερα όμως ήταν στα αλήθεια σαν αντίκριζε για πρώτη του φορά. Το τοπίο δεν ήταν καινούριο. Ίσως να ήταν καινούρια τα μάτια του αγοριού, ίσως να ήταν καινούρια η καρδιά του, ή μήπως αυτό το μήνυμα της άνοιξης που ερχόταν από άγνωστες πατρίδες να ήταν φέτος πιο έντονο. Ό,τι κι αν συνέβαινε, ο Ιβάν ένιωθε να τον πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Χαιρόταν που τα χωράφια της Σίκαλης ήταν καταπράσινα. Όσο μακριά κι αν έφτανε στο βλέμμα του, τα πράσινα χωράφια της Σίκαλης έμοιαζαν σαν να μην είχαν τέλος στην ατέλειωτη στέπα. Η αγαλίαση το γέμιζε καθώς σήκωνε τα μάτια και έβλεπε τις φιλοσιές από τις Λεύκες να παιχνιδίζουν στον ήλιο, και έβλεπε λίγα άσπρα σύννεφα να αργοταξιδεύουν στο σκούρο μπλε του ουρανού. Αναρωτήθηκε, τα πουλιά που πετούν από κλαδί σε κλαδί, τι θέλουν τάχα να μου πουν με το τιτίβισμά τους? Χωρίς άλλο, τα πουλιά είναι εδώ για μένα, για να μου κάνουν συντροφιά. Τα πουλιά είναι τα αδέρφια μου, όπως είναι αδέρφια μου και οι άγγελοι του Θεού. Για τους αγγέλους του Θεού το ξέρε πως ήταν αδέρφια του. Πρώτη φορά όμως σκεπτόταν με τέτοια πεποίθηση, σαν μέσα στο φως κάποιας κρυφής αποκάλυψης, ότι και τα πουλιά είναι αδέρφια του. Και όχι μόνο τα πουλιά, αλλά και τα δέντρα και οι αγριοτριανταφυλιές που άθιζαν εδώ δίπλα στο φράχτη του χτήματος, και το ριάκι που έτρεχε δροσερό μέσα στα φλισκούνια, όλα ήταν αδέρφια του. Γεμάτος απορία ψιθύρισε, «Δεν έχω κανένα εχθρό. Όλοι είναι φίλοι μου, όλα είναι αδέρφια μου». Έριξε πίσω το ξαθό του κεφάλι και κοίταξε με πάθος τον ουρανό. Ο ουρανός είχε το ίδιο βαθύ μπλε χρώμα που είχαν τα μάτια του αγοριού. Με το μικρό κομμάτι του ουρανού που ήταν κλεισμένο μέσα στα μάτια του, το αγόρι πάσκησε να δει πέρα από τα ορατά, να δει και τα αόρατα που καθημερινά ανάφερνε στην προσευχή του. «Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Στάθηκε πολύ ωρά κίνητος, βυθισμένος. Σε τι? Ούτε ο ίδιος το ήξερε. Δεν σκεφτόταν τίποτα,
έβλεπε μόνο το βαθύ γάλανο ουρανό και η λατρεία γέμισε τη ψυχή του. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού», τα χείλη του αργοκουνιόνταν. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Αργά, πολύ αργά, σαν να ήθελε να τα τραβήξει όλα μέσα στην καρδιά του, σαν να ήθελε να τα κάνει όλα δικά του, το αγόρι κοίταξε γύρω του και η απέραντη στέπα που τη σκεπάζει το χειμώνα το χιόνι και είναι τώρα καταπράσινη και σε λίγους μήνες θα γίνει ολόχρηση, και τα σπάνια λουλούδια που γεμίζουν τα θερμοκήπια της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας Ρουσίκινα και τα πιο ταπεινά λουλούδια της Ρωσικής Γης που γεμίζουν τον κήπο της μητέρας μου Ναταλίας Πετρόβναν Ειρήνας, τα πουλιά του καλοκαιριού και τα αγρίμια του χειμώνα, η χαρούμενη χήμαρη και ο πλατής Νίπερος που διασχίζει την Ουκρανία, την πατρίδα μου, ο ουρανός και τα σύννεφα, τα άστρα και το φεγγάρι, και οι εποχές που αλλάζουν και κάθε μια φέρνει καινούρια χαρά και αγαλίαση και ξεκούραση στον άνθρωπο, τα άλογα, τα θαυμαστά άλογα που γεμίζουν τους τάβλους της πλούσιας Κατερίνας Αλεξάνδροβνας και τα καναρίνια της που κελαϊδούν τόσο γλυκά όσο γλυκά θα πρέπει να ψέλνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Και εγώ ίδιος, ο Ιβάν, και οι γονείς μου και οι μικρές μου αδερφές με τις χρυσές πλεξίδες τους και η πολύ αγαπημένη μάνα όλων μας, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα, και ο Άγιος αδελφός της, ο Αλέξιος. Εδώ, τα γόρη, σήκωσε το δεξί του χέρι και αργά έκανε το σημείο του σταυρού. Τα χείλη μου αθόρυβα άρχισαν πάλι να ψιθυρίζω. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, επειδή εσύ υπάρχεις, έγιναν όλα όσα υπάρχουν, τα ορατά και τα όρατα. Γλυκέ Ιησού, τα ορατά και τα όρατα. Τα όρατα, πώς να είναι? Την τελευταία φορά που μας είχε επισκεφθεί ο πατήρ Αλέξιος, το είχε πει. Τα ορατά, είχε πει, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που υπάρχουν και δεν μπορούμε όμως ακόμα να τα δούμε, σε εκείνα που μας περιμένουν, μικρέ μου Ιβάν. Τα έργα της αγάπης, είχε πει ο πατήρ Αλέξιος, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ίδια την αγάπη. Όχι αν μπορούσαμε να τη δούμε, όταν μας γεμίζει την καρδιά και όταν μας κάνει να πονούμε από την προσμονή. Και αφού, Ιβάν, είναι τόσο όμορφα αυτά που βλέπουμε, γλυκέ Ιησού, τόσο όμορφα, τόσο όμορφα, γλυκέ Ιησού. Τα γόρη είχε χαθεί σε έκσταση, την απλή φυσική έκσταση του ανθρώπου μπροστά στο μυστήριο του κάλους που είναι μέσα του και τις ομορφιές που τον περιστοιχίζει. Γλυκέ Ιησού. Στη σιωπή της εξοχής ακούστηκε ξαφνικά το ανίπομο χλιμήτρισμα ενός αλόγου. Ο Ιβάν χαμογέλασε. «Έρχομαι», φώναξε. «Έρχομαι με ζόρ». Δεν κουνήθηκε όμως από τη θέση του. Σαν απάντηση, το χλιμήτρισμα είχε γίνει τώρα απολότερο, με διακοπές χαρούμενο. Αργά, άκεφα, ο Ιβάν άρχισε να απομακρύνεται από το φράχτη με κατεύθυνση στους στάβλους. «Έρχομαι, Μπεζόρ, έρχομαι», φώναξε άλλη μια φορά. Βγήκε από το περιβόλι. Όταν έφτασε στους στάβλους και άνοιξε την πρώτη πόρτα, το αραβικό άλογο με το πολύ γυαλιστερό δέρμα και τα έξυπνα μάτια, ο Μεζόρ, το καλύτερο άλογο ολόκληρης της περιφέρειας, χλιμήντρισε ικανοποιημένο. Τρίφτηκε απάνω στον Ιβάν. Εκείνος το χάιδεψε ανάμεσα στα μάτια. Άνθρωπος και ζώο έδειχναν πολύ ευχαριστημένοι ο ένας από την παρουσία του άλλου. Ύστερα, ο Ιβάν άνοιξε μια-μια όλες τις πόρτες των στάβλων. Τα άλογα βγήκαν στο ύπαιθρο, άρχισαν με αργά βήματα να προχωρούν στην εξοχή. Ο Ιβάν πήδηξε πάνω στο Μεζόρ. Το άλογο κάλπασε χαρούμενο. Ξεπέρασε το υπόλοιπο κοπάδι και άρχισε να τρέχει σαν το σύμφωνα στην ανοιχτή πεδιάδα.
όλα τα άλογα ακολούθησαν τον Μεζόρ. Οι χέτες τους ξανέμπιζαν στον ανοιξιάτικο αέρα. Τα πόδια τους ήταν σαν να μην πατούσαν στο χώμα. Οι φιγούρες τους δεν άργησαν να γραφτούν στα βάθη του ορίζοντα και ύστερα χάθηκαν. Από το παράθυρο της καμαράς της, στο δεύτερο πάτωμα του αρχοντικού της, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή. Είχε δει τον Ιβάν ακουμπισμένο στο φράχτη, ακίνητο, να περιεργάζεται προσεκτικά το τοπίο. Τον είχε δει να ρίχνει πίσω στο κεφάλι του και να βλέπει επίμονα, κατακόρυφα το γαλανό ουρανό της ανοιξιάτικης μέρας. Λίγο ανήσυχη, είχε αναρωτηθεί, «Τι έπαθε το παιδί, ο Ιβάν? Αυτός είναι πάντα ακίνητος. Γιατί τάχα στέκεται τόση ώρα ακουμπισμένο στο φράχτη, σαν να είναι Κυριακή, σαν να μην είναι αυτός ο Ιβάν που δεν μπορεί να κάτσει στιγμή χωρίς κάτι να κάνει, αλλά σαν να είναι κάποιος νοθρός νέος της αριστοκρατίας? Τι να χαζεύει με τέτοιο τρόπο στον ουρανό?» Έγειρε το κεφάλι της για να μπορέσει και εκείνη ίσως να δει προς το σημείο που έμενε στυλωμένο το βλέμμα του Ιβάν. Δεν είδε όμως τίποτα εκεί ψηλά, τίποτα παρεκτός από τον άδειο γαλάζιο θόλο που από άκρη σ' άκρη σκέπαζε την πεδιάδα ως εκεί που έφτανε το μάτι. Ανήσυχη, ετοιμαζόταν να φωνάξει Ιβάν όταν από τους στάβλους έφτασε το πρώτο ανυπόμονο χλιμήντρισμα του Μεντζόρ. Μα τώρα η απορία της έγινε πιο μεγάλη. Ο Ιβάν, αντί να τρέξει πρόθυμα όπως συνήθιζε, σε κάθε κάλεσμα είτε τον καλούσαν οι άνθρωποι είτε τον καλούσαν τα ζώα, που έδειχνε να καταλαβαίνει και τη δικιά τους γλώσσα με την ίδια ευκολία που καταλάβαινε τη μικρορωσική διάλεκτο και τα σλαβωνικά της Άγιας Ρωσικής Ορθόδοξης Πίστης, έμεινε για λίγο ακόμα κίνητος και ύστερα, με αργές, ασυνήθιστες για αυτόν κινήσεις, κατευθύνθηκε στους στάβλους. Τότε μόνο ησύχασε η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα και ανάπνευσε με ανακούφιση και χαμογέλασε όταν είδε τον Ιβάν να παρουσιάζεται πάνω στον πεζόρ, να μπαίνει επικεφαλής του κοπαδιού και καλπάζοντας να το οδηγεί στη βοσκή. Το βλέμμα της γυναίκας πλανήθηκε για λίγο στα βάθη του ορίζοντα, εκεί που για μια στιγμή είχε γραφτεί η φιγούρα του κοπαδιού, κι ύστερα καβαλάρης και άλογα χάθηκαν σαν να τους είχε καταπιεί ο ίδιος ο ουρανός.

άρχισε πάλι να ανησυχεί. Κάποια μέρα σκέφτηκε να χαθεί πάλι ο Ιβάν εκεί κάτω στον ορίζοντα και ίσως χαθεί για πάντα, όπως είχε χαθεί ο άνδρας της και όπως είχαν χαθεί τα παιδιά της. Μόνο οι γυναίκες έμεναν πίσω, έμεναν και λίγοι άνδρες, λιγοστοί, όσοι ξέφευγαν από τους Κοζάκους, όσοι γύριζαν από τις διάφορες εκστρατείες, όσοι, σαν τον αδελφό της τον Αλέξιον, είχαν ασπαστεί το μοναχικό βίο. Μήπως όμως και ο Αλέξιος δεν είχε φύγει? Είχε φύγει, όχι όμως για πάντα. Γύριζε. Κάθε 5 χρόνια γύριζε στο Πεζνόν Ρόβο. Έμενε λίγους μήνες κοντά τους. Τους μετάδιδε όλα όσα είχε αποκτήσει εκεί ψηλά, στις σκήτες και στα μοναστήρια του Άθο, του Αγίου Όρους. Κι ύστερα, αφού τους είχε για λίγο ανοίξει τις πόρτες του Παραδείσου και είχα δει τους αγγέλους να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ ουρανού και γης, έφευγε. Ταξίδευε μέσα στη Ρωσία όσο άντεχε, γύριζε από χωριό σε χωριό, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Κάποιες φορές έμπαινε στις γραμμές το φυλακισμένο που τραβούσαν για τη Σιβηρία όσο άντεχε, και ύστερα γύριζε πάλι στον Πεζνόν Ρόβο. Τότε έπρεπε να τον περιποιηθούν, να τον γιατρέψουν. Γύριζε άρρωστος, ανίκανος να μιλήσει. Η καρδιά του ήταν πληγωμένη από όσα είχε δει και από όσα είχε ακούσει. Πώς να γιατρέψουν την καρδιά του Αλέξιου? Δεν μπορούσαν. Μόνο τα πόδια του, που ήταν το καθένα από μια πληγή, μόνο αυτά γιατρεύαν. Έβραζαν μαλακτικά βότανα και του τα πλέναν. Το έβαζαν αλυφές που τις έφτιαχνε η Κατερίνα από άλλα βότανα, τα βότανα που ίδια είχε μάθει στον Ιβάν να ξεδιαλέγει από τότε που ήταν μικρό παιδί. Μαζί με τις προσευχές, την ανάγνωση και τη γραφή που είχε μάθει πώς να ξεδιαλέγει και τα βότανα, ένα δώρο και αυτό του Θεού για τους πόνους των ανθρώπων. Και μην πεις ποτέ, Ιβάν, ότι ο Θεός μας στέλνει γυμνούς και χωρίς όπλα στον κόσμο. Μας τα δίνει όλα ο Θεός, τους καρπούς της γης για την τροφή μας, το λινάρι και το μαλλί για τα ρούχα μας, τα βότανα για την υγεία μας, τη λαχτάρα της προσευχής για τη ψυχή μας και τα άλογα για τη χαρά μας, είχε προσθέσει κάποτε από μικροσκοπικός Ιβάν, που από τα 8 του κιόλας χρόνια ήταν ο κυρίαρχος του κοπαδιού των αλόγων της. Και τα άλογα για τη χαρά μας. Το βλέμμα της Κατερίνας έμενε πάντα ονειροπόλα, στυλωμένο στα βάθη του ορίζοντα. Από εκεί κάτω, από εκεί που χάθηκε ο Ιβάν επικεφαλής του κοπαδιού, έρχεται κάθε φορά ο Αλέξιος. Έρχεται από το βουνό του Θεού, ξεκούραστος, γελαστός, γεμάτος και φάτος και γεμάτος παρηγοριά για όλους. Κι ας μπορούσαν να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους. 5.000 ψυχές και στα υπόλοιπα χωριά εκτός του Πεζνόν Ρόβο που τις ανήκουν σε εκείνη την αδελφή του. Τα δικά του τα χωριά ο Αλέξιος θέλησε να τα πουλήσει, να αφήσει ελεύθερους τους χωρικούς του πρώτα, να τους δώσει όλη η γη μπορούσε ο καθένας να καλλιεργήσει. Οι χωρικοί του όμως δεν την ήθελαν την ελευθερία, τι να την κάνουν, δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Με κλάματα παρακάλεσαν την Κατερίνα να αγοράσει εκείνη τα χωριά του αδερφού της, να τους αγοράσει εκείνη, γιατί να δουλεύει στα χτήματα της Κατερίνας Αλεξάνδρωνας σήμαινε να είσαι τόσο ελεύθερος όσο και ο ίδιος ο τσάρος. Και η Κατερίνα αγόρασε τάχα τα χωριά του αδερφού της, το έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κάθε χρόνο του έστελνε στο Άγιον Όρος όλα τα εισοδήματα από την παλιά του χτηματική περιουσία. Μόνο φέτος δεν του τα είχε πάλι στείλει, γιατί φέτος τον περίμεναν πάλι. Είχαν περάσει τα 5 χρόνια την τελευταία του επίσκεψη. Τον περίμεναν. Ο άνθρωπος του Θεού θα ερχότανε από τα βάθη του γαλανού ορίζοντα. Θα καθόταν κοντά τους λίγους μήνες. Θα φεύγε. Θα φέρνε πάλι βόλτα κάποιο κομμάτι στη ματωμένη γη της πατρίδας. Θα γύριζε πάλι κοντά τους,
πριν ξαναφύγει για το Άγιον Όρος. Θα ήταν όμως αγνώριστος, ένα κουρέλι. Θα του γιατρεύαν το σώμα, την καρδιά του όμως πώς να τη γιατρέψουν? Θα άφηνε πίσω του τη Ρωσία, μα γιατρευτεί πάλι καρδιά, μόνο εκεί ψηλά, στις σκήτες, στα μοναστήρια του Άθο, σιγά σιγά. Θα επουλωνόταν η πληγή, θα ξεχνούσε για λίγο καιρό τον πόνο της Ρωσίας, τα τρομακτικά βασανιστήρια της Σιβηρίας, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση των παιδιών του Θεού από άλλα παιδιά του Θεού, την τυραννία του αδερφού από τον αδερφό, την αγραμματοσύνη, τη χτινοδία. Και είναι μια τέτοια μεγάλη και πλούσια πατρίδα η Ρωσία, τους έλεγε ο Αλέξιος. Γιατί δεν θέλουν όλοι να ζουν όπως ζείτε εσείς εδώ στον Πεσνορόβο? Θα ήταν τόσο εύκολο. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να βοηθήσουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να δουλέψουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας τα πάθη. Δεν μπορεί ο Θεός να ζητά από μας κάτι που δεν γίνεται. Για να μας ζητά λοιπόν να γίνουμε τέλειοι όπως είναι Εκείνος τέλειος, θα πει ότι μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Ο Χριστός δεν μας είπε να έχουμε στρατούς. Μας είπε όμως να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο σε όποιον τυχό θα μας πατσίσει. Σώπα γέροντα, σώπα, θα σ' ακούσουν οι κοζάκοι, θα το μάθει ο τσάρος, θα σε σύρουν αλυσοδεμένο στη Σιβηρία. Όχι παιδιά μου, δεν θα σωπάσω. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό από όσα λέει η Άγια Ορθόδοξη πίστη μας. Η Αγία Ρωσία δεν είναι Αγία. Καλά είναι τα προσκυνήματα με τα χρυσά καντήλια και τα πολύτιμα αφιερώματα και τις γιγάντιες λαμπάδες που καίνε νύχτα μέρα μπροστά στα εικονίσματα. Κι όμως, τι να τα κάνει όλα αυτά ο Θεός, παιδιά μου? Δική του δεν είναι όλη η θησαυρή της γης και του ουρανού? Το μόνο που δεν είναι δικό του

πάνω σε αυτό ακριβώς ταχνάρι. Είχε μάθει από παιδί και η Κατερίνα να κανονίζει όλη την πορεία της ζωής της. Και το έβλεπε καθαρά ότι οι άνθρωποι που της ανήκαν, η βαφτισμένη περιουσία της, όπως συνήθιζε να λέει ειρωνικά ο άνδρας της, Σέργιος Παύλοβιτς Ρουσίκιν, ένας χριστιανός επαναστάτης που είχε πεθάνει από συγκοπή στα 50 του χρόνια, πριν προφτάσουν οι αντίπαλοι του να τον εξορίσουν στη Σιβηρία, ήταν διαφορετική από το πλήθος των χωρικών της μικράς Ρωσίας. Κάτι αλλιώτικο έμοιαζε να πλανιέται πάνω από τα χωριά της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας, κάτι σαν ευλογία που εξόρκιζε τα μίση, τους φθόνους, τις ασέλγειες. Για πολλά χρόνια τα μόνα που είχαν ακουστεί στα χωριά της ήταν μικροκλεψιές, φιλονικίες, χωρίς σοβαρές συνέπειες, αργά και που εμπιστευτικά της ψιθύριζαν ότι κάποια κοπέλα βιαζόταν πολύ να παντρευτεί. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από το παράθυρο, πλησίασε στη μεγάλη ντουλάπα που έπιανε ένα ολόκληρο τοίχο της καμαράς της και την άνοιξε. «Θα πάω σ' άρρωστους», ψιθύρισε, «ας φορέσω κάτι χαρούμενο». Διάλεξε ένα άσπρο μπατιστένιο φόρεμα, φρεσκοσιδερωμένο και κολαριστό. Ντύθηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Παρόλα τα 45 της χρόνια, φαινόταν ακόμα νέα, αδύνατη και πρόσχαρη, με τα καστανά μαλλιά της, που πλούσια πλαισίωναν το λεπτό της πρόσωπο και τα ζωηρά γαλανά της μάτια. Είχε κρατήσει ένα αέρα νιώτης που δεν είχε κατορθώσει να τον διώξουν ούτε τα χρόνια ούτε ελίπες. Τα μάτια της είχαν κλάψει πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά θα τον νόμιζες πως και αυτά ακόμα τα δάκρυα και αυτές οι τρεις βαθές λύπες ήταν για την Κατερίνα πηγές που την ξανάνιωναν αντί να γίνουν το σκοτάδι που θα σβήνε τη λάψη από το πρόσωπό της. Ήταν γενναία, αυτό το ήξερε και η ίδια, και ήταν περήφανη. Δεν θα το καταδεχόταν ποτέ να νικηθεί από τίποτα. Ο Αλέξιος τη σύγκρινε με το δέντρο, το κυπαρίσι που μόνο ο κεραυνός του σκοτώνει. Μα ούτε και κεραυνοί είχαν κατορθώσει να σκοτώσουν την Κατερίνα. Έχασε τον άνδρα της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχασε τα δυο της παλικάρια σε εκστρατεία του τσάρου και έμεινε ακλόνητη. Είχε τη γενναιότητα της ταπεινοφροσύνης, την απέραντη, και ανήκει τη γενναιότητα της πραότητος. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη, και η Κατερίνα εξηγούσε με αυτόν τον τρόπο το μακαρισμό. Μόνο αν είσαι πράος μπορείς να κερδίσεις τη δική σου γη, τον εαυτό σου, να γίνεις ο κύριος του εαυτού σου και τίποτα να μην μπορέσει να σε κυριέψει. Η πραότης είναι η ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία που πάνω απ' όλα αγαπούσε η Κατερίνα, και με πραότητα δεν εννοούσε να είσαι ευχάριστος και υποχωρητικός στους άλλους, αλλά να μην φέρνεις αντίσταση στο Θεό. Να είσαι σαν ένα τίποτα μέσα στο μεγάλο κύμα που θα σε κυλά και αυτή να είναι μοναδική σου θέληση. Να μην φέρνεις αντίσταση. Άνοιξε ένα από τα συρτάρια της και πήρε χρήματα. Τα έβαλε στη τσάντα της και ύστερα βγήκε από την καμαρά της. Άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες. Στο παχύ, κόκκινο χαλί, τα βήματά της ήταν αθόρυβα και ανάλαφρα. Μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού, την περίμενε τα μάξι της. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Βίος και θαύματα Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης. Βίος. Η Οσία γεννήθηκε στο χωριό Επιβάτε της Θράκης κατά το 1023. Από μικρή αγαπούσε την εκκλησία και την ελεημοσύνη. Γι' αυτό μοίραζε κρυφά ρούχα και το φαγητό της ακόμη στα πτωχά παιδιά του δρόμου. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε κρυφά το πατρικό της σπίτι, ήλθε στη Μικρά Ασία και ασκήτευσε επί 5 χρόνια με σκληρή άσκηση σε μια εκκλησία της Παναγίας, στην Ηράκλεια του Πόντου. Κατόπιν επήγε στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα ιερά προσκυνήματα. Τελευταία εκκοινοβίασε σε ένα γυναικείο μοναστήρι ευρισκόμενο στην έρημο του Ιορδάνου, όπου και παρέμεινε μέχρι τα 25 χρόνια της, κάνοντας την πιο μεγάλη μοναχική άσκηση. Στην ηλικία αυτή λοιπόν, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε στην πατρίδα της. Κατόπιν, μετά από πολλούς κινδύνους και δυσκολίες, ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει και εκεί όλους τους Αγίους Τόπους. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων που ευρισκόταν στο χωριό Καλλικράτεια πλησίων της θαλάσσης. Εκεί αγωνίστηκε ακόμη 2 χρόνια και αφού στόλισε την ψυχή της με κάθε είδους αρετές, προσκλήθηκε από τον Ιμφίο της ψυχής της Χριστό για τις αιώνιες μονές. Οι χριστιανοί του χωριού έθαψαν το σκήνομά της πλησίων του ναού και κοντά στη θάλασσα. Το Άγιο Λείψανο. Μετά από πολλά χρόνια συνέβη το εξής γεγονός. Τα κύματα της θαλάσσης εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι εντόπιοι το έθαψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού και γεμάτος αμαρτίες, η Οσία δεν ανεχόταν το σώμα του πλησίων στο δικό της. Εμφανίστηκε λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα 3 φορές το όνειρό του και του είπε να ξεθάψει το αμαρτωλό αυτό σώμα και να το τοποθετήσει σε άλλο μέρος. Του απεκάλυψε ακόμα και το μέρος που ευρισκόταν ο δικός της τάφος με το πανίερο και άφθαρτο λείψανό της. Έκανε όσιος εκείνος ασκητής όπως του υπέδειξε η Αγία. Ευρήκε και το λείψανό της άφθαρτο και ευωδιάζον. Τότε ο λαός με επικεφαλής τον Ιερό Κλήρο μετέφεραν το λείψανο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων με μεγάλες τιμές και ψαλμωδίες. Αργότερα, κατά την περίοδο εκχριστιανίσεως των Βουλγάρων επί βασιλέων αυτών Πέτρου και Ιωάννου Ασάν, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες εδόρισαν σε αυτούς το Ιερό της Λείψανο, ως ένα σημείο φιλίας και ενότητος στην Ορθόδοξο πίστη. Κατόπιν από το Τύρνοβο, πρωτεύουσα τότε της Βουλγαρίας, το Ιερό Λείψανο δόθηκε στο Σουλτάνο των Τούρκων Βαγιαζίτ, ενώ αυτός το έδωσε στους Σέρβους κατά την ήττα των Βουλγάρων το 1393. Αλλά και από εκεί, όταν ο Μουράτ ο Δεύτερος κατέλαβε όλη τη Χερσόνησο του Ιλυρικού, το έδωσε αντί πολλών χρημάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το έτος 1640, επειδή το Πατριαρχείο είχε τεράστιο χρέος απέναντι της τουρκικής υψηλής πύλης, ευρήκε ο Σωτηρία και Ευεργέτη τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Βασίλειο Λούπου. Αυτός ο ηγεμόν εκπλήρωσε στους Τούρκους χάριν της Μητρός Εκκλησίας 2 εκατομμύρια άσπρα για το πρώτο χρέος της και 40.000 για το δεύτερο. Ο Πατριάρχης Παρθένιος, ως αντάλλαγμα λόγω της μεγάλης ευγνωμοσύνης του προς τον ηγεμόνα και ως ευλογία, του εχάρισε κατόπιν συνοδικής αποφάσεως το λείψανο της Οσίας Παρασκευής για την Εκκλησία της Μολδαβίας. Ο ίδιος ο ηγεμόν εξόδευσε για τις εκδηλώσεις της μετακομιδής του Λειψάνου στην πατρίδα του το ποσό των 468.000 άσπρων από το θησαυροφυλάκιό του. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε στην ωραία εκκλησία του μοναστηριού των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, το οποίο εκτίστηκε τότε με σκαλιστά μάρμαρα και πολλά έξοδα. Παρέμεινε εκεί η Οσία 250 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού, όπου εγένοντο αναρρύθμιτα θαύματα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1888 μεταφέρθηκε το λείψανο στη νέα Καθεδρική Μητροπολιτική Εκκλησία που τιμάται στη μνήμη της. Η μετακομιδή αυτή έγινε όταν Μητροπολίτης ήταν ο Άγιος Ιωσήφ Νιανιέσκου, ο οποίος και αποτελείωσε την κατασκευή αυτή του περικαλούς ναού της Αγίας Παρασκευής. Έκτοτε παραμένει εκεί το λείψανο της Αγίας, εντός αργυράς θήκης, την οποία εχάρισε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ. Είναι η λαοφιλέστερη Αγία της Ρουμανίας σήμερα και έρχονται προσκυνητές από όλη την χώρα, ως και από τις γειτονικές. Μοναχές, μητέρες, φοιτήτριες, μαθήτριες, σε κάθε δυσκολία τους προστρέχουν στο ιερό της λείψανο. Και η Αγία ανταποκρίνεται περισσά στις δεήσεις των προσερχομένων πιστών, επιτελώντας συχνά θαύματα και ενισχύοντας έτσι την πίστη του ευσεβούς ρουμανικού λαού. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τους Έλληνας, διότι η Οσία είναι Ελληνίδα στην καταγωγή. Θαύματα της Αγίας εν τη Ρουμανία. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που γίνονται με τη χάρη της Οσίας Παρασκευής. Τα περισσότερα σχετίζονται με θεραπείες ασθενειών, διάσωση από μεγάλους κινδύνους, πολέμους, κατάπαυση ανομβρίας και άλλες περιπτώσεις. Θα σημειώσουμε ελάχιστα αντιπροσωπευτικώς για να δώσουμε μία μικρά ιδέα της θαυματουργίας της Αγίας. Α. Στο Ιάσιο ζει μία οικογένεια επιστημόνων γονέων με την κόρη τους. Πολλές φορές ενοχλείται το ανδρόγυνο και ένα βράδυ μετά από γκρίνιες και ταραχές έφυγε η γυναίκα από το σπίτι. Η απόφασή της ήταν να πέσει στις σιδηροτροχές του τρένου και να αυτοκτονήσει. Ο άνδρας της, πιστός χριστιανός, κλειδώνει την κόρη του στο σπίτι και τρέχει ώρα 7 το βράδυ στην Οσία Παρασκευή. Ήταν κλειστή η εκκλησία, αλλά προσευχήθηκε απ' έξω από το ναό, κοντά στο ιερό λείψανό της, με δάκρυα για τη γυναίκα του. Επέστρεψε στο σπίτι μετά από μία ώρα. Η κόρη του κοιμόταν, ηλικίας τότε 18 ετών, ενώ η γυναίκα του δεν φαινόταν πουθενά. Μετά μία ώρα χτυπά κάποιος την πόρτα. Ήταν η σύζυγός του τρομαγμένη και κατακίτρινη. «Γιατί τρέμεις, τι σου συμβαίνει, πού είχες πάει γυναίκα?» «Αχ, τι να σου πω, με γλίτωσε ο Θεός από βέβαιο θάνατο. Σκοτίστηκε το μυαλό μου και φεύγοντας από εδώ πήγα να αυτοκτονήσω στη σιδηροδρομική γραμμή. Όταν το τρένο πλησίαζε στα 10 μέτρα, βλέπω την κόρη μας ντυμένη στα λευκά και με ολόφωτη μορφή με άρπαξε από τα ρούχα και με πέταξε έξω, δίπλα σε ένα χαντάκι. Σε ένα δευτερόλεπτο πέρασε και το τρένο. Μετά από μισή ώρα συνήλθα και γύρισα στο σπίτι μας. Δόξασαι ο Θεός που η Αγία Παρασκευή σου χάρισε τη ζωή. Αυτή η λευκοντημένη νέα δεν ήταν η κόρη μας, αλλά η Οσία, την οποία παρεκάλεσα με δάκρυα για σένα πριν από λίγη ώρα. Την δεύτερη μέρα με δάκρυα χαράς πήγαν όλοι τους στην Αγία για να την ευχαριστήσουν. Σήμερα ζουν ειρηνικά και διαλαλούν παντού το μεγάλο αυτό θαύμα της Οσίας Παρασκευής. Β. Τον Μάρτιο του 1968 ήλθε στην Αγία μια γυναίκα από τη Βουλγαρία. Με τη βοήθεια κάποιου μεταφραστού είπε τον πόνο της ότι το παιδί της, φοιτητής, τρελάθηκε και οι γιατροί το κρατούν κλεισμένο μέσα σε μια κλούβα. Κάποια νύχτα συνέχισε αφού προσευχήθηκε πολύ, είδε στον ύπνο της μια μαυροφορεμένη γυναίκα και της είπε «Εάν θέλεις να γίνει το παιδί σου καλά, να έλθει σε μένα». Μετά από λίγη ώρα ονειρεύτηκε την Αγία λαμπροφορούσα που της επανέλαβε τα ίδια λόγια. «Ποια είσαι εσύ και πού μένεις» τη ρώτησε. «Εγώ είμαι η Αγία Παρασκευή του Ιασίου», της είπε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν έμεινε γονατιστή μέχρι το βράδυ δίπλα στο λείψανο της Οσίας. Αφού προσευχήθηκε πολύ, ανεχώρησε για τη Βουλγαρία. Την επόμενη χρονιά ήλθε με τη μητέρα της ηλικίας 90 ετών για να ευχαριστήσουν την Αγία, διότι το παιδί της εντωμεταξύ είχε θεραπευθεί τελείως. Γάμα. Στο σπίτι ενός καθηγητού από το Ιάσιο συνέβη τα τελευταία χρόνια ένα πολύ τραγικό γεγονός. Η γυναίκα του δεν πίστευε στο Θεό. Ανήμερα λοιπόν της εορτής της Αγίας, 14 Οκτωβρίου, έδωσε εντολή στην υπηρέτριά της να φτιάξει σαπούνι στην αυλή. Η υπηρέτρια όμως, πιστή χριστιανή, της είπε «Εγώ σήμερα δεν εργάζομαι. Θα πάω στη Μητρόπολη, διότι πανηγυρίζει τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής». Η οικοδέσποινα γεμάτη οργή άρχισε μόνη της να παρασκευάζει το σαπούνι. Όταν τα υλικά άρχισαν να κοχλάζουν και η θεία λειτουργία στο ναό ευρισκόταν στην ιερότερη στιγμή, μπήκε εκείνη για λίγο μέσα στο σπίτι. Τότε το κοριτσάκι της ηλικίας 8 ετών, το οποίο έπαιζε κοντά στη φωτιά, από απροσεξία του έπεσε μέσα στο καζάνι και απέθανε αμέσως. Με τέτοιους τρόπους παιδεύει ο Θεός αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν τιμούν τους Αγίους Του. Δέλτα. Ένας ιερεύς από την Τρασιλβανία υπέφερε από ασθένεια των πνευμόνων. Νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο αλλά χωρίς βελτίωση. Άλλη αρρώστια εντωμεταξύ του παρουσιάζεται στα μάτια και έχασε το φως του. Έχοντας βαθιά πίστη στην θαυματουργική δύναμη της Οσίας Παρασκευής, απελπισμένος από τους ιατρούς, ήλθε στο Ιάσιο. Ήταν τότε η ώρα 10 το βράδυ. Η εκκλησία κλειστή. Και ο ιερεύς, χωρίς δισταγμούς, ξενύχτησε προσευχόμενος έξω, δίπλα στον τοίχο της εκκλησίας, όπου ευρίσκεται μέσα το ιερό λείψανο. Τη δεύτερη μέρα αισθάνθηκε καλύτερα. Ασπάστηκε τα Άγια Λείψανα και ανεχώρησε για τον τόπο του. Σήμερα, με τη χάρη της Αγίας, είναι τελείως υγιής. Έψιλον. Διηγούνται οι αξιωματικοί και στρατιώτε των δύο πολεμικών μετόπων ότι κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η γραμμή του μετόπου ήταν πλησίον του Ιασίου, έβλεπαν μια γυναίκα λαμπροφορεμένη να εμφανίζεται πάνω από την πόλη και μεταξύ των δύο μετόπων. Οι στρατιώτε, τρομαγμένοι και εξαντλημένοι, δεν τολμούσαν να επιτεθούν κατά του Ιασίου. Μετά από λίγο καιρό, όταν μεταφέρθηκε το λείψανο της Οσίας Παρασκευής στο μοναστήρι Κανταρουσάνι, το μέτωπο διαλύθηκε και η πόλη ελευθερώθηκε. Κατά τις αεροπορικές επιθέσεις των εχθρών έπεφταν πολλές οβίδες στο Ιάσιο. Παρέμεινε όμως σχεδόν όλη η πόλη άθικτη. Άλλοτε έπεφταν οβίδες στον καθεδρικό ναό της Αγίας και διπλανά κτίρια της Μητροπόλεως. Οι περισσότερες από αυτές δεν εκρήγνυντο, ενώ άλλες που εξεράγησαν ούτε τα τζαμιά των παραθύρων του ναού δεν έσπασαν. Παντού υπήρχε η προστασία της Αγίας. Σίγμα Ταφ. Ο ιερεύς του ναού, πατήρ Λαβρέντιος Ποποβίτσι, διηγείται ότι κάποια φορά μία ζητιάνα επλησίασε το λείψανο της Οσίας Παρασκευής. Υποκρινόμενη ότι ήλθε να προσκυνήσει, άπλωσε το χέρι της και άρπαξε χρήματα από αυτά που άφηναν οι πιστοί. Ξαφνικά ούρλιαξε απεγνωσμένα. Το δεξιό της χέρι, καθώς το άπλωσε, έμεινε ακίνητο και δεν μπορούσε να το σηκώσει. Ζήτησε συγχώρεση από την Οσία και αφού υποσχέθηκε ότι δεν θα κλέψει πλέον ποτέ στη ζωή της, θεραπεύτηκε και ανεχώρησε. Ζήτα. Στις 13 Οκτωβρίου 1951, την ώρα που προσκυνούσε ο λαός κατά σειράν το σκήνομα της Αγίας, κατέφτασαν κουρασμένες δύο γυναίκες ντυμένες στα μαύρα. Παρεκάλεσαν να προσκυνήσουν αμέσως διότι δεν μπορούσαν από την κόπωση να στέκονται στα πόδια τους. Είπαν επιλέξει τα εξής: «Μόνο να προσκυνήσουμε το Άγιο Λείψανο, να ασπαστούμε την εικόνα της και να βάλουμε κάτω από το κεφάλι της Αγίας αυτό το μαξιλάρι που το κεντήσαμε με τα χέρια μας». Παρότι δεν επιτρέπεται να εγγύσουν το ιερό λείψανο, οι ιερείς μπροστά στην επιμονή τους τους επέτρεψαν. Τότε έγινε ένα θαύμα που κατέπληξε τους πάντας. Ανάμεσά τους ήταν και ο αρχιμανδρίτης πατήρ Κλεόπας, πνευματικός της Ιχαστρίας, ο οποίος και το διηγείται συχνά. Ενώ οι γυναίκες έβγαλαν το μαξιλάρι από τον τορβά τους και ετοιμάζονταν να το τοποθετήσουν, ό του παραδόξου θαύματος σήκωσε μόνη της η Αγία το κεφάλι της. Εκείνες έβαλαν το μαξιλάρι και πάλι η Αγία έγειρε το κεφάλι της στην αρχική του θέση.
3: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Δίψα Θεού, Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις Κύριε τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου του αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Κι έτσι, εν πνεύματι Αγίο, εγνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίο όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για τον Θεό και λέγει: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα σου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και μένα. Ω η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα, μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε, ή ποιον ένω να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου, που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα. Σύ με έκτισες, σύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την Άγια ταπείνωσή σου. Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχραντη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους, που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηίνα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς το λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχρεντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ασκαεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνέ τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σ' όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου. Να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό αδελφοί με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνον συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μοναχά η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Συ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό έστω και αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζε εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμα και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένας θαυμάσιος άνθρωπος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Για τον γνωστό μας Τάρετ Σαμψόν έχουμε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις αρετές του, τη σοφία του, την αγιοσύνη του. Στον πατέρα Σαμψόν εξομολογούνται οι περίφημοι βιολόγοι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας των Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Παύλοφ και Καρπίνσκι. Για τον τελευταίο διηγείται ο γέροντας Σαμψόν. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα τόσο δά γεροντάκι. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους ηχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μία άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει, αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Και όποιος μαθαίνει να σιωπάει, μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι. Και γι' αυτό, όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή, δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς θα καταφέρνεις και σιωπάς? Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω. Δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε?» Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ, γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις?» Ζούσε στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε? Τι μας λείπει? Τι μας φταίει?
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

πάντα της χωρίς σας το λόγο σου, Κύριε, και κελέψα την κύπα με τα σύντε εκείνη οι καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα και φυσικά η βάση της τρεις πέδας και δανείς πανε Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροδεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες που μας συμβαίνουν και τα σπέρματα τάφρασης και διαφόρης καρδίς ευλόγων και στις εξαφόρες αναμβάνοντας αγία σου ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγίας της κίνησης μόνος και εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδέθησα παρά τον σου δούλο και εις μνημός συναρτών ευσεβήτη πίστη τελειώντε παράσκονοι αγαπητέ, είστε τραπέζι της σας τάφτα και της του μήνυου λιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής νότιο εδώ και έπαρξε η Μαρία της την κατάθεση του μια ζωή της εκτάζουμε και πάντα των αγγείων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμερα είστε ο θεσμός και εσύ την δόξα να πέφτουμε